Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

Παραμονή 15 Αύγουστου, μια ηλιόλουστη Παρασκευή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι ετοιμάζεται και εσείς για τα μπανάκια σας, τελευταία μέρα δουλειά, για όσοι δουλεύετε πενταήμερο, Δευτέρα Παρασκευή, ενθουσιάστηκε και ο Νέαρχος, να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική μέρα, μετά τα χθεσινά πραγματάκια που έγινε ένας χαμούρης γενικά στην επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια, μείνετε συντονισμένοι, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

στα μαγικά κουμπάκια και στην κονσόλα του ήχου είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Ο Νέαχος Κυγιαζόπουλος δεν είναι στην ηχοληψία, αλλά κάνει βόλτες στο σταθμό. Ετοιμάζεται κι αυτός για την αυριανή του άδεια που θα φύγει για άρτα από ό,τι έμαθα. Να είναι καλά κι αυτός. Να καθόμαστε εμείς να το ζηλεύουμε, θα κάνει τα μπανάκια του και θα ελιάζεται στον ήλιο και θα γυρίσει μπρούτζινος.

Η σημερινή μέρα καθαρά από αγωνιστικά, αθλητικά έτσι, γεγονότα, ειδικά στην μπάλα, έχει από λίγα λίγο σε ελάχιστα πράγματα. Κάτι Ολλανδίες, κάτι Πορτογαλίες. Μία Champions, ίσως το πιο ενδιαφέρον αυτό το Wolfsburg Blackburn. Ωστόσο, τίποτα παραπάνω, τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε έχουμε χρόνο να αφοσιωθούμε απολύτως όλα όσα έγιναν χθες. Και πραγματικά από το πουθενά, ίσως. Καλά, όχι από το πουθενά, υπήρχαν αρκετά σημάδια. Έγινε λίγο ο κακός χαμούλης. Και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ που έπαιζε, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες που γίνονται διάφορες ανακατατάσεις.

Πρώτα απ' όλα, ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε στην σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία σε ηλικία 36 ετών κατέκτησε την έκτη θέση στο Άλμα Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε ηλικία 36 ετών και μόλις 14 μήνες μετά την γέννηση του παιδιού της. Η Στεφανίδη μας αποδεικνύει γιατί είναι στην ελίτ του αθλήματος και πολύ σωστά θεωρούν, και δικαίως θα έλεγα, την κορυφαία γυναίκα αθλήτρια της χώρας.

Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με 3-2 και έμεινε εκτός συνέχειας των προκριματικών για τη League Phase του Europa League. Και θα προσπαθήσει να συνεχίσει το conference, έχοντας μπροστά του μια σκληρή μονομαχία για τα play-off. Στη συνέχεια είχαμε όλο το χαμό στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Καθώς σήμερα, όπως λένε και τα ρεπορτάζ, ο Βάσκος τεχνικός θα έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη συνέχεια του ίδιου στο σύλλογο. Ενώ και για την ΑΕΚ έσκασε το βράδυ σαν βόμβα από τον Ρωμάνο, το κολλητάρι του Χαβιέρη Μπάλτα. Από εκεί έτσι αλλιώς γίνονται και οι περισσότερες ειδήσεις για το ρεπορτάζ, όχι για το ρεπορτάζ, για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Ότι ο James Penrice έχει συμφωνήσει με την Rangers, η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με το Σκοτσέζικο Σύλλογο και το αριστερό μπακ της Ένωσης θα φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, να πηγαίνει δανεικός πίσω στη Σκωτία.

Και επειδή όλα τα στραβάκια ανάποδα συμβαίνουν ταυτόχρονα, μετά την απογοητευτική ήττα του ΠΑΟΚ έσκασε και η είδηση ότι η μεταγραφή του, πάμε πάλι το όνομα, Ντρκούσιτς, του Βάνια τέλος πάντων, του κεντρικού αμυντικού της Zenit, που είχε, όπως όλα έδειχναν, είχε κλείσει ο Δικέφαλος του Βάρα, ότι η μεταγραφή αυτή ναυάγησε και ο κεντρικός αμυντικός, ο Σλοβένος Στόπερ, κατευθύνεται προς την Εσπανιόλ. Εντάξει, θέλουμε λίγο να συνταχθούμε, βλέπω, γιατί έχουν γίνει διάφορα, έχουν γίνει λίγο έντονα, ειδικά στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Πρέπει λίγο να κάτσουν να συνέλθουν λίγο από τα πανωτά χτυπήματα και να συνεχίσουν λίγο πιο δυναμικά στη συνέχεια.

Έχουμε χρόνο αυτό το διωράκι να τα συζητήσουμε όλα, να πούμε και τις βλακίες μας. Υπάρχει μπόλικος χρόνος. Είπαμε, η σημερινή επικαιρότητα δεν έχει πολλά από πλευρά αγώνων. Επομένως, έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Να σταθούμε και σε μια μεταγραφική κίνηση που όπως φαίνεται ότι προχωράει και ο Ολυμπιακός, τον Τικνιζιάν. Τι θα γίνει με τα ονόματα, ρε παιδιά? Ένα σοβαρό, ένα. Γερμανούς, ούτε και οι Γερμανοί χάλια είναι. Λοιπόν, Έλληνες, μόνο Έλληνες. Έλληνες για να μπορούμε να λέμε και τα ονόματά τους, δεν αντέχω άλλο.

Επίσης με τρελαίνει και ο κόσμος που κάθεται και μαθαίνει το όνομα του παίχτη που έρχεται ακριβώς όπως προφέρεται στη χώρα του. Λες και θα παρεξηγηθεί. Γιατί άμα είναι το κάνουμε έτσι, βέβαια να το κάνουμε και σε όλα. Γιατί και το Βαζέχα να το λέμε Βαρζίκα ή τον Ροντινέ να το λέμε Χοτζινέι. Μην το κάνουμε όπου θέλουμε.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Και για όσον πραγματικά θέλει να γελάσει με ονόματα, τον προκαλώ να ψάξει το όνομα του Μπρούνο Ονιμαέτσι, πώς το προφέρει ο ίδιος, όχι πώς το προφέρουμε εμείς. Το τι λέμε εμείς και το τι είναι στην πραγματικότητα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πηγαίνετε, ψάξτε, και άμα βγάλετε άκρη τι λέει, έλατε και στείλτε μου μήνυμα. Θα σας παραδεχτώ.

Εδώ δυσκολευόμαστε και στα απλά. Δηλαδή, το Μαρίν ή Μαρίν, το που έχει μπει ο τόνος, ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Τον Κάιρινεν, ο οποίος άνθρωπος είναι και σκανδιναβός που συνήθως οι τόνοι μπαίνουν μπροστά, τον είχαμε κάνει Καϊρίνεν. Δηλαδή, εντάξει, δεν βγάζει άκρη ποτέ.

Και μόλις ο Στέφανος Χαριζανόπουλος μίλησε στο αυτί μου και ρώτησε την κρίσιμη ερώτηση της μέρας, άμα θέλω κανονικό τετραπλό καφέ. Που νομίζω η απάντηση για όλους μας είναι πάντα ναι, θέλω τετραπλό. Ρητορικό ερώτημα.

Ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος από τη Γερμανία, γράφει ότι με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ καταλαβαίνουμε και το μέγεθος επιτυχίας του Νίκολιτς με την ΑΕΚ πέρσι. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέει. Απλά είναι λίγο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι μια διαφορετική διοργάνωση. Και γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αποδιοικητικά, προπονητικά, στον προπονητή, στους παίχτες. Έγινε ολόκληρο lifting στην ομάδα. Δεν λέω και ΑΕΚ πέρσι. Πέρσι. Ήταν και αυτή σε μια φάση πολλών αλλαγών, πάρα πολλών αλλαγών. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο μεταβατικό στάδιο που για να ισιώσει και να βρει λίγο το δρόμο του, θεωρώ θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, περισσότερο κόπο, περισσότερο αίμα, δάκρυα και υδρότα.

Η διαφορά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είναι ότι η ΑΕΚ πέρσι δεν είχε ούτε μια σφαίρα. Ένας αποκλεισμός ή με ένα αντίο από την Ευρώπη, όπως είναι ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο ΠΑΟΚ από την αντίθετη πλευρά έχει τη δυνατότητα να παίξει αυτή τη στιγμή στα play-off του conference για να διεκδικήσει την είσοδό του έστω στη league phase της τρίτης της τάξης ευρωπαϊκής κατηγορίας, που κακά τα ψέματα δεν είναι και άσχημα. Okay, προφανώς το Europa είναι πολύ καλύτερο, εννοείται, αλλά όταν έχει δυνατότητα να παίξει μια διοργάνωση που οι βλέψεις σου είναι για πολύ ψηλά, okay, δεν θα βάλουμε και μαύρα, ούτε θα βάλουμε τα κλάματα. Θα κρεμάσουμε μπλερέζες. Αυτή η υπέροχη ατάκα που τότε την άκουσα πρώτη φορά δεν κατάλαβα ποτέ τι σημαίνει. Ακόμα δυσκολεύομαι, αλλά εντάξει. Έχω βρει μάλλον το νόημα. Μάλλον, πείτε μου κι εσείς.

Και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την πολύ κρίσιμη και σκληρή μονομαχία με την Μπραν για τα playoffs του Conference League, με την ελπίδα να νικήσει αυτό το ζευγάρι και να περάσει στον επόμενο γύρο. Μια αρκετά σκληρή μονομαχία, διότι η Μπραν είναι κολοπετσωμένη τελευταία. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Αν και είναι, νομίζω, έκτη στη βαθμολογία, κάπου εκεί πρέπει να είναι, είναι λίγο χαμηλά. Ωστόσο, έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια της και δεδομένα είναι πιο έτοιμη από τον δικέφαλο του Βορρά. Και εγώ πραγματικά οριακά σκέφτομαι ότι ίσως η Μπραν είναι και πιο δύσκολο αντίπαλο από την Καϊράτ Αλμάτι. Θα ήταν άμα προκρινόταν από την Άντερλεκτ στα playoff του Europa League. Διότι ναι, μεν οι Καζάκοι πέρσι αγωνίστηκαν στη League Fest του Champions League, αλλά έκτοτε έχουν πουλήσει πραγματικά τη μισή του ομάδα. Οπότε είναι ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ. Και όπως είδαμε, αντιληφθήκαμε από τις αναμετρήσεις με την ομάδα που θα αγωνιστεί, η ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφια. Μου διαφεύγει τώρα. Που ιτήθηκε και εντός και εκτός έδρας, ότι σίγουρα έχει πάρα πολλά κενά τα οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, η Μπραν είναι τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μας, με την ελπίδα να γίνει το επόμενο βήμα και να έχουμε και τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος.

Έχουν έρθει και διάφορα μηνυματάκια για με τη Λίμπαρ και τις σκέψεις που έχετε κι εσείς εσείς όλοι εδώ οι φίλοι που αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε για τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του. Ωραίες κουβέντες. Έχουμε βέβαια και πολύ κόσμο για τους καφέδες που λέει ότι δεν θέλει ερώτημα για τον τετραπλό καφέ. Εδώ ένας άλλος λέει ότι πίνει τετραπλό και το χτύπει το 2 την ημέρα. Παναγία μου. Πρέπει να πρίσεις την πέτρα και να τη σπάς τα 2. Ή το χρυσό οδηγό να το σκίζεις με μια ματιά. Οπότε σας καταλαβαίνω. Εγώ να ξέρετε, είμαι άνθρωπος που τηρεί τις παραδόσεις, τηρεί τα ήθη και τα έθιμα και πίνω κάθε μέρα φραπεδιά. Πρέπει να είμαι από τους λίγους, πείτε μου, είμαστε κι άλλοι, γιατί μια φορά που στο γραφείο έρχομαι εδώ με το θερμός μου που βάζω μέσα φραπέ, και στο γραφείο που ρωτάω, με κοιτάνε όλοι με μισό μάτι και με κοροϊδεύουν. Έλεος, δηλαδή, ο Σπορ FM να μην πίνει φραπέ. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει από πού προερχόμαστε, τις ρίζες μας.

Όχι, απλά πίνω φραπέ. Είμαι φανατικός του φραπέ. Είμαι εδώ τώρα 4-5 χρόνια που πίνω καθημερινά φραπεδιές. Γεια σου, Κωστάρα. Γεια σου, Κώστα. Είσαι ο Κώστας Μιαούλης. Γεια σου, ρε Κώστα. Πίνω καθημερινά φραπεδιές. Και πλέον το έχω μειώσει κιόλας, γιατί έπινα σε ένα τεράστιο βάζο που έχω στο σπίτι. Έβαζα 3,5, μη γελάς, 3,5 κουταλιές φραπέ μέσα. Έβαζα μία ζάχαρη για το καλό. Και αχτύπητο το έπαιρνα και το κούναγα λίγο πάνω κάτω με ένα κουτάλι. Και λέω μια χαρά. Έβαζα 2 λίτρα νερό και έπινα για 2 ώρες. Προφανώς αυτό για πάρα πολλούς λόγους δεν είναι το ιδανικό. Οπότε άρχισα να μειώνω τις κουταλιές. Και έχω φτάσει τώρα στις 2 με 2,5. Και νιώθω λίγο πιο normal άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά μου.

Και έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να το παίξω μάτσο άντρας και να κόψω εντελώς τη ζάχαρη και να πιω σκέτο, αλλά μου χτυπάει πολύ, δεν μπορώ. Θέλω λίγη ζαχαρίτσα έτσι, για να σπάει λίγο η δουλειά. Έτσι, δεν ξέρω. Αν και είναι αυτή η βλακία που λένε και όλοι ότι δεν πίνεις καφέ, μα δεν πίνεις σκέτο, σιγάρε μεγάλε, σιγάρε πίκουρε.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην Big Win βρίσκει καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build the Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Ωστόσο, μείνετε συντονισμένοι, γιατί εκτός ότι θα αναλύσουμε φουλ τους καφέδες, γιατί σας βλέπω λίγο φορτωμένους και καφεδωμένους, έχω να σας πω σπουδαία, υπερτεράστια στοιχηματάρα που πιάσε ο Στέφανος Χωριανόπουλος υπό τα φώτα του Κώστα Μιαούλη με 7 σημεία στα χθεσινά προκριματικά. Δεν φαντάζεστε, ρε. Δεν φαντάζεστε, αλήθεια.

0: 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στα
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Sport FM Patras.
1: 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Big Wings for FM 94,6. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με Πάνο Μπουρνά στα μαγικά κουμπάκια και τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Και Άγγελος Κρεμαστός στο μικρόφωνο.

Εγώ έλεγα να είμαι σωστό σήμερα, να κρατηθώ, να μιλήσω τις κρυάδες που είχα και χθες. Αλλά και εσύ δεν με αφήνετε ήσυχο. Ορίστε, μήνυμα φίλου. Αν περνούσες πάνω από τον τερματοφύλακα και κατέληγες στα δίχτυα, θα λεγόσουν Άγγελος ψιλοκρεμαστός. Να είσαι καλά. Ψάχνουν ο κόσμος στο Δελφινάριο. Φίλε, να είσαι καλά.

Να ξέρετε, πολύ συχνό μήνυμα είναι και το κρεμόμαστε από τα χείλη σου, που μ' αρέσει. Και νομίζω, το κορυφαίο μου το έχει πει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, νομίζω τη δεύτερη εβδομάδα που ήρθα στο Sport FM, που μου λέει: εσύ θα κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο και η εκπομπή θα λέγεται Στα Μανταλάκια με τον Άγγελο Κρεμαστό. Που λέω: ρε φίλε, ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει και το αγοράζω. Επόμενη φορά δεν θα γράφει Άγγελος Κρεμαστός, θα γράφει Στα Μανταλάκια. Έτσι.

Ο Νικόδημος από Κέρκυρα επίσης γράφει ότι πίνει φραπέ γλυκό μεγάλα ευαπορέ, δύο καφέ, τρεις ζάχαρη και προφανώς τον κοροϊδεύουν οι φίλοι του ότι πίνει γαλακτομπούρεκο και προφανώς έχουν και δίκιο. Κοίτα, γενικά Νικόδημε πρέπει να φεύγει στον εφηνιδιασμό εσύ για την τουαλέτα με δύο γουλιές. Δεν υπάρχει. Μα χαρά.

Και προφανώς το μήνυμα της ημέρας, το είπα και στο πάνω που είναι πριν λίγο, οι καφέδες είναι για τα φλωράκια. Για ρώτα τους προγόνους σου όταν πολεμούσαν πίνανε φραπέδια εφρέντο. Άιντε καλομάθατε και χωρίς καφέ δεν ξυπνάτε. Νομίζω πίνανε ελληνικό όπως είπε και ο Πουνάς ή τουρκικό. Μπορεί να λεγόταν και τουρκικός. Ανάλογα. Όπως θέλει ο καθένας.

Και τόσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, είναι εξαιρετικό. Να είσαι καλά, φιλέ, μου αρέσει. Το κρατάω, θα το βάλω στη συλλογή μου. Θα το βάλω στη συλλογή μου. Επίσης έχει γίνει από χθες. Ήθελα να το αναφέρω και χθες, αλλά το ξέχασα. Έχει γίνει viral στον γκολ της Aston Villa με την Paris Saint-Germain. Το 1-1.

1991 έχει γίνει πάρα ένας Άγγλος όπου έχει βγάλει στους πανηγυρισμούς το κατάλευκο ποπουδέλι του σε παγκόσμια τέτοιο τηλεθέαση την ώρα που τέλος πάντων ναι, το κουνάει εριστικά. Okay, εντάξει, είπαμε Αγγλάρες προφανώς, πανηγυρισμοί προφανώς, απλά είναι πολύ κρίμα για τον σκηνοθέτη όπου με το που ζούμαρε σε έναν οπαδό λέει να δω τη συγκίνηση των φίλων της Άστον Βίλα έσκασε χαράδρα, λες και είναι υδραυλικός. Να είναι καλά. Οκ, κομπλέ.

Πάντως δεν ξέρω, πείτε με ιερόσιλο. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι να πάρω μια σπρεσιέρα. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Συμφωνεί και ο Μπουνάς. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι. Θα νιώσω ότι προδίδω τις ρίζες μου, προδίδω όσα πρεσβεύω ως άνθρωπος. Ωστόσο, ναι, μια σπρεσιέρα νομίζω ότι σκέφτομαι τελευταία. Να δούμε άμα θα αλλοξοπιστήσω. Άμα θα αλλοξοπιστήσω τώρα στα 25-26.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σπουδαίο στοίχημα του Κώστα Μιαούλη, όπου το έδωσε σε έναν συναδελφέο, όπου θα παραμείνει ανώνυμος για να μην του ζητάτε δανεικά. Δεν το λέω για να ρωτάτε το Μιαούλη για σημεία. Δύο χρόνια εδώ πέρα δεν έχω δει το Μιαούλη όχι να πιάνει στοίχημα, ούτε να πιάνει το χερού της πόρτας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλά κάποια στιγμή εμφανίστηκε εδώ ο συνάδελφος, του κάνει ρε Κώστα, παίζουμε 7 σημεία. Έτσι, για το καλό. Και ο Κώστας, ως σωστός βοηθητικός άνθρωπος, του είπε τα εξής. Λοιπόν, Craiova Κουόπιο, over 2,5. Vaduz Inter Turku, over 2,5. CSKA Sofia Maccabi Tel Aviv, over 2,5. Σεντ Γκάλεν, Σερίφ Τιρασπόρ, over 2,5 και over 1,5 η Σεντ Γκάλεν. Σιόν Νόα, goal-goal και over 2,5. Rangers Γιαγγελόνια, goal-goal. Και Αύστρια Βιέννης, Μπεϊτάριος Αλίμ, over 2,5. Και βγήκαν όλα, ρε φίλε. 50 πόδες. Τι να πω. Κοιμήθηκε ο Θεός, κοιμήθηκε ο Μιαούλης, ένα από τα δύο. Δεν ξέρω τι έγινε. Και για να λέω, μη ρωτάτε τον Μιαούλη για σημεία, δεν είναι καλύτερη ιδέα. Απλά κάποιο, είναι όπως λέμε το χαλασμένο ρολόι, δείχνει δύο φορές τη μέρα τη σωστή ώρα. Κάπως έτσι.

Και το χειρότερο, γιατί είμαι και βλάκας, ήμουν δίπλα εγώ σε όλη αυτή την κουβέντα. Που του λέει ρε Κωστάρα, πες με αυτά τα σημεία. Εγώ ήμουν δίπλα και τους άκουγα που τα συζητάγανε και τα βάζανε. Και ρε φίλε, να μην το σκεφτώ ούτε δευτερόλεπτο να παίξω στο 5 ευρώ. Κάτι. Δεν το σκέφτηκα δευτερόλεπτο. Καλά να πάθω.

Το μόνο που έχω καταφέρει εγώ από πλευρά στοιχήματος και να πω ναι ρε φίλε είμαι περήφανος, είναι από αυτά που σου βάζουν οι στοιχηματικές, βάλε τα ακριβή σκόρ σε αυτά τα παιχνίδια και ανάλογα όσα βρεις κερδίζεις αυτό το δώρο. Και σε 6 παιχνίδια βρήκα, έκατσα σε μια καφετέρια, το είδα τυχαία, λίγο πριν μου ήρθε ο καφές, έβαλα μπαμ μπαμ μπαμ 2 λεπτά 6 ακριβή σκόρ και πιάσα 5 στα 6. Και λες φίλε εντάξει. Και κέρδισα, τι ήταν, 500 ευρώ νομίζω free bet, 500 ευρώ free bet. Που το έκανα 260 ευρώ, κατάφερα να πάρω από αυτό. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Κάτι γι' αυτό. Αλλά ήταν πολύ αστείο γιατί ήταν μέσα σε 2 λεπτά που απλά το βάλα στην τύχη. Και τα παιχνίδια είχαν τελειώσει και εγώ το θυμήθηκα μετά από μια εβδομάδα. Γιατί εγώ δεν πολύ παίζω και στοίχημα. Και απλά μπήκα τυχαία και βλέπω 500 ευρώ free bet. Και λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Και κοιτάω τα ματ και όντω. Και άμα έκανα το 6 στα 6, νομίζω ήταν 10.000 ή 100. Κάτι τρελό, α πούμε. Αλλά μου το χάλασε, ήταν Athletic Bilbao, όχι Athletic Madrid, Athletic Bilbao. Είχα πάλι 2-0 και ήρθε 0-2. Ακόμη και εδώ κοντά έπεσα.

Επίσης δέχτηκα επιθετική παρέμβαση από Σπύρο Σιαπλή για να υπερτονίσω ότι με τα δικά του φώτα βγήκε και το Rangers για Αγγελόνια, γιατί είπε στο μυαλό λίγο να μην το πάει τόσο τρένο και το φρέναρε. Και το Rangers για Αγγελόνια το δώσανε τελικά goal-goal αντί για over. Οπότε εντάξει, να πάρει και αυτό. Θα του δώσουμε ένα δεκαρικάκι αυτού για να είναι χαρούμενος.

Επίσης έχουμε και το, στο σπίτι του κρεμαστού, δεν μιλάνε για σκηνή, που γι' αυτό είναι αρκετά καλό, έτσι, ωραίο, ωραίο, βλέπω έτσι λίγο, η έμπνευση δεν πάει άσχημα, κι ας είναι πρωί-πρωί, που οι υπόλοιποι δυσκολευόμαστε, είστε κι εσείς που το μυαλό στροφάρι, να είστε καλά, εσείς πρέπει να πίνετε πενταπλό καφέ, και φραπέ και όλα, μια χαρά, έτσι, πάμε όλα μαζί, και ενεργειακά ποτά μέσα.

Επίσης, ένας άλλος φίλος γράφει ότι πίνει φραπέ με Baileys. Και εγώ τώρα το φαντάζομαι. Ναι, ναι, παίζει, αλλά δεν ξέρω, εγώ το φαντάζομαι με ύφος χιλίων καρδιναλίων να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να χαϊδεύει ένα ροντβάιλερ, ας πούμε, που κάθεται δίπλα του σαν αναμένο τζάκι. Αλλά εκεί, okay, όπως βολεύει το καθένα. Όπως είπε ο Μπουρνάς, ο καφές του αλκοολικού. Μαζί με το Irish Coffee.

Είμαι κι εγώ, αλλά είστε κι εσείς, δεν παίζεστε. Με έχει πιάσει και εμένα τώρα η βλακία και δεν έχουμε μιλήσει σοβαρά για όλα αυτά που έχουν γίνει χθες, ούτε δευτερόλεπτο. Αλλά χαλάλι, εντάξει. Τη δεύτερη ώρα θα πούμε λίγο περισσότερο για Παοκάρα, λίγο περισσότερο για Μεντιλίμπαρ. Θα πούμε και ένα αντίο στον Μπένραϊς που φαίνεται ότι αποχωρεί. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα πετάμε και τις φίνες μας γιατί είναι και 8 το πρωί, ξαναλέω. Έχει πάει 9. Δεν. Εντάξει, λίγο χρόνο. Ένα σε φιλήσω, ρε. Ένα σε φιλήσω που φέρνει και τον καφέ. Ένα σε φιλήσω. Το παίρνω πίσω, ρε. Μου φέρνει το σκέτο. Φέρνει το μέτριο. Γιατί είναι σωστός, έφερε και νεράκι. Έτσι, για να μην ξέρω σταλιάσω. Μάγκας.

Έχουμε και τον ακριβιστικό φίλο της ημέρας που προσπαθεί να το παίξει και cool, που μου λέει καλημέρα. Ωραία περίοδος να δουλεύεις και να είσαι Αθήνα, φαντάζομαι. Χωρίς πλάκα. Το λέει χωρίς να είναι Αθήνα για να δουλεύει Αύγουστο όμως. Το λέει από μακριά, το λέει από εύκολο. Εντάξει, ρε φίλε, οκ, ναι, είναι υποτίθεται άδεια πόλη, τα λέγαμε και χθες. Είναι άδεια πόλη, είναι άδεια Αθήνα, άδεια τα μέσα και. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μην μου το λες, ενώ εσύ αρέσει μια παραλία και μου λες, φαντάζομαι ότι είναι ωραία στην πόλη. Όχι, δεν είναι ωραία. Εντάξει, θέλω να είμαι σε μια παραλία κι εγώ. Δεν θα δουλεύω. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Είμαστε εδώ πέρα, να καλύπτουμε τα γεννά. Όλα καλά. Έχω πιει τώρα 7 γουλιές καφέ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και είμαι έτοιμος. Κάνουμε άλλες 3 ώρες εκπομπή. Δεν θα μπει ο Χωριανόπουλος μετά, κάτσω εγώ.

και να καθαρίσω λίγο και τον λαιμό. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής μεσογραφίας του Tenny Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και στα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σου, η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέσαι στο 210 010 67 00.

Εγώ γύρισα από τις διακοπές μου πριν 4-5 μέρες και βήχος αδιάολος, ανταλικέρης βήχο. Οπότε όποτε κόβει απότομο μπουρνάς, να ξέρετε, επειδή έχω πνιγεί και κάθομαι και παίρνω τις ανάσες μου. Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Θα επανέλθουμε, θα επανέλθουμε.

Να πω για να συγγνώμη στο φίλο, δεν είναι ότι αράζει σε παραλία. Αγγλία είναι ο άνθρωπος. Και είχε και μια περιπετιούλα να του φυθούμε και περαστικά. Εντάξει, συγγνώμη, εγώ βιάστηκα, να είσαι καλά. Και σου εύχομαι να ζήσεις και την Αθήνα στον Αύγουστο που τον ονειρεύεσαι.

0: Είναι για ένα φίλο που προφανώς θέλει να με χώσει, γιατί μου λέει να κάνω συνέχεια 8-10. Προφανώς σε ξέρω για να μου το λες αυτό, γιατί αποκλείεται να το έχεις προτείνει έτσι μόνο σου. Στο μήνυμά σου έχεις γράψει κάτι λεπτομέρειο.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
3: Sport FM.
4: Sport FM.
3: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα. Μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής

0: σκληρή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Κρίσιμη σημερινή ημέρα για το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, καθώς θα υπάρξει συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρνάκη και τον Βάσκο Τεχνικό. Κοντά στη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον 27χρονο αριστερό μπακ Νάιτ Τικνησγιάννη, είναι Ερυθρός και σύμφωνα με τους Σέρβους. Ανοιχτές υποθέσεις των Πουέτα και Κάσερες. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στις Βρυξέλλες από τον Άντερλεχτ με 3-2 και έμεινε εκτός play-off του Europa League. Σε αυτά του Conference συνεχίζει ο κεφάλαιος του Βορρά που θα αντιμετωπίσει την Μπραν με πρώτο παιχνίδι στις 28 στην Τούμπα. Με απευθείας κόκκινη αποβολή στον Ζίβκοβιτς και Κερμέγεφ, αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των παικτών αλλά και δική μου, τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Χάλασε ο δανεισμός του Βάνια Ντυρκούσιτς από τη Ζενίτ στον ΠΑΟΚ. Η Χράντες Κράλοβε που ιτήθηκε εκ νέου 1-0 από την Μπεσίκτας είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Πρώτο παιχνίδι την 5η 28 στο ΆΚΑ με τη ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στη Τσεχία. Έτοιμα αναβολή στο αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα καταθέσουν σήμερα οι πράσινοι. Σε συμφωνία με την ΑΕΚ για το δανεισμό του Πεντράης με οψιόν αγοράς σε Φεϊρέτζια, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο που αναφέρει ότι αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Σκοτσέζος μπακ. Σε αριθμούς Λεύσκης όποιας για τα πλοία του Champions League κινούνται πλέον στην Ένωση. Αναβολή στο παιχνίδι με τη Σλάβια το Σάββατο πήραν οι Βουλγαροί. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ως το 2028 ο Εμπάι Εντιαή, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω στη συνέχεια. Ανέφερε ο 29χρονος Σενεγάλης Φόργο στο αντίο του Σιμπιλερμπάν με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 4,8 rebound. Η Τζέσκα Σόφια θα αντιμετωπίσει όφη στα πλέοφ του Europa League αφού οι Βούλγαροι πήραν την πρόκληση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με συνολικό σκορ 4-3 παρά τη σημερινή, την χθεσινή ήττα του με 3-1. Πρώτο μάτς στην ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρέτιο με το επαναληπτικό μία εβδομάδα μετά στη Βουλγαρία. Ο Κρίστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας αποτελεί το βασικό στόχο του Άρη για το κέντρο της άμυνας. Οι κίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση για τον 26χρονο διεθνή από τη Βενεζουέλα. Αυτό συμβόλαιο του λήγει στις 2027. Τις επόμενες ώρες ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ του Γουότφορντ, Τζέρεμι Πετρίς. Στην έκτη θέση στον τελικό του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ, η Κατερίνα Στεφανίδη διατελεί την καλύτερη φετινή της επίδοσης στα 4-60 και στην 11η θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4-30. Την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας πήρε ο Δημήτρης Παυλίδης με βολή στα 64-34. Την πρόκληση στον τελικό του αγωνισμού πήρε ο Δημήτρης Τσίτσος με ένα ατομικό ρεκόρ και βολή 80-95. Διπλή εκπροσώπηση για την Ελλάδα στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκρουστίμπου στο Παρίσι, καθώς προκρίθηκαν η Άννα Λουντινάκη με 56-99 και ενώ πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και η Γεωργία Δαμασιώτη με 57-87. Το τίτλο του στα 50 μέτρα έπειτα θα υπερασπιστεί ο Απόστολος Χρήστου, που εξασφάλισε το τελικό με 24-44. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέβησε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό. Στα play-off του Europa, όπου θα αντιμετωπίσει την Τρούντεν, προκρίθηκε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Λίγκον εντός έδρας σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα. Αποκλεισμός για την Πάφο που ήρθε ισόπαλη 3-3 με τη Ζάλσμπουργκ, αλλά είχε ετηθεί στο πρώτο μάτς και θα συνεχίσει το conference με αντίπαλο την Δυναμό City. Επόμενη ενημέρωση από το Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλησπέρα μάγκες μου.
2: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
3: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
4: Ανατολικά.
3: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Όπως σου λέω.
2: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
4: Ναι.
2: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
4: ύδρας.
2: Εκτός ύδρας.
4: Εντάξει.
2: Στις πέτσες, ας πούμε.
1: Ξέρει πάντια που λυθύμνη.
5: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επί μόνος ο καρπουζάς, έτσι.
6: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
5: Βλέπετε. Χαμός, χαμός.
7: Έτσι.
6: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, τον ακούστε.
5: Είναι για να το γράφουμε.
6: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
5: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο.
2: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
6: Όχι ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει ρε παιδιά για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
1: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
2: Ωραία. Μ' αρέσει.
6: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
8: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
9: Κύριε Λέισον.
8: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
9: Ναι.
8: Ακού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του, στο νερό.
9: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
8: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
9: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
8: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
9: Οχ, αμάν. Έλεω, έλεω.
8: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
9: Βαγγέλη, Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα,
6: τι είπε.
9: Υπογεγραμμένο, ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

Επιστρέψαμε και πάλι εδώ. Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με Πάνο Μπουρνά στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το όφωνο. Δεν ξέρω αν ακούτε πιο ήρεμο, πιο χαλαρό. Έχω πιει λίγο το καφεδάκι μου και έχω στρώσει, έχω σιώσει. Είμαι έτοιμος να αναλύσουμε ό,τι θέλετε, να πούμε ό,τι θέλετε. Ξεκινώντας προφανώς και από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όπου η αλήθεια είναι κάπως ψιλοαποητευτήκαμε λίγο. Γιατί η μεγάλη έκπληξη έγινε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τελικά ταξίδεψε Βέλγιο, ταξίδεψε μέχρι τις Βρυξέλλες και μπήκε μπαμ στην 11η του ΠΑΟΚ. Έχοντας μόλις μια ατομική προπόνηση στην Τούμπα, νομίζω. Προχθές κάτι τέτοιο ήταν και η ενημέρωση του Δικεφάλου του Βορρά. Ωστόσο φάνηκε λίγο ότι ήταν κάπως ανέτοιμος, φάνηκε κάπως επηρεασμένος. Έκανε σπουδαία προσπάθεια για να βρεθεί εκεί και το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και μπράβο μόνο και μόνο γι' αυτό. Ωστόσο το παιχνίδι το έδειξε ότι ήταν λίγο πεσμένος από αυτά που μας έχει συνηθίσει, ειδικά έτσι όπως έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν. Ο Κωνσταντέλιας είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Και αλήθεια είναι ότι και το ξεκίνημά του στο παιχνίδι δεν ήταν άσχημο. Είχε δύο πολύ δυνατά σλάλομ. Από αυτά τα εξαιρετικά που περνάει και τρεις μαζεμένους αμυντικούς που ούτε ίδιοι καταλαβαίνουν πώς τους έχει περάσει. Ωστόσο στη συνέχεια χάθηκε κάπως μαζί με και με τον υπόλοιπο ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να σταματήσει τις επιθέσεις των Βέλγων και κυρίως τις αντεπιθέσεις των Βέλγων.

αρκετά κακή αμυντική λειτουργία έδειξε ο ΠΑΟΚ γενικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με τους Βέλγους να τον απειλούν με μεγάλη ευκολία. Περιέργως και δυστυχώς για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Μιχαλίδης είχε ένα πολύ κακό παιχνίδι που δεν μας έχει συνηθίσει, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, σε τέτοιες εμφανίσεις. Συνήθως είναι πυλώνα στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ και με το εξαιρετικό το αριστερό πόδι πολλές φορές χτίζει για το παιχνίδι από πίσω. Ωστόσο, χθες ήταν, ας πούμε, γενικά ήταν, ας πούμε, ο μοιραίος του ζευγαριού, διότι έχασε και το πέναλτι στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο παιχνίδι είχε αρκετά προβλήματα αμυντικά. Προφανώς δεν ήταν το μόνο πρόβλημα ο Μιχαλίδης, έτσι. Ο Μπάμπα φάνηκε να δυσκολεύεται πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Έδειχνε ότι δεν έχει τρεξίματα, έδειχνε ότι είναι κάπως αργός. Και από την πλευρά του, οι Βέλγοι είχαν μεγάλη ευκολία στο να δημιουργούν επιθέσεις. Γι' αυτό κιόλας ο Αλέσιο Λύση τον άλλαξε στην ανάπαυλο του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Γιαννούλη να πραγματοποιεί το δεύτερο ντεμπούτο του με τα σπρώμαυρα. Ωστόσο, ούτε αυτό λειτουργήσε, γιατί στα 70 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου δέχθηκε το 2-1. Και από εκεί που έπρεπε να μπει ο ΠΑΟΚ να πιέσει, να πιάσει την Άντερλεχτ από το λαιμό για να φτάσει στην ανατροπή και να πάρει αυτός προβάδισμα πρόκρισης ή έστω να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, δέχθηκε αυτό το γκολ και η ψυχρολουσία, παγωμάρα, και έμοιαζε να μην μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή, παρόλο που το παιχνίδι ήταν στα 2 γκολ διαφορά για να μπορέσει να πάει στο έκτα 30 λεπτό, ο ΠΑΟΚ έδειχνε να μην μπορεί να το ανατρέψει αυτό το σκορ.

Και στο 55 ο Σικάν με αυτό το μαγικό γκολ. Μαγικό γκολ, πραγματικά. Ο Ουκρανός έβαλε όλη του την τέχνη σε ένα πλασέ. Έστειλε την μπάλα στη γωνία του Παυλένκα, ο οποίος, αν και προσπάθησε, τι να κάνει κι αυτός ο καψερός. Εκτινάχθηκε στην αριστερή του γωνία, αλλά δεν μπορούσε να το πιάσει. Είναι από αυτά τα γκολ που μπαίνουν 1%. Δηλαδή θα σουτάρει από εκείνο το σημείο 100 φορές, μία φορά θα μπει. Να πούμε βέβαια ότι είχε και πάρα πολύ χώρο, κανένας δεν το μάρκαρε. Ήταν και αυτό ένα προβληματάκι γενικά της αμυντικής λειτουργίας ολόκληρου του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν μόνο προφανώς τα center back το πρόβλημα και τα half. Με ξέρεις το Ζαφίρι, για μένα ο Ζαφίρης MVP, μακράν στα σπρώμαυρα MVP ο Χρήστος Ζαφίρης. Έκοβε και έραβε γενικά. Είτε αμυντικά είτε επιθετικά, νομίζω ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης από πλευράς ΠΑΟΚ. Επομένως, με αυτό το 3-1 κάπως έδειξε ότι το παιχνίδι κλειδώνει. Προσπάθησε ο ΠΑΟΚ να βγάλει μια αντίδραση, αλλά όχι πάρα πολύ ορθολογικά. Και το παιχνίδι εν τέλει έληξε εκεί. Με τον ΠΑΟΚ απλώς να μειώνει στο 88 με τον Γερεμέγεφ και μετά έγινε ο κακός χαμός. Και ένας φίλος λέει: τώρα είναι κακός Ολυμπιακών. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Ξέρω ότι είναι μυθικά γραφικός και μυθικά γελίος αυτό το πράγμα που έκανε χθες. Εντάξει, για ντομάτες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Πήρε εκεί πέρα την μπάλα αγκαλιά και δεν την άφηνε με τίποτα. Πήγε και ο Ζήφκοβιτς από πάνω, πήγαν και οι υπόλοιποι. Έγινε ένα μυθικό τουρλουμπούκι. Και άμα δείτε στα replay, η μπάλα μερικές φορές του φεύγει και ο Ολυμπιακός πετάγεται και την αρπάζει και την ξαναβάζει στην αγκαλιά του. Τέλος πάντων, γενικά λίγο τραγελαφικό όλο αυτό. Ήταν πολύ αριστικός η αλήθεια ο Ολυμπιακός. Πήγαινε στα γκολ της Άντελιχτ και πήγαινε πανηγύρισε μπροστά από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, κάπως το πήρε πολύ προσωπικά. Τέλος πάντων, okay. Και μετά έγινε ο κακός χαμός. Ο Ζήφκοβιτς αποβλήθηκε. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί δέχτηκε και αυτός κάτι έντονα σπρωξήματα που δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Μάλλον πρέπει να χτύπησε κάποιον μέσα σε όλο αυτό τον πανικό. Ένας παίκτης έπεσε στο έδαφος. Εγώ στην αρχή νομίζω ότι έκανε θέατρο. Μάλλον τον βρήκε στο πρόσωπο. Έγινε λίγο χαμούλης εκεί πέρα. Οπότε αποβλήθηκε. Έφυγε μέσα στα νεύρα, πλακώθηκε με ανθρώπους του επιτελείου του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό ήταν προφανώς της στιγμής. Δεν είναι κάτι που διατηρείται με τους παλμούς του 100. Εκεί έδειχνε το σήμα, το φύλαγε. Εντάξει, okay. Αρχηγάρο ο Ζήφκοβιτς. Δεν νομίζω ότι του κρατάει κανένας από τον ΠΑΟΚ πρόβλημα. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

πριν συνεχίσουμε τα του ΠΑΟΚ, να αναφέρουμε και μια, ένα μήνυμα που πλησιάζει υπερβολικά πολύ στην ερωτική εξομολόγηση προς τον Βαγγέλη Νερατζιά από τον Παναγιώτη από τη Λάρνακα, που λέει: καλημέρα παιδιά, έχω πάθει νερατζίωση και η κατάσταση είναι σοβαρή. Πότε γεννάει ο Βαγγέλης, δεν αντέχω άλλο. Να σου στείλω το τηλέφωνο του, αν θες, να τον πάρεις από τηλεφωνάκι να τα πείτε. Να τα πείτε για να σου φύγει και το άχτη, κάψα.

Δέχομαι και κάτι προσωπικά μηνύματα, απειλές για τους χαρακτηρισμούς που κάνει στον Πιακόν. Δεν αλλάζω. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές που αντιδρούν με τέτοιο τρόπο, εμένα δεν μου αρέσουν. Τι να κάνουμε. Δεν έχει σημασία από που έχει παίξει, που έχει περάσει, τι έχει κάνει. Τρόπι. Έσχος. Γελίος. Γελίος. Πώς το λένε, δήμαρχο δεν το λέγανε στον Ολυμπιακό, που έσχαγε παντού με κουστούμάκι, με τα παπουτσάκια του, τα εξαιρετικά. Άνθρωπος 25-26 χρονών που μια 43. Μόνο αυτός, ρε φίλε. Μόνο αυτός. Και μετά την κόκκινη του Ζίβκοβιτς, στη σειρά πήρε και ο Γενεμέγεφ, ο οποίος πρέπει να ξεστόλισε λίγο τον επόπτη, κάτι πρέπει να το είπε έτσι, κάτι κοσμικά επίθετα, και πήρε και αυτός την κατιούσα για τα αποδυτήρια, με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 90-3. Γενικά, μέχρι να λήξει το παιχνίδι, εγώ περίμενα άλλον έναν αναβρασμό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, γιατί τα νεύρα είχαν χτυπήσει κόκκινο, αλλά διατηρήθηκε ψυχραιμία. Είχε πλάκα και ο προπονητής Σάντερλεχτ με το που έλειξε το παιχνίδι, μπήκε κι ας να τραβάει τους ποδοσφαιριστές του για να είναι σίγουρος ότι δεν θα γίνει καμιά βλακεία. Καλά έκανε, έχω να πω εγώ, γιατί δεν ήθελε πολύ. Μία σπή θα ξέσπαγε ολόκληρη πυρκαγιά.

Βλέπω πολλούς λάτρεις του Μπιάνκον σαν μηνύματα. Συγγνώμη, παιδιά, δεν ήθελα να πειράξω καμιά ευαίσθητη χορδή. Ωστόσο, να πούμε λίγο για το διαιτητή. Εντάξει, προφανώς δεν νομίζω ότι φταίει ο διαιτητής για αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε καν. Αλλά το γεγονός ότι έδωσε 6 λεπτά καθυστερήσεις, εντάξει, ήταν λίγο αστείο. 6 λεπτά ήταν. 3 με 4 λεπτά ήταν η μανούρα στο τέλος. Έγιναν και καμιά δεκαριά αλλαγές. Και στη φάση του γκολ του. Το αυτογκόλ του τερματοφύλακα στο σουτ του Καμαρά ήταν άλλα 5-6 λεπτά η εξέταση από το VAR. Τώρα, πώς όλα αυτά έγιναν μόνο 6 λεπτά καθυστέρησης, δεν ξέρω. Δεν σημαίνει ότι προφανώς θα ερχόταν και η ανατροπή, αλλά αν στο 88 ο Πάουκ έκανε το 3-2 με το πέναλτι και είχε μπροστά του ένα δεκάλεπτο, 12 λεπτό που ήταν κανονικά οι καθυστερήσεις που θα πρέπει να ήταν, δεν ξέρεις. Μπορεί να γινόταν το θαύμα. Χωρίς να υπάρχουν και οι 15 κόκκινες προφανώς, έτσι.

Ωστόσο, για μένα το γκολ εκεί του Καμαρά, το αυτογκόλ, όπως θέλετε πείτε, το για μένα σωστά ακυρώθηκε ως offside. Καθώς ο Γερμέζεφ από εκτεθειμένος μπήκε στη φάση και έκλεψε την μπάλα. Οπότε δεν θεωρώ ότι ακυρώθηκε, ότι δεν θα έπρεπε να ακυρωθεί. Σωστά πιστεύω ακυρώθηκε. Και αυτό, συνεχίζουμε.

Πάντως για τον ΠΑΟΚ, νομίζω το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι για αυτό, ειδικά μετά από αυτόν τον αποκλεισμό, είναι να κατηγορηθεί ο Αλέσιο Λύση. Προφανώς, εγώ θεωρώ ότι ο Ιταλός τεχνικός ίσως είναι και από τους τελευταίους που φταίει. Σίγουρα ίσως θα πρέπει να έχει προετοιμάσει καλύτερα την ομάδα του, δεν ξέρω. Στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα ήταν ο ΠΑΟΚ φανερά ανώτερος. Και από καθαρά τύχη ή ατυχία, αν θέλετε, δεν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ωστόσο, το δεύτερο παιχνίδι ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Η Άντελεχτ ήταν καλύτερη, ήταν πιο απειλητική, ήταν πιο επικίνδυνη. Και δικαίως προκρίθηκε. Βλέπουμε βέβαια την τρομερή εξάρτηση που είχε ο ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια, που αυτό ποτέ δεν είναι καλό. Μια ομάδα να στηρίζεται αποκλειστικά πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή. Και άμα δεν παίζει ή άμα παίζει και δεν είναι καλός, ολόκληρη ομάδα να έχει μια μέτρια εικόνα. Αυτό είναι αρκετά προβληματικό για οποιαδήποτε ομάδα. Το ίδιο, ας πούμε, είχε κάπως η ΑΕΚ με τον Πινέδα ως ένα σημείο, όχι τόσο πολύ. Για τις υπόλοιπες ομάδες δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Ή και για τον Ολυμπιακό, όταν απουσιάζει ο Ελκαμπή, ίσως. Αλλά γενικά, το να υπάρχει μια ομάδα και να στηρίζεται τόσο πολύ σε ένα ποδοσφαιριστή δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Και ο ΠΑΟΚ είναι πλέον η καλή εικόνα του ΠΑΟΚ, είναι αλληλένδετη με την καλή εικόνα του Κωνσταντέλια.

λόγω όλου αυτού του σύριαλ με τον με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου που κράτησε πάρα πολύ καιρό, πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αναγκαστικά και ολόκληρη το χτίσιμο του νέου ΠΑΟΚ που τον Αλέσιο Λύση καθυστέρησε. Γι' αυτό καθυστέρησε και οι μεταγραφές. Με τις μεταγραφές όσες έγιναν μπήκαν αργά. Λείπουν ήδη άλλες 4-5 κινήσεις από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Επομένως, ένας ανέτοιμος ΠΑΟΚ με έναν καινούριο προπονητή κρίθηκε να έπρεπε να ανταπεξέλθει σε ευρωπαϊκά προκριματικά, στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που είναι δύσκολο για μια ομάδα να ανταπεξέλθει υπό τέτοιες συνθήκες. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ο Λύση του χτύπησε ένα καμπανάκι, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι πρέπει να κατηγορηθεί για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Και προφανώς μεγαλύτερο φάουλ απ' όλα, η κατάσταση που επικρατεί στο Center Four, όπου η μόνη λύση είναι ο Μύθου. Ο Γιάννη Μέγεφ είναι στην πόρτα της εξόδου που το έχουν εκφράσει και ο ίδιος είναι με τον αποδεκτός. Και δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, χθες ήθελε να βάλει ο Λύση ένα παίκτη για να γυρίσει το μάτι και δεν είχε. Έβαλε τον Γιάννη Μέγεφ, ο οποίος έκανε την προσπάθειά του, δεν έπαιξε άσχημα. Ωστόσο, είναι, όταν ο παίκτης είναι έτοιμος να φύγει από μια ομάδα, δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω του προφανώς. Και αυτή τη στιγμή ο Πάκου μιλάει με έναν και δύο επιθετικούς για να μπορέσει να γεμίσει το ρόστερ. Εντάξει. Τους χρειάζεται, απλά έχουν καθυστερήσει κάπως και το να πας στα προκριματικά χωρίς επιθετικό είναι κάπως αυτοκαταστροφικό. Εγώ έτσι θα το έλεγα. Πάμε σε διαλυματάκι, μουσικούλα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων από Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Sport FM Patra.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δοδικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργό Σαρονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο, τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
12: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε από το διαλυματάκι μας και πάμε απευθείας στο Γιώργο Τσακίρη που έχει νεότερα φαντάζομαι για τη μεταγραφή Πενράιζ. Γιώργο.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Περιμένουμε το τυπικό βέβαια έτσι να περάσει θετικά, το να ανακοινωθεί.
0: Προφανώς.
1: Αλλά έχουμε φτάσει συμφωνία σαν κλαμπ το ένα με το άλλο. Μετά το παιχνίδι τακτικής που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό και καθυστέρησε να το πω έτσι.
0: Καλά τα έλεγε ο Ρωμάνο, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Καλά τα έλεγε ο Ρωμάνο.
1: Ναι, μα εντάξει, είχε γίνει γνωστό από τους Κοτσέρες για να μας ειλικρινείς. Ναι, ναι, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε για τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί ότι είναι πολύ κοντά συμφωνία δύο πλευρές, το θυμάσαι. Με την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει επισήμως ότι δεν δανείζει τον παίχτη, αλλά τον παραμάσε. Με την ΑΕΚ να ξεκαθαρίζει επισήμως ότι δεν δανείζει τον παίχτη, αλλά τον παρα

0: για τα cost control, για τους ισολογισμούς τους, για όλα αυτά που αφορούν τέλος πάντων το κάθε κλαμπ και η ΑΕΚ το έχει κάνει και άλλες ελληνικές ομάδες. Δεν θέλω να τα δώσουν μπροστά τα λεφτά, δεν τα έχουν, αλλά πρέπει να εξυπηρετούν τα δεδομένα που έχει θέσει η UEFA, όπως ξέρουμε, και όχι μόνο, αλλά και εντός χώρας της κάθε μια ομάδας. Εδώ μιλάμε για ένα ενίκιο λοιπόν στην ύψη 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο ευρώ για να τον διατηρήσει για ένα χρόνο δανεικό, και ένα όψιο και μια τιμή στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση μεταγραφής το επόμενο καλοκαίρι. 2 συνολικά εκατομμύρια ευρώ θα είναι το όφελος του ΣΑΕΚ, η οποία βγαίνει γύρω στις 300 και κάτι χιλιάδες παραπάνω κερδισμένη από τον deal συνολικά, διότι θυμίζω ότι τον είχε αποκτήσει 1,7. Είχαμε πει τότε που είχαν βγει οι λανθασμένες πληροφορίες για 2,5 εκατομμύρια ευρώ ότι τον απέκτησε από τη ΧΑΤΣΑΕΚ, ότι δεν υπάρχει αυτό το ποσό. Η ΑΕΚ τον είχε αποκτήσει κοντά στο 1,7 εκατομμύριο ευρώ από τη ΧΑΤΣ. Δυστυχώς για εκείνη δεν της βγήκε ο παίχτης, γιατί θέλαμε πολύ να της βγει και να παραμείνει και να μην βρίσκεται και σε αναζήτηση, όπως καταλαβαίνεις. Με την ολοκλήρωση βέβαια του deal, η ΑΕΚ έχει πατήσει και τον γκάζι προκειμένου να καλύψει τη θέση αυτή και να φέρει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, ο οποίος με τον πήγε θα διεκδικεί τη θέση του βασικού, νομίζω. Για βασικό θα ψάξει και okay, στην αφετηρία πάνε και δύο μαζί και βλέπουμε έτσι ούτως ή άλλως για το άμεσο διάστημα ο ποιος είναι αυτός που θα ρίξει το κουπί.
1: Φαντάζομαι θα έχει βρεθεί
0: ακόμα και αύριο να αποκτηθεί παίχτης.
1: Θα υπάρχει στο μυαλό του Ριμπάλτα, φαντάζομαι υπάρχει ήδη ο επιλεκτός. Αποκλείται να δίνει το πεντράις χωρίς να υπάρχει.
0: Δουλεύεται, ναι, όχι δεν υπάρχει. Δουλεύεται ήδη. Δουλεύεται ήδη ο εκλεκτός για το αριστερό μπακ. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό και από τις δηλώσεις που έκανε στο Sky ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Πριν την διεξαγωγή του Super Cup, αν θυμάσαι, όπου είπε ότι θα γίνουν δύο ακόμα κινήσεις, μία σε μία κινήσεις, είμαστε σε καλό δρόμο με τις επαφές για να ολοκληρώσουμε τον αγωνιστικό σχεδιασμό το φετινό. Αν δεν προκύψει και άλλη πόλη, εννοείται πάντα αυτά, έτσι. Μιλάμε για τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, του αριστερού μπακ εννοείται ότι είναι πιο πάνω από του χαφ, γιατί αυτές είναι μία σε μία θέσεις. Σύμφωνα με τον coach μας, ο coach είπε ότι είναι ένα ακόμα μέσο. Εμείς μιλάμε με τα επίσημα, όχι με την κεφάλι μας και αούα. Μιλάμε με τα επίσημα που λένε και οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Ο Χαφ θα είναι με προοπτική, επειδή αποχωρεί ο Ελίασον, να έχει ένα παίχτη πάλι που θα μπορεί να το βάζει και κέντρο και πλάγια, όπως ας πούμε ο Μάγερ.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Έτσι που χρησιμοποιούμε ξεκινήσει ο ρόστερ coach, εγώ θα έπαιρνα half-half. Αλλά θα το δούμε τι θα πάρει. Διότι για δεξιά, για παράδειγμα, έχει το Μάγερ, έχει το Ζουμπκόφ. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μπορεί να βάλει και το Ζήνη στα άκρα.
1: Σωστό.
0: Αριστερά έχει τον Κοϊτά, έχει τον Κουτέσα, υπάρχει Μπαλαντέρο Γκατσίνοβιτς. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πιο γνήσιο ο Χαφιάκ. Τώρα το τι θα αποκτήσει, κόντρα στους ορμούς, αλληλούια.
1: Ναι, αλλού παπά, αυτό.
0: Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουν οι άνθρωποι Τσάκ, οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Εμείς απλά θα το μεταφέρουμε.
1: Ναι. Και φαντάζομαι οι φίλοι της ΑΕΚ θα θυμούνται τον Πενράιζ για αυτό το τράβηγμα που έκανε στο Καραϊσκάκι και για τον κόλτη Γιαζίτση βγήκε offside.
0: Το έχω δει και σας σε μήνυμα από χθες.
1: Ναι, νομίζω είναι...
0: Αλλά και εσείς μου το έχουν στείλει και όλοι σε μηνύματα. Να είσαι καλά αγόρι μας για που τραβήχτηκες. Τώρα δεν ακούγεται κάπως περίεργο σαν λέξη.
1: Είναι και
0: αλλά εννοούν για να εκθέσει τον Γιαζίτση. Εννοείται, ήταν πάρα πολύ σωστή. Γενικά νομίζω ότι ο Πενράιζ θα μας μείνει για την εικόνα του στα playoffs.
1: Αυτό, γιατί έκανε καλό φινάλε, μάλλον η προετοιμασία δεν ήταν η ανάλογη.
0: Δεν ήταν αυτή, όχι. Μάλλον, πρέπει. Και γενικά από ό,τι κατάλαβα είχε πάθει ένα home sickness, δεν τον είδα και πολύ καλά εκτός της Σκωτίας, δεν είναι εύκολο για τους Βρετανούς.
1: Όχι.
0: Είναι αλήθεια να προσαρμοστούν. Δεν είναι. Τέλος πάντων, καλά είναι το παιδί, γύρει να είναι και να πετύχει τους στόχους του. Πρέπει άμεσα να την αντικαταστήσει. Είναι ξαναλέω σε επαφές ήδη με τον παίχτη που θέλει για το αριστερό ακροτσάνι μας. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις με την κλασική οδό του Ριμπάλτα, να μην θέλει να διαρρεύσει τίποτα και να επιχειρεί να μην επηρεάσει και την ομάδα του εσωτερικό της, όπως αντιλαμβάνεσαι, εν ώψη του αγώνα με τη Λέσκη.
1: Ναι, είναι και αυτό σωστό.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Όχι, okay, Γιώργο,
0: σε υπόλοιπα μεσημέρι.
1: Εννοείται.
0: Έχετε με εσένα βέβαια που έχω μπλέξει, μπορεί να ξαναβγω, δεν ξέρω.
1: Μακάρι, γιατί όχι, Γιώργο. Εδώ δεν ξέρω. Τα έχουμε βρει καλά.
0: Ναι, ισχύει. Να σε καλά, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσακίρη για τα οικονομικά δεδομένα της επικείμενης μεταγραφής δανεισμού του James Pendrive στη Rangers. Το αστιάκι που κάναμε στο τέλος με τον Γιώργο είναι επειδή δεν είναι ότι κάνω και κάθε μέρα εκπομπή. Όσες φορές έχω κάνει εκπομπή αυτό το καλοκαίρι, τις μισές φορές έχει βγει μεταγραφή στην ΑΕΚ, γιατί ήμουν στον αέρα.

Και αναμένουμε την επόμενη μεταγραφή που θα αρμοδοποιήσει η ΑΕΚ, η οποία προφανώς, όπως ο Αλεδίν, θα είναι ενός αριστερού μπακ και προφανώς θα είναι ενός επιθετικού αριστερού μπακ. Τώρα, Στυλ Κώστιτς, θα δείξει αυτό η ιστορία. Σίγουρα θα χρειαστεί έναν μπακ με περισσότερη έμφαση στο επιθετικό κομμάτι. Κάτι στο οποίο ο Πίλιος υστερεί. Ο Πίλιος εννοείται έχει τα τρεξίματα, έχει την αμυντική λειτουργία, έχει το πάθος. Ωστόσο, στο επιθετικό τρίτο, νομίζω είναι ευρέως γνωστό ότι εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνα του, ας πούμε, ως ποδοσφαιριστή, που προσπαθεί να το δουλέψει, εννοείται. Αλλά με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ φέτος, στα φιλικά και στο παιχνίδι με τον Όφη στο Super Bet Super Cup, βλέπουμε ότι το αριστερό μπακ ανεβαίνει τρομακτικά πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, σε βαθμό που να ξεπερνάει το εξτρέμ, όπου είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Μάγερ, είτε πιθανότατα ο Βιτάλης, αυτοί οι παίκτες συγκλίνουν πάρα πολύ στον άξονα, είτε για να δημιουργήσουν είτε για να εκτελέσουν. Οπότε υπάρχει ένας αεροδιάδρομος για τα αριστερά, που το αριστερό μπακ έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και να απειλήσει είτε με κάποιο σούτ, είτε να δημιουργήσει με κάποια σέντρα για τους επιθετικούς, με Βάργα Γιώβιτς, ας πούμε, στους δίδυμους πύργους στην επίθεση, να εκτελέσουμε το κεφάλι. Προφανώς θα χρειαστεί ένα ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά που τα νέα δεδομένα. Είπαμε, ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ θα είναι αρκετά διαφορετικός φέτος. Και η επιθετική λειτουργία του αριστερού μπακ ειδικά θα είναι ένας από αυτές τις νέες πινελιές που θα βάλει ο Νίκολης στο παιχνίδι της ΑΕΚ, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς χρειάζεται ένας αριστερός μπακ που θα μπορεί να είναι επικίνδυνος αφού περάσει τη μεσαία γραμμή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό πίνημα, μήνυμα. Στο app της bwin τα έπαθλα είναι γίγκα. Ξεκινάς το παιχνίδι σου με στοίχημα και live καζίνο με γίγκα προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το ακολουθεί διαφημιστικό πίνημα, νομίζω το ακούσαμε όλοι, έτσι. Τέλεια. Και σήμερα έχουμε τη συνάντηση γιγάντων για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εννοείται. Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού θα γίνει σήμερα ένα ραντεβού που θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα για το μέλλον, το ερυθρόλευκο μέλλον, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συναντιούνται για να συζητήσουν για το μέλλον της ομάδας, το μέλλον του Μεντιλίμπαρ πιθανώς στο πάγκο του Ολυμπιακού, που από ό,τι φαίνεται από τα ρεπορτάζ ή γενικά λίγο να ψυχαναμιστείς λίγο την κατάσταση, όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα οδηγηθεί σε αλλαγή προπονητή, ο πιθανότατο Μεντιλίμπαρ θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας και με τον Ολυμπιακό να έχει βγει ήδη στην αγορά και να σκανάρει την αγορά για να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο που θα αντικαταστήσει αυτόν τον θρύλο πλέον θρύλο της προπονητικής για την ιστορία του Ολυμπιακού, όπου μέσα σε 2,5 χρόνια ή 3, τέλος πάντων, έχει κατακτήσει το Conference League, έχει κατακτήσει ένα double και έχει αφήσει την δική του ιστορία στην ομάδα. Και προφανώς η συζήτηση που επικρατεί παντού είναι: πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ? Είναι αυτός, ας πούμε, συσσαγωγικά το πρόβλημα? Υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα? Πολλά ερωτήματα, λίγες απαντήσεις ίσως. Είναι πολύ υποκειμενικό νομίζω αυτό. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει τόσο πολύ πρόβλημα με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ και θέλει κάτι εντελώς διαφορετικό, θέλει κάτι πολύ πιο δημιουργικό, πολύ πιο φαντεζή, πολύ πιο εντυπωσιακό, ναι, προφανώς για αυτόν τον άνθρωπο ο Μεντιλίμπαρ είναι ένα πρόβλημα, διότι ο τρόπος παιχνιδιού του δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Βέβαια, ο τρόπος παιχνιδιού του είναι απίστευτα αποτελεσματικός και δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το λέει η ιστορία. Είτε αυτό είναι στην Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα στη θητεία του Βάσκου. Μπορούμε να τα ρυθμίσουμε κιόλας έτσι γρήγορα. Είναι προφανώς το Conference. Προφανώς το Conference. Στο Europa League τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα της League Phase. Δεν ξέρω αν τα περνάμε εύκολα αυτά. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Και θα το δούμε και φέτος με τις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Θα δούμε ότι είτε θα τα καταφέρουν πολύ δύσκολα, είτε μπορεί να μην τα καταφέρουν καν. Και θα λέμε, κάτι καλό έκανε και ο Μέντι. Και επίσης κατάφερε να βγει στην 24η του Champions League, της League Phase του Champions League, αναγκαζόμενος να κάνει 3-3 με τα δύο παιχνίδια να είναι εκτός έδρας. Στο Καζακστάν με την Καϊράτ και στον Άμστερνταμ με τον Άγιαξ, ενώ κέρδισε και την Bayer Leverkusen εντός με 2-0. Εμένα όλα αυτά μου φαίνονται όχι απλά καλά αποτελέσματα, μου φαίνονται αποτελέσματα που τα κορνιζάρεις οριακά. Είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά που. Εντάξει, αυτό εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Για μένα, ας πούμε, αυτές οι πορείες είναι εξαιρετικές. Προφανώς υπάρχει και το double στη δεύτερη χρονιά του στην Ελλάδα, όπου πέρασε από όλους, πέρασε κυριολεκτικά πάνω από όλους, με 4 πεντάρες απέναντι σε κάθε ομάδα, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Όλοι φάγανε τουλάχιστον από 4 γκολ κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, που επίσης δεν το λες εύκολο για έναν προπονητή που κατηγορείται για το δημιουργικό του παιχνίδι. Υπήρχε η περσινή σεζόν, που μέχρι τα μισά ήταν καλή με τα προβλήματά της. Υπήρχε το Champions League, που για μένα η πορεία στο Champions League είναι κάτι παραπάνω από το εξαιρετική. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, τα επιθετικά προβλήματα του Ολυμπιακού κυριάρχησαν, η δυστοκία στην επίθεση κυριάρχησε και εν τέλει χάθηκε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, η χρονιά είναι αποτυχημένη και πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Okay, το έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, έτσι λειτουργεί ως οργανισμός και έτσι έχει μάθει να πετυχαίνει ως οργανισμός. Απλά για μένα δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Τα έχω όσο καιρό τα ζυγίζω αυτά στο μυαλό μου και από την περσινή σεζόν και από τη φετινή στο ξεκίνημα με τον αποκλεισμό την Αϊμέγεν. Εμένα εκεί είναι κάπως η γνώμη μου, η άποψή μου. Πείτε το όπως θέλετε.

Και προφανώς όταν παίρνεις μια απόφαση, δεν σκέφτεσαι απαραίτητα την επόμενη μέρα, σκέφτεσαι το ότι το τώρα εμένα δεν με ικανοποιεί και θέλω να αλλάξω προπονητή. Απλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και το okay, με τελείπαρ θα έρθει, θα φύγει. Ποιος θα έρθει, πώς θα έρθει, πότε θα έρθει, θα μπορεί να ανταπεξέλθει έχοντας μια ομάδα που δεν την έφτιαξε αυτός και θα, μια ομάδα που είναι καινούργια με αρκετές μεταγραφές που θα έρθει ένας καινούργιος προπονητής και θα πάρει άλλες τόσες μεταγραφές για να μπορέσει να βάλει το δικό του στοιχείο μέσα. Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα και πολλά, ένα μίξ συναισθημάτων και καταστάσεων που θα δημιουργήσουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα στον Ολυμπιακό μέχρι να στρώσει η ομάδα. Προφανώς αυτό μπορεί να συμβεί στα μέσα της σεζόν, απλά το ξεκίνημα θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δύσκολο.

Ας πούμε, εμένα το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να πάει από τον Αλμέιδα στον Νίκολιτς από έναν εξαιρετικό προπονητή σε έναν εξαιρετικό προπονητή είναι, δεν ξέρω, είναι σαν να πετάς, δεν ξέρω, κέρμα στη θάλασσα για να πετυχαίνεις κεφάλι. Μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό και βλέπουμε το παράδειγμα και το έχουμε και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Γιωβάνοβιτς και έχουν περάσει 2,5 χρόνια και αλλάζει δύο προπονητές τη σεζόν. Και υπάρχει ελπίδα ότι ο Νίστρουπ θα είναι ο άνθρωπος που θα κάνει όντως τη διαφορά επιτέλους στο τριφύλι, στον πάγκο της ομάδας. Το έχει συνέβη με τον Πέδρο Μαρτίνς. Έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνς μετά από 4 χρόνια ασταμάτητων επιτυχιών. Και ακολούθησε, η επόμενη σεζόν ακολούθησαν 3, μετά και 4 προπονητές. Η επόμενη σεζόν πάλι στο πρώτο μισό υπήρχαν ξανά πόσες αλλαγές μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπαρ και να στρώσει ο δρόμος.

υπάρξει, θα υπάρξει έντονο και δυσαρέσκεια και κάποιο εσωστρέφεια και αρκετά προβλήματα αν ερχόταν αυτός ο αποφεχθέως αποκλεισμός από την Αιμέγγεν. Ήταν κάπως αναμενόμενο. Ωστόσο δεν περίμενα να υπάρχει τόσο μεγάλη στροφή. Φανταζόμουν ότι θα υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ, θα υπήρχαν αρκετά προβλήματα, θα έντονη κριτική, αλλά εγώ περίμενα να φτάσει μέχρι εκεί. Δεν φανταζόμουν ότι θα προχωρήσει αλλαγή, που ακόμη δεν είναι βέβαιο, έτσι, δεν είναι σίγουρο. Σήμερα θα μάθουμε από τη συνάντηση, απλά τα πρώτα σημάδια αυτό δείχνουν. Εμένα αυτό που μου κάθεται περίεργο στο μυαλό είναι ότι αν είναι στην πρώτη στραβή η απόφαση να αλλάξει ο προπονητής, ξέρω εγώ, ας γινόταν στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται πιο ορθολογικό. Εφόσον η απόφαση είναι αυτή, αν στην πρώτη στραβή η απόφαση είναι να αλλάξει ο προπονητής, καλύτερα να μην έρθει καν αυτή τη στιγμή που να περιμένει στην πρώτη στραβή. Ας γίνει από πριν. Talking fillets with the truffle butter, fresh sheets and towels, man, she gotta love it. Yeah, they all get what they desire from it. What?

Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η ανάποδη άποψη που λέει θέλουμε αλήθεια τόσους πολλούς νέους παίκτες και καλές μεταγραφές και για να περάσουμε την Νεϊμέγγεν. Είναι γι' αυτό μια αρκετά καλή άποψη που μπορεί να τεκμηριωθεί. Εγώ καταλαβαίνω τους φίλους του Ολυμπιακού που έχουν το πρόβλημα με το Μεντιλίμπαρ για το ποδόσφαιρό του. Θέλουν το κοινό του Ολυμπιακού, είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό κοινό και για να ικανοποιηθεί θέλει να βλέπει πέρα από τίτλους δεδομένα και καλό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι με το Μεντιλίμπαρ αυτό που υπήρχε μέχρι στιγμής ήταν οι τίτλοι, αλλά όχι το καλό ποδόσφαιρο. Επομένως, όταν με το ποδόσφαιρο αυτό δεν έχεις ούτε τίτλους αλλά ούτε και θέαμα, εκεί στραβώνει το πράγμα. Είναι εκεί που σπάει το γυαλί και δύσκολο να ξανακολλήσει. Υπήρχε πολύ έντονη συζήτηση αυτή, διαφορετική κλίμακα προφανώς, με τον Μουρίνιο. Υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα στο παρελθόν όταν ο Μουρίνιο ήταν και στα high του, ότι το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο δεν βλέπεται, αλλά έφερνε επιτυχίες. Οπότε υπήρχε αυτή η ικανοποίηση ότι χαλάλι ρε παιδί μου, αφού καταφέρουμε τους στόχους μας, δεν πειράζει και ας παίζουμε όπως παίζουμε. Όταν όμως ο Μουρίνιο σταμάτησε να φέρνει επιτυχίες, η εκάστοτε ομάδα κατέληγε να το διώχνει σχετικά γρήγορα, γιατί το κακό ποδόσφαιρο με αποτυχία δεν αντέχεται. Το κακό ποδόσφαιρο με επιτυχία είναι, εντάξει, το δέχεσαι.

Για την πρώτη στραβή εννοώ στη φετινή σεζόν. Η φετινή για την Μεντιλίμπαρ. Προφανώς πέρσι είχε αρκετές στραβές ο Ολυμπιακός και μέσα στο Καρεσκάκι και έξω από το Καρεσκάκι. Ειδικά στους εχώριους διοργανώσεις, γιατί το Champions League ήταν, όπως είπαμε, μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Αλλά εννοώ ότι η απόφαση είναι έτοιμη να πάρθει με την πρώτη στραβή μέσα στη σεζόν 26-27. Κυριολεκτικά στην πρώτη στραβή, είναι τα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια.

Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση για τον Μεντιλίμπαρ είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Και υπάρχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις και το βλέπω και από τα μηνύματα που μου έρχονται. Οι μισοί λένε αποθεώνουν Μεντιλίμπαρ και οι άλλοι μισοί λένε άντε να φύγει να σωθούμε. Προφανώς καμία από τις δύο δεν είναι σωστή απάντηση. Ούτε το τέρμα δεξιά, ούτε το τέρμα αριστερά. Αυτό είναι γενικά στη ζωή, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά οκ. Επομένως, είναι ένα λεπτό θέμα που την απάντηση στο τι πραγματικά θα συμβεί την έχει μόνο η διοίκηση του Ολυμπιακού και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που θα είναι αυτός ο άνθρωπος που θα πάρει την απόφαση αν θα συνεχίσει τελικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ή θα προχωρήσει σε μια αλλαγή.

Πάντως το προβληματάκι είναι λίγο και οι μεταγραφές που πραγματοποιεί ο Ολυμπιακός. Όχι ότι οι παίκτες που έρχονται δεν είναι καλοί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιάνουν. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, 3, έχουν έρθει πάρα πολλοί παίκτες στον Πειραιά και στο Ρέντι. Ωστόσο, λίγοι από αυτούς εν τέλει είναι επιδραστικοί και μπαίνουν στο παιχνίδι της ομάδας. Και αυτό επίσης έχει δύο συζητήσεις. Είναι λάθος της διοίκησης που διαλέγει κακούς παίκτες, είναι λάθος του προπονητή που τους παίρνει, ενώ τους επιλέγει ο προπονητής, είναι λάθος του προπονητή που δεν μπορεί να τους ενσωματώσει στην ομάδα και φταίει κι αυτός. Είναι λίγο κάτι απ' όλα, μάλλον το τελευταίο, αλλά ναι, είναι και αυτό ένα πρόβλημα που έχει φέρει και τον Ολυμπιακό στην κατάσταση την τωρινή, που εγώ ξαναδένει κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, πιστεύω, μια ομάδα από τα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν. Απλά φαίνεται ότι τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν πέρσι, οι ίδιες δυσκολίες, φαίνεται ότι υπάρχουν και τώρα.

0: Βέβαια, πίσω εγώ είμαι και λίγο φοβητσιάρης. Τις μεγάλες αλλαγές φοβάμαι. Επομένως, όταν βλέπω μια ομάδα να είναι έτοιμη να κάνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Το ίδιο συνέβη και με την ΑΕΚ όταν άλλαξε τον πρόεδρο, που πήγε από τον Μερσανίδη στον Ηλιόπουλο, κράταγα μικρό καλάθι. Το ίδιο συνέβη με τον Παναθηναϊκό όταν έφυγε από τον Γιωβάνο, τη πήγε στον Τερίμ. Το ίδιο συμβαίνει τώρα που ο ΠΑΟΚ έφυγε από τον Ρασβάλ Τσέσκου και πάει στον Λύση. Σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή σε μια ομάδα, εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι και.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
3: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
2: Το σουτ! Είναι 2-0!
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. I have a portrait.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Στην Πάτρα.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν.
3: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
4: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610 642 399.
19: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
7: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
5: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Σε τραγγίλα, Ακύλα.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: φουστανέλης.
1: What, κουτήρ.
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει κι αυτοί, να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
0: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικά.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δοδικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Πάτρας.

Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση. Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Sport FM

0: Sport FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
7: Okay.
6: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
9: Το πρώτο βήμα για την κατάληψη της πέμπτης θέσης στο Ευρωμπάσκετ Under 16 έκανε η εθνική ομάδα που επικράτησε 102-84 απέναντι στην Πολωνία στην Ολλανδία της Ρουμανίας και θα αγωνιστεί με τον νικητή Ρουμανίας-Γερμανίας. Ψηλά στη λίστα της Arsenal για το κέντρο της άμυνας στο όνομα του Τζάρελ Κουάνσα της Μπάγκερ Λεβερκούζεν, με τους Γερμανούς πάντως να μην φαίνονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν. Με τον αγώνα της Γούλφς με την Blackburn στις 10 ανοίγει η αυλαία στη φετινή Championship. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Reporters.

0: Γεια σας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Εδώ είμαστε μαζί σας. Οι ρεπόρτερς με Κώστα Γιτρόλου, Γιώργο Τσανάκα, η Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Big Sport FM, 5 λεπτά μετά τις 4. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και υπολογής μουσικής, Μάνος Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Γεια σου, γιατί κάνετε?
0: Στην άδειά του ο Γιώργος Κέτσε.
2: Παρόντα,
0: δηλαδή. Του πολέμου, έτσι.
2: Βέβαια, τι άδεια τώρα με αυτό που γίνεται στην Ολυμπιακό.
0: Χθες εδώ ήταν, σήμερα τηλεφωνικά.
1: Βράχος.
0: Έτσι, αυτά για κάποιους που λένε ότι όταν έχω άδεια κλείνω τηλέφωνα.
2: Το λένε κάποιοι,
0: Κάποιοι το λένε.
2: Κάποιοι το λένε.
0: Εξαφανίζονται. Λοιπόν. Τι γίνεται, Γιώργη?
1: Καλά, καλά, παιδιά.
0: Όπως καταλαβαίνεις τώρα, το θέμα της ημέρας, όλοι περιμένουν εδώ θα γίνει το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπαρ.
2: Σε άκουσα το μεσημέρι, Γιώργο. Είσαι επιφυλακτικός. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέμε.
2: Ρεπορταζιακά εννοώ, επιφυλακτικός. Ρεπορταζιακά επιφυλακτικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρότι και χθες το πρωί που είχα βγει, είχα πει ότι είναι σε δύσκολη θέση ο προπονητής, έτσι. Ναι. Το καταλαβαίναμε, δεν είναι κακό αυτό. Να υπάρχει μια. Πώς να το πω. Όχι, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Καταλαβαίνετε, ένας προβληματισμός για όσα έχουν συμβεί, αλλά το τι ακριβώς θα γίνει. Το ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Γι' αυτό δεν έγινε τίποτα, παιδιά, από την ομάδα. Το παραμικρό. Δηλαδή υπήρχε και μια αίσθηση ότι αν τα βάλουμε στη ζυγαριά ότι γέρνει προς την αποχώρηση, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά το παραμικρό αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι πολύ... βρίσκεται τώρα νομίζω σε εξέλιξη έτσι... Η συνάντηση των δύο ανδρών σε κάποιους που έκανε εντύπωση, εντάξει, εγώ δεν θα το πω ότι μου έκανε εντύπωση, ήταν κανονικά ο Μοντιλίμπας προπονητής το πρωί, προπονητής ομάδας είναι έτσι ακόμα, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί στο ότι ένας προπονητής φέρεται σωστά επαγγελματικά και ομάδα, έτσι ότι φέρεται το ίδιο, ανεξαρτήτως με ότι θα γίνει στο ραντεβού, έπρεπε να είναι στην προπόνηση, γιατί συνεχίζει η ομάδα, δεν τελείωσε η σεζόν. Την περασμένη Τρίτη πήγε στην προπόνηση κανονικά, όπως είναι πάντα. Τις περισσότερες φορές προπονείς δηλαδή, δεν άλλαξε καμία από τις κινητικές του, λακωνικός ως συνήθως, λίγα πράγματα τους είπε στους ποδοσφαιριστές ότι ασφαλώς είναι δύσκολος αποκλεισμός, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να επικεντρωθούμε σε μάτους με τον Ατρόμητο και έχουμε μπροστά μας γύρω παλί και φυσικά πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα που είναι μεγάλος στόχος της ομάδας. Δεν τους είπε παραπάνω, τους εξήγησε συνέχεια τι θα κάνουν στην προπόνηση, ασκήσεις και όλα αυτά. Και έκανε προπόνηση για περίπου 2 ώρες μέχρι και τις 12. Στη συνέχεια έτσι τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη του ραντεβού. Περιμένουμε σύντομα, νομίζω. Τώρα το σύντομα το δούμε. Περιμένουμε πάντως άμεσα τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στο ζήτημα του προπονητή, γιατί είναι το κυρίαρχο. Τι θα γίνει με τον προπονητή, αν θα παραμείνει. Αν θα αποχωρήσει, γιατί μετά θα υπάρξουν παιδιά και πάρα πολλές εξελίξεις. Πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Σε θέμα του ρόστερ εννοώ, ήδη γράφονται αρκετά ονόματα. Είναι να αποχωρήσουν και ποδοσφαιριστές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να πάρει για μίνιμουμ 5 με 6 μεταγραφές αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα μείνουν κιόλας. Δεν θα μείνουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να φύγουν για κάποιοι. Γιατί δεν θέλουν κανείς στον Ολυμπιακό ασφαλώς να επιστρέψουν. Θυμάστε κάποιες παλιές εποχές στο Ρέντι που ήταν και 35 παίκτες, 32 και 33. Και σε πολλές ομάδες είχε γίνει αυτό βέβαια και δεν είναι καθόλου πρακτικό για τον εκάστοτε προπονητή. Ήδη πάντως να πούμε ότι έχει κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση για τον Ντίκ Μιζιάν. Στον αριστερό αστέρα είναι Αρμένιος, αριστερός μπακ. Το κοιτάζει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός, τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ο Ερυθρός Αστέρας είναι στα 6. Αυτή η διαφορά του εκατομμυρίου δεν ξέρω αν είναι ικανή τώρα για να χαλάσει μια μεταγραφή. Στην Πορτογαλία επιμένουν αυτό που λέγαμε τόσες ημέρες στην Μπραγκάνσα, όχι απλά είναι πολύ ψηλά στη λίστα, το θεωρούν σχεδόν τελειωμένο τη μεταγραφή του. Και εφόσον συνδυαστώ θα είναι ο ένας από τους δύο χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλει και εξτρέμ, θέλει και σεντερφόρ. Έχει ακόμα δουλίτσα να γίνει. Και αν γίνουν 5-6 κινήσεις ακόμα, ο Ολυμπιακός πάει 16-17 μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Πάρα πολλές αλλαγές έτσι. Με τη Λίμπερ στον πάγκο δεν είχαμε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα πρέπει να αλλάξει αρκετά. Να βρει πάλι τη φρεσκάδα της. Να βάλει ποιότητα 100%. να βάλει περισσότερο συναγωνισμό στην ομάδα και γενικότερα θα πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο, γιατί και αυτό που είδαμε κόντρα στην Νεμέγγεν, ιδιαίτερα στο πρώτο παιχνίδι, όχι στο, και δεν λέω ότι στο δεύτερο Ολυμπιακός έπαιξε ένα φοβερή μπάλα, αλλά ήταν πολλά τα πράγματα που πήγαν στραβά από τους τραυματισμούς, από την αποβολή, από πάρα πολλά ζητήματα. Αυτά, παιδιά, προς το παρόν τώρα. Εντάξει, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και με τα μηνύματα. Αλλά...
2: Μπορεί να βγει κάτι την ώρα της εκπομπής, Γιώργο.
1: Πιστεύω ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, εκτός και αν τραβήξει η κουβέντα έτσι πάρα πολλές ώρες. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά. Γιατί σίγουρα έχουν συζητηθούν πολλά. Νομίζω να πέσει το τραπέζι και από τις δύο πλευρές έτσι το αν υπάρχει κάποιο παράπονο από τις δύο πλευρές ή προβληματισμοί κάθε πλευράς, να γίνει μια κουβέντα πολύ μεγάλη ξανά για το τι δεν πήγε καλά στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οπότε, παιδιά, να ξέρετε, αν χρειαστεί τώρα να κλείσουμε καμία στιγμή την
0: καλά, ναι, και ναι.
1: Καλά, μπορεί να χρειαστεί να βγει ο Κώστας.
0: Ναι, ναι. Κώστα.
2: Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι βγήκε η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Εντάξει, δεν έχει κάποιες εκπλήξεις. Είδα κάποια πράγματα που ήταν δεδομένα. Ο Σαχαμπό, ας πούμε, είναι μέσα. Γιατί είναι, δεν έχει πάει ακόμη δανεικός. Κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνει αυτό. Είναι αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρθει και νομίζω είναι σωστή απόφαση. Να πω στα γρήγορα τους παίκτες. Υπενθυμίζω ότι ο Βιτάλης είναι εκτός έτσι γιατί έχει παίξει φέτος σε προβληματικά του Champions League. Καλά, σε όποια διοργάνωση και να ήταν, αλλά είχε ξεκινήσει με Champions League ομάδα του, μετά έπαιξε και Conference. Οπότε δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Τώρα, έχουμε Στρακώσα Μουκουντή Πίλιο, Κάιρινεν Κουτέσα Κατσίνοβιτς, Γιώβιτς Ζούπκοφ, Κοϊτά Ρότα Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμι Μαρίν, Μάνταλο Βίντα, Σαχαμπό Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη και Μπρινιόλι. Θα ήταν εντός και ο Πένραης, αλλά οι Ρέτζερς έκανε μεγάλο step-up. Είχαμε πει τη Δευτέρα ότι συζήταγε, αλλά έδινε ένα πολύ χαμηλό ποσό ενοικίου.
1: Πώς να σε διακόψω, γιατί εσύ το πρανίγγειλεσαι στην εκπομπή αυτό λίγο.
2: Εντάξει, όλες τις μέρες. Μα ήταν σε συζητήσεις. Απλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Και την ώρα που δώσαμε και το μάθη της Ρέντερς, είπε να περάσει.
2: Ναι, για να παίξει στο γύρο. Ναι. Εντάξει, ήταν την προηγούμενη, πότε το είχα γράψει. Τη Δευτέρα. Έχω χάσει και τις μέρες τώρα με τα ταξίδια. Πήγαινε Έλα, σήμερα είναι Πέμπτη. Την Παρασκευή. Τη Δευτέρα είχαν πει ότι είναι σε συζητήσεις με τη Ρέτζες για δανεισμό. Το σημαντικό ήταν ότι η ΑΕΚ όταν ενημέρωσε τον ατζέντη του παίχτη τέλος Ιουλίου, εκεί 30-31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου εκεί μέσα, ότι δεν είναι στα πλάνα και να βρει η ομάδα, είχε πει ότι δέχεται να συζητήσει και για δανεισμό, κάτι που δεν υπήρχε πριν, γιατί και το Γενάρη είχε γίνει πρόταση, πάλι από τη Ρέτζες, αλλά η ΑΕΚ τότε δεν συζητούσε για δανεισμό. Τώρα τέλος πάντων το δέχτηκε να συζητήσει για δανεισμό, όμως ήθελε ένα μεγάλο νίκιο. Η Ρέτζερ ξεκίνησε με 150.000 τη Δευτέρα, είχε φτάσει από ό,τι έμαθα προχθές τη Τετάρτη στις 300.000, αλλά χθες πήρε απόφαση, από ό,τι γνωρίζω με πίεση και του προπονητή που τον θέλει πάρα πολύ τον Πενράνης, τον ήθελε ο προπονητής της Ρέτζερ, και έτσι ικανοποίησε ακριβώς αυτό που ζήτησε η ΑΕΚ, τις 500.000. Από την ΑΕΚ μας ενημέρωσαν ότι είναι και 1,5 εκατομμύριο η ρήτρα. Έχω και μια πληροφορία ότι είναι 1,800. Τέλος πάντων, okay, αφού το λέει η ΑΕΚ, προφανώς είναι κάτι που άλλαξε. Και ο Πενράης κατέληξε στη Ρέτζες. Νομίζω σήμερα θα είναι εκεί πέρα να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει. Καλό και για το παιδί, και εγώ πιστεύω θα πάει και πολύ καλά εκεί. Είναι πρωτάθλημα που το γνωρίζει. Δυστυχώς στην Ελλάδα, παρότι είναι καλός παίκτης, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί. Και θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι η Ρέτζες θα δώσει και τα χρήματα της ρήτρας και θα τον αγοράσει το καλοκαίρι, το επόμενο. Έτσι κι αλλιώς, όταν δίνει κάποια ομάδα τόσο μεγάλο ενίκιο, συνήθως έχει στο μυαλό να τον αγοράσει. Οπότε περιμένουμε του χρόνου. Και η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια που δεν είχε σταματήσει εννοείται ποτέ. για αριστερό μπακ. Είχε φτάσει πολύ κοντά στον Κώστα, τελικά ο Κώστας επέλεξε τον Ειντχόφεν. Και από εκεί και πέρα έχει κάνει επαφές. Είναι δύσκολο να προλάβει την αλλαγή της λίστας που είναι Δευτέρα βράδυ. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι το roster τώρα για τα δύο μάτς με τη Λεύσκη. Και σίγουρα και στο πρωτάθλημα και στα ευρωπαϊκά μάτς θα υπάρχει το αριστερό μπακ που η απόφαση να αποκτηθεί πάρθηκε μέσα στην προετοιμασία και ουσιαστικά τη δεύτερη εβδομάδα ξεκίνησε με τον Κώστας αρχικά την προσπάθεια και συνεχίζει με άλλους παίκτες τώρα που είναι στη λίστα. Εντάξει, είναι πιο περίπλοκες περιπτώσεις από τον Κώστας γιατί δεν είναι ελεύθερη και να δούμε που θα καταλήξει τελικά. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ψάχνουν ένα αριστερό μπακ ΑΕΚ που να είναι πολύ καλό στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπως ήταν και ο Κώστας δηλαδή. Εντάξει, δύσκολο να βρει τώρα αυτό το επίπεδο, αλλά μπορεί να βρει καμία πιο νεαρό και να καλύψει έτσι τη διαφορά, τη μεγαλύτερη προοπτική. Στις έντρες, στις τελικές επιλογές, εκεί δηλαδή που υστερεί ο Πίλιος, που κατά να πάει πολύ καλά φέτος και πέρυσι και πάει καλά. Και να φτιάξει αυτό το δίδυμο. Τελειώνει. Απλά εκεί κρατάω επιφυλάξεις γιατί είναι Βραζιλιάνοι και ποτέ δεν ξέρεις που ξημερώνει με τους Βραζιλιάνους. Υπάρχει προφορική συμφωνία για τον Ελίασον με την Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε και εκεί θα υπάρχει ένα ενίκιο πιο μικρό από το του Πένραϊς και μετά μια οψιόν για του χρόνου με πολλές δόσεις, είναι η αλήθεια. Αλλά η ΑΕΚ επειδή έχει χαθεί η ελπίδα για τον Ελίασον τα δύο τελευταία χρόνια με την πορεία που είχε, με τη συμπεριφορά. Δεν λέω ότι έκανε τραγικά παραπτώματα. Μιλάω για αγωνιστική συμπεριφορά. Όταν έμπαινε στο παιχνίδι, είναι ουσιαστικά τελειωμένος. Οπότε περιμένουμε και την ολοκληρωτικοποίηση του οργανισμού για να πάει στην πατρίδα της μητέρας του, τέλος πάντων, στη Βραζιλία και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Τώρα εκτός από αριστερό μπακ ΑΕΚ. Κοίταγε και ένα χάφι, είναι δεδομένο αυτό, το έχει πει και ο προπονητής. Και να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Ο Ριμπάλτα μίλησε για 1-2 μεταγραφές. Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνει και παραπάνω και 3. Θα το δούμε. Αυτά.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε στον Παναθηναϊκό να πούμε Παναθηναϊκό στις
1: 4. Τάσο, πριν συνεχίσει να πω κάτι.
0: Πες.
1: Λοιπόν, είχε γίνει ένας μικρός χαμός πριν λίγο για τον Τζικίνιο.
0: Ναι.
1: Επειδή κατέβασε, δεν είχε στο προφίλ τα αποσταρίσματα με τον Ολυμπιακό. Κάνα αποσταρίσμα με τον Ολυμπιακό. Αλλά ο ίδιος έχει βάλει ένα story μετά από, επειδή έχει γίνει ένας μικρός χαμός, καταλαβαίνει τον κόσμο. Και γράφει η παιδιά, χαλαρώστε σας παρακαλώ. Σας γράφω λίγο για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Γίνεται πολύ μεγάλη βάση στα social media και όχι σημαντικά πράγματα. Αν θέλω να ανεβάσω και να σβήσω ποσταρίσματα, είναι τα δικά μου social media και θα κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό και χαρούμενος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και που φοράω τη φανέλα του. Γίνεται το 200% στιγμή που έρθω και πάντα σημαντικό ότι είναι ο ίδιος οι οπαδοί και κάθε παίκτης ξεχωριστά. Προσέξτε τις ζωές σας κάθε μέρα να περνάτε καλά. Το σημαντικότερο είναι η ομάδα και να είμαστε όλοι μαζί μια βροχιά, έγραψε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας έτσι, πώς να πω, λίγο χαμός. Έχει βγει και αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Καραπαπάς, και έχει ουσιαστικά διαψεύσει τον όλη φωτιά που πήγε να μπει τώρα.
2: Να τοποθετηθώ πάντως και εγώ, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ότι ο Βινίσιο Τζούνιορ έκανε το ίδιο ακριβώς και ανανέωσε για 6 χρόνια, έτσι. Ρεάλ.
1: Δεν είχε αφήσει τίποτα στο Instagram.
2: Και μετά ήταν ο μόνος λογαριασμός με 25 εκατομμύρια ακολούθους που είχε ένα αποστάρισμα. Την ανανέωσε. Οπότε ίσως και ο Τζικίνιο επηρεάστηκε από εκεί.
1: Επίσης, τόσο επειδή ξεκινάς και το ρεπορτάζ και επειδή μου το είδα τώρα, έχει αναβήθηκε επίσημα έτσι το μας πάμε. Ακούω το είδα τώρα που μου το πήγαξε μπροστά μου.
0: Ναι. Ναι, δεν ξεκινάγα από αυτό, αλλά μια και το λες, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή την πρωταγωνιστική και το έκανε για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι παίζει την ευρωπαϊκή του παρουσία σε δύο παιχνίδια. Δηλαδή, αν αποκλειστεί, δεν έχει Ευρώπη. Δεν έχει το μαξιλαράκι να πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, playoff Europa League. Και αν αποκλειστεί, πίσω στο conference. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι έχει παίκτες που δεν έχουν επανέλθει. Ο Κρίστιανς δεν θα είναι διαθέσιμος, ο Καλάμπρε δεν θα είναι διαθέσιμος. Οπότε ο προπονητής θα έπρεπε να αναγκαστεί να ρισκάρει τη συμμετοχή κάποιων παικτών στο συνεχόμενα μάτς με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού και να πάει λειψός πιθανότητα στη ρεβάνς ή έστω στο παιχνίδι με την Κυψία. Επικράτησε λοιπόν το σενάριο του να ζητηθεί αναβολή. Πολλοί κόσμος λέει ότι θα γίνουν πάλι τα περσινά τα ίδια που το μάτς πήγε και έγινε Μάρτιο. Αν ήταν να γίνει Μάρτιο το παιχνίδι, την ίδια κουβέντα θα κάνουμε και τώρα και θα λέγαμε ότι είναι ένα ρίσκο, αλλά απλά το παιχνίδι δεν θα γίνει Μάρτιο, θα γίνει Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, θα οριστεί στις 9 Σεπτεμβρίου, υπάρχει ένα κενό. Οπότε ο Παναθηναϊκός αντί να το παίξει στο μάτς 23 Αυγούστου ενδιάμεσα στα παιχνίδια με την Χράντε της Κράλοβε, θα το παίξει στις 9 Σεπτεμβρίου. Δεν αλλάζει κάτι φοβερό, προστατεύει τους παίκτες, είναι συνεχόμενα τα μάτς στα ευρωπαϊκά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα. Εδώ γίνεται ένας ξεσηκωμός πραγματικός στα social που η ομάδα έχει προκριθεί. Καταλαβαίνει κανείς, τα πίσεις όλοι, ξαναλέω εγώ, το 1% του κόσμου για μένα αντιπροσωπεύουν. Και ειδικά όταν βλέπεις άτομα τα οποία έχουν ψευδόνυμα και δεν βάζουν το όνομά τους και το επιθετό τους, καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Καταλαβαίνει κανείς τι θα γινόταν αν η ομάδα δεν περνάει. Οπότε αυτή η πίεση φυσικά και υπάρχει μέσα στην ομάδα. Ξέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι, είναι καθήκον τους να περάσουν στη League Face, στο Conference League. Ο προπονητής δεν θέλει να πάρει το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά τους τραυματίες. Βλέπει και κάποιους παίκτες που OTT πέρασε μια ταλαιπωρία με αυτό που πέρασε. Βλέπει και κάποιους παίκτες που σιγά σιγά θα είναι έτοιμοι. Ξέρουμε ότι ο Τέσσερις τώρα γύρισε. Ο Τέσσερις δεν πάει να παίρνει συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να γίνει η διαχείριση. Έτσι. Οπότε η απόφαση είναι αυτή και από τη στιγμή που το μάτς θα μπορεί να γίνει νωρίς, αρχής Σεπτεμβρίου, να πάει λίγες μέρες μετά. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έμαθε χθες τον αντίπαλό του, την Χράντε της Κράλοβη, η οποία έχασε την Μπεσίκτας 1-0, τόσο είχε χάσει και στο πρώτο παιχνίδι μέσα στη Τσεχία. Το είδα το παιχνίδι, είναι μια κλασική τσέχικη ομάδα, όχι με την ποιότητα της Βικτόρια Πλιζέν, ας πούμε, αλλά μια ομάδα η οποία είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Περισσάρει ψηλά αν χρειαστεί, παίζει με τριάδα, 3-4-3. Έχει καλά άκρα. Ο Νταρίντα αναγεννημένος κάνει πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή. Και πρέπει να πω ότι η Μπεσίκτας, επειδή δεν την είχα ξαναδεί, πήγε ότι αλλιάνε ο Γιώργος στην Μπεσίκτας. Το ξέρεις, ε?
1: Ναι.
0: Δεν φαντάζεσαι τι μπάλα παίζει, την μπάλα έπαιξε χθες. Δηλαδή, εγώ συγκρίνω τώρα και τη δυναμικότητα της ομάδας με βάση και τον αντίπαλο. Η Μπεσίκτας πίεσε πάρα πολύ χθες. Έπαιξε pressing, έκλεβε μπάλες. Παρ' όλα αυτά οι Τσέχοι ανταποκρίθηκαν όσο μπορούσαν. Θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν 4 τελικές στην εστία. Έχουν τον Μιόρνεν, έναν έμπειρο εξτρέμ που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και έχει βάλει γκολ σε προηγούμενα παιχνίδια. Γενικά είναι μια ομάδα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλή από την Τζέσικα Σόφια και φυσικά από την Πάξη. Γιατί είναι πιο ισορροπημένη ομάδα και έχει μεγαλύτερη ποιότητα και από τις δύο. Και θα είναι δύο παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί για να πάρει την πρόκριση. Έτσι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 9.30 την άλλη Πέμπτη και τη ρεβάνς θα γίνει στις 27 του μήνα στις 7 ώρα Ελλάδας. Να πούμε ότι το μεσημέρι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια τα οποία ξεκινάνε από 20 ευρώ μέσα στην τιμή που θα δείτε όσοι θέλετε να πάτε στο γήπεδο. Στο λογαριασμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι και τα 5 ευρώ που είναι εισφορά για τον ερασιτέχνη. Στην ομάδα έχει δοθεί διήμερο ρεπό να φύγει λίγο το μυαλό των παικτών, να ξεκουραστούν και λίγο. Και από Κυριακή θα μπουν στην τελική προετοιμασία. Να πω ότι ήταν άνθρωπος του Παναθηναϊκού χθες και είδε το παιχνίδι στην Τουρκία. Είχε στείλει ο Τζέικοπ Νίστρουπ και οπότε θα έχει αναλυτικά το προφίλ της Χράντετς και το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός και πώς πρέπει να κινηθεί. Και θα δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα πλέον όσον αφορά συνθέσεις, σχήματα κλπ. Δεν νομίζω, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που είπε ο προπονητής έτσι, μετά το τελευταίο παιχνίδι, ότι θα πάει πάλι σε τριάδα. Να πούμε ότι επιστρέφει ο Τσάπρας αυτό το παιχνίδι. Και το πιο πιθανό να δούμε τετράδα, αλλά να το δούμε όμως, να το δούμε τι θα γίνει μέσα από τις προπονήσεις, όσο μπορούμε να μάθουμε και από εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα στεγανά στο τελευταίο παιχνίδι αποδείχθηκαν καλά, γιατί είχε δουλέψει τρεις ημέρες ο προπονητής στην τριάδα πριν από το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ στην Βουλγαρία, δεν βγήκε τίποτα. Μια τριάδα βέβαια πρέπει να πω ότι επειδή το είδα, ήμουν στο γήπεδο και φάνηκε πεντακάθαρα, τριάδα ήταν όταν η ομάδα έκανε επιθέσεις και τετράδα 4-4-2 όταν αμυνόταν. Και ο λόγος είναι ότι κράταγε ένα στόπερ πίσω, τον Γκάτρι, όταν η ομάδα αναπτυσσόταν, γιατί ήθελε να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έχανε την μπάλα ο Παναθηναϊκός και να μην έχει αυτή την κακία με την ηλική λειτουργία που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε ότι του βγήκε η σκέψη αυτή για την τριάδα πίσω. Όμως είναι ένα σχήμα το οποίο μας είπε ο ίδιος το έκανε αναγκαστικά επειδή δεν είχε να βάλει back λόγω της τιμωρίας του Τσάπρα και του δραματισμού του Καλάμπρια. Οπότε νομίζω ότι πιθανότητα θα γυρίσει πάλι στην τετράδα, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε από την Κυριακή και μετά, τη Δευτέρα και μετά, όταν θα αρχίσει τις προπονήσεις. Θα δούμε και ποιοι θα είναι οι διαθέσιμοι, θα είναι και πιο φρέσκοι παίκτες, σίγουρα κάποιοι παίκτες. Είναι μια εβδομάδα διαφορά, σίγουρα. Οπότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τότε. Αυτά τώρα. Έλα, πες μου.
1: Πάντως, παιδιά, και εσύ, Τάσο, εγώ και εσύ που παίζουμε προκριματικά τώρα, γιατί ο Κέτσε έχει αυτήν την άλλη εβδομάδα. Όλες οι ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚος τώρα, παρότι στα προκριματικά σύνδεση προσέχουν πολύ την άμυνά τους, βγάλαν όλοι προβλήματα στην άμυνα. Ενώ δέχτηκαν γκολ, δέχτηκαν φάσεις. Νομίζω εκεί ήταν το πρόβλημα το μεγαλύτερο, όχι τόσο μπροστά.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ χθες δηλαδή. Πολλά θέματα πίσω. Πολλά θέματα πίσω.
0: Γενικά οι ομάδες δεν είναι έτοιμος, Γιώργο.
1: Γι' αυτό είναι δύσκολα τα προβληματικά. Ακόμα και να παίζεις και με έναν αντίπαλο που δεν τον ξέρει καλά. Ναι. Δεν τον ξέρεις καλά.
0: Ναι. Ναι. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Όταν δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, μειώνει την ψαλίδα, ακόμα και καλύτερος να είσαι με τον αντίπαλο. Αν ο αντίπαλος είναι καλός. Πάντως για την Άντρεχτ να πω κάτι, επειδή είδα και τα δύο παιχνίδια. Το πρώτο μάτς είναι μαγική εικόνα το 0-1, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει 3 γκολ τουλάχιστον να βάλει. Στο πρώτο μάτς. Δηλαδή θα έπρεπε να κερδίσει και με καλό σκορ.
1: Το χθεσινό. Ναι, χθες δεν ήταν καλός όμως.
0: Όχι, χθες δεν ήταν καλός. Και μετά συνολικά και τα δύο παιχνίδια και αποκλείστηκε δίκαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και φοβερό σεντερφόρ αυτός ο Ουκρανός, Άντερλεχτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κούβαλε και την κολάρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Patras 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
7: Αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη, σε τρεις επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των τριών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική περίπτωση ενός εστιατορίου στη Σαντορίνη, όπου διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου σχεδόν 20.000 ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο για Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, Χαλκιδική, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφιώτιδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πλέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Όλα σε θυμίζουν.
16: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: 35 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γιτζόλου, Γιώργο Σανά και Τάσο Νικολογιάν στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότητας, στον πήγμα Σπορφέμ. Νάρχος Κυριαζόπουλος, στη δημοσιογραφική και την επιλογή της μουσικής. Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, εδώ είσαι, ναι.
1: Ναι,
0: ξεκινά
1: ναι,
0: μηνύματα, ναι. Ξεκινά εσύ.
1: Ξεκινάω,
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αν έχουμε νέα, λέει, ρέντιο, δεν έχουμε κάτι, παιδιά. Θα το πούμε όταν υπάρχει κάτι. Τι γίνεται, λέει ένας φίλος, δεν καταλαβαίνω, με φορτούνι, λέει, και μεταγραφές, για πείτε γνώμη. Δεν καταλαβαίνω, με τις μεταγραφές, όλοι πέρας θα κάνουμε, με το φορτούνι δεν γίνεται κάτι. Τι να γίνει με το φορτούνι, σε επέτρεψε να δει. Κάνε κάτι, λέει, να μείνει δικός μου στρατηγός, θα απέτρεψε αυτό το ποδοσφαιρικό έγκλημα, πάει να γίνει. Δεν τους παίρνουμε εμείς αποφάσεις, θα λέξει πολλές φορές. Πάρτε αυτόν, φέρτε αυτόν, φέρτε εκείνον, διώξτε τον άλλον, δεν τους παίρνουν οι δημοσιογράφοι τους. Τις αποφάσεις. Φίλος μου ο Τάκης λέει, δεν σε νοιάζει που έχεις φάει 100 λίτες, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Λοιπόν, ένας λέει, λεμονής, αν φύγει ο Μέντι ή να κάτσει και να έρθει και ο Τάκης. Παιδιά, δεν γίνεται αυτά που λέει. Πες είμαστε 2026. Λοιπόν, αν έχουν υπάρξει συνομιλίες για με τους δύο Ισπανούς γρουπαντές που γράφει μάρκα, δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι. Δηλαδή και ειδικά με τον Μαρφελίνο που γράφει και δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι. Από χρέσεις θα έλεγα ότι ένας γρουπαντής που Ελλάδα δεν έρχεται αυτός. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τον τωρινό γρουπαντή. Αν λέει σήμερα από το Ζανθείο με την Λίμπερ σημαίνει ότι ένας από τους έχει πει ήδη, ναι, όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ότι έχει κλείσει προπονητή. Δεν γνωρίζω εγώ να έχει κλείσει προπονητή ο Ολυμπιακός. Αν διώξουν λέει με την Λίμπερ θα βλέπουν να περνάμε στην Ευρώπα. Για ο Ολυμπιακός είναι στη Λίγκ Φέση στην Ευρώπα. Συμμετέχει κανονικά στη Λίγκ Φέση στην Ευρώπα. Κάνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας κιόλας. Να κρίνουμε το με την Λίμπερ λέει μετά με το Ραφέδε, είναι το σωστό. Τον άσχαμε ένα σεντερφόρ λέει και με λεγιονάριους λέει. Ήταν σωστό αυτό, λέει δημίσε το Μοσχάτο. Προφανώς παιδιά, για δεν νομίζω ότι εφόσον μείνει ο προπονητής ότι θα μείνει για δύο εβδομάδες και αν στην πρώτη μοσχή με τον Ατρόμητο φέρει χείρι το τσαφίλι. Εφόσον παραμείνει ο προπονητής σημαίνει ότι τον στηρίζει κανονικότητα η ομάδα και συνεχίζει μαζί του. Ένας φίλος μου λέει για τον Μπιανκόν λέει γιατί ήταν τόσο προκλητικός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω παιδιά, τι να σου πω τώρα. Προκλητικός και το ένα και το άλλο. Οκ. Τι να σου πω. Δηλαδή,
2: καλά, είναι και το στυλάκι του τέτοιο.
1: Είναι πιο διαχειτικός.
2: Είναι,
1: ναι. Πάντα.
2: Και είναι και, έχει και αυτό το στυλ του μόνιμου αγωνιστήρες μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή.
1: Ναι, ισχύει. Πάντως ήταν καλός και στο δύο παιχνίδι.
2: Ήταν καλός. Βεβαίως. Και στο πρώτο γκολ αυτός κάνει την κεφαλιά. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι το πνίγει ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι παλικαρίσια κεφαλιά, αν το δεις. Γιατί δίνει μεγάλη μάχη για να την πάρει.
1: Εντάξει, είναι παιδί που τα δίνει.
2: Είναι μαχητής, ρε, είναι μαχητής. Εντάξει.
1: Είναι
2: απλά ήταν κάτω και από το επίπεδο του Ολυμπιακού, νομίζω. Το είχα πει και πέρυσι.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
2: Ιδίως πέρυσι. Ιδίως αυτή τη σεζόν.
1: Είναι πολύ ενθουσιώδης έτσι και παρασφαίρεται πολλές φορές. Και αυτόν τον ενθουσιασμό η αλήθεια είναι. Και εγώ θεωρώ βέβαια ότι ναι, ότι δεν ήταν στο επίπεδο του Ολυμπιακού. Δηλαδή για τρίτος, για backup. Mm-hmm. Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Πιρόλα και μπήκε να παίξει με Λεβερκούζεν. Και φάνηκε η διαφορά που υπήρχε. Λέει, ήταν
2: και σε πιο. Σε λιγότερα ανταγωνιστικά μάτσα.
1: Και σε λιγότερα ανταγωνιστικά μάτσα, ναι, αλλά εκεί έκανε και τον μπαμ το μεγάλο. Γιατί
2: ναι, γιατί ήταν ο αντίπαλος.
1: Ήταν και μέσα και στα δύο γκολ. Mm-hmm. Ήταν και ο αντίπαλος. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ο Μιγγέλ, ο φίλος έτσι κοράφει, θα φύγει με τη Λίβα, λέει γιατί είναι δύσκολο στο να πει ναι, σε παίκτες προτείνουν διάφοροι διάσημοι μάνατζερ. Καλά παιδιά, σε όλες τις ομάδες μάνατζερ, είτε διάσημοι είτε άσημοι προτείνουν, εκτός από τις λίστες που φτιάχνουν οι ομάδες, οι σκάουτινγκ, οι αθλητικοί, οι τεχνικοί διευθυντές και σχετικά. Ο προπονητής κάποιους παίκτες τους θέλει, κάποιους παίκτες τους κόβει, έτσι λειτουργεί με τη Λίβα. Το ξέρουμε ότι δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος στις μεταγραφές. Το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν περιμέναμε να έρθει το Αύγουστος 26 για να το καταλάβουμε. Το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν περιμέναμε να έρθει το Αύγουστος 26 για να το καταλάβουμε.

0: πάρα πολύ καλός παίκτης ο Γουστάβο Σά. Και ο Ζώτα Σίλβα. Γι' αυτόν ακούστηκαν πολλά και μαναντεριά και βίσμα και το ένα και το άλλο. Και πάλι είναι πολύ καλός παίκτης και ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Ρόκα, που τον ήθελε ο προπονητής, δεν ήταν μαναντεριά. Είναι μια χαρά παίκτης. Παιδιά, αυτά προς το παρόν λίγο, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για να μαζέψω ήταν ακόμα.
1: Ωραία,
0: θέλει να συνεχίσει και λίγο.
1: Ναι, ναι, Κώστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, το μπακ λέει θα είναι γέρος ή νέος. Μικρομεσαίος δεν γίνεται. Πιστεύω θα είναι στα ηλικιακά εκεί που συνήθως κοιτάει ο Ριμπάλτ 24-28. Εντάξει, ο Κώστας ήταν μια ειδική περίπτωση. Εντάξει, αν βρει έναν παίχτη αυτής της κλάσης, δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Απλά λέω, μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ηλικία σίγουρα. Αλλά νομίζω εκεί, που σου είπα. Γιάννης από την Κεντρική Μαδρίτη, είπε ότι σου άρεσε η ομάδα, τι ακριβώς σου άρεσε, δεν έχω καταλάβει. Μου άρεσε ο τρόπος που βρισκόντουσαν οι παίχτες μεταξύ τους και μέχρι το 60 τέλος πάντων το πώς έλεγξε το παιχνίδι. Αυτό μου άρεσε. Εντάξει, σίγουρα δεν έπαιζε ο βασικός τερματοφύλακας και εκεί αυτό επηρεάζει όλη την ομάδα και τους αμυντικούς. Το πώς θα παίξουν. Η μπάλα, ας πούμε, γύρισε ελάχιστες φορές στον τερματοφύλακα σε σχέση με το κανονικό της ΑΕΚ. Και εντάξει, ήταν και ο Βαρουσκάμης που είναι κάτω από το επίπεδο της ομάδας. Αλλά σε γενικές γραμμές για την εποχή νομίζω ήταν καλά. Και θεωρώ ότι και με τη λέξη ήταν πολύ καλύτερο. Και αν ήταν σοβαροί και δεν είχαν μια μπλαζέ αντιμετώπιση από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι, ίσως γιατί τους φαίνονταν εύκολο, θεωρώ ότι θα έχει κερδίσει. Θα κάνω μια πρόβλεψη, λέει ένας φίλος. Δύο ελληνικές ομάδες θα παίζουν Europa, δύο στο Conference. Μάντεψε ποια θα μείνει εκτός. Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση, φίλε μου. Ποιος θα μείνει εκτός από το Conference? Καταρχάς, αν έχουμε δύο στο Conference, δύο διεκδικούν να πάνε στο Conference. Έτσι δεν είναι,
0: είναι και όφη που μπορεί να πάει.
2: Α, είναι και όφη που θα πάει στο κόμμα. Ναι. Πολύ σωστό. Σωστό.
0: Άρα εννοεί ο φίλος ότι.
2: Άρα εννοεί ότι θα μείνει μάλλον ο ΠΑΟΚ έξω, ξέρω εγώ. Ναι. Ή, δεν ξέρω. Και η ΑΕΚ θα αποκλειστεί από τη Λεύσκη. Οκ, τέλος πάντων.
3: Ο ΠΑΟΚ πάντως ο αντίπαλος δεν είναι εύκολος.
2: Καθόλου.
3: Νορβηγική ομάδα είναι. Είχε χάσει από τον Απόλλωνα Λεμεσού στη Νορβηγία. Αλλά έκανε ανατροπή.
2: Και ο ΠΑΟΚ ήταν μια εικόνα πάντως θες χωριού, φίλε. Δηλαδή, εκτός το
3: εμένα ξέρεις τι δεν μας.
2: Οι αποβολές τουλάχιστον ήταν. Οι αποβολές τώρα μας είναι αγαπητοί. Φίλε, τώρα δεν υπάρχει.
3: Δεν μας.
0: Παιδιά, είναι και δύο απευθείας κόκκινες. Μπορεί να χάσουν και τα δύο μάτια.
2: Ναι, ναι.
0: Ανάλογα με ό,τι έχει γραφτεί.
2: Και είναι τώρα ο άλλος πάει βρίζει τον επόπτη. Ο άλλος μπαίνει, πλακώνεται μέσα στο τέρμα. Τρομερά πράγματα. Αρχηγός του ΠΑΟΚ. Μετά δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για γραφικές καταστάσεις.
3: Που εκεί πρέπει, άστον, α την κρατήσει την μπάλα. Θα έρθει κάποια στιγμή στη σέντρα 3-2. Προηγήσε.
2: Και θα έχει καθυστερήσεις.
3: Η καθυστέρηση ευνοεί τον άλλον, κατάλαβες τι λέω. Τέλος πάντων.
0: Πάντως ο Δημήτρης το πρωί, ο Ζερβατζόγλου, είπε την καλύτερη ατάκα ότι τον πιάσανε κορόιδο.
3: Έτσι είναι. Ισχύει.
0: Έτσι ήταν.
3: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει, κοίτα, πάντως χθες, ρε παιδί μου, ήταν αμυντικά ο ΠΑΟΚ ήταν σε μια κατάσταση που μπορούσε να φάει και 6 και 7 γκολ. Δηλαδή, ας πούμε το τρίτο γκολ τώρα. Είναι. Άσε, στο πρώτο εντάξει, κάνει γκάφο τερματοφύλακας. Okay. Δηλαδή με μια άνεση που φτάνανε από το πρώτο πάλι στο δεύτερο λεπτό δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή. Σούταρο άλλος. Πολύ.
0: Το γκολ δεν πάει κανείς πάνω, δε παιδιά. Σουτάρο.
2: Αλλά στο τρίτο γκολ είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
0: Δεν είναι προπόνηση είναι, το τρίτο γκολ.
2: Ένας φίλος λέει: Βλέπω ότι ο Νίκολας είναι στους Βαλκάνους, προτιμά παίξει από Βαλκάνια και χωρίς πριν ανατολικού μπλοκ Μιχάλης. Όχι, δεν είναι έτσι. Απλά ο Ριμπάλτα. Έχει μια φιλοσοφία ότι προτιμάει να φέρνει καλούς παίχτες, ας πούμε, διεθνείς ή καλούς παίχτες από χώρες τέτοιες, παρά να φέρνει, ξέρω εγώ, από τη χώρα του, από την Ισπανία ή από Γαλλία, παίχτες, ξέρεις, πιο κάτω, γιατί αυτά είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα, οι μεγάλοι παίχτες παίζουν εκεί, πάνε σε άλλες χώρες. Έχει αυτή τη φιλοσοφία. Αν ο Πίλιος πάθει θλάση πρώτου βαθμού θα παίξει αριστερό μπακ ο Κατσίνοβιτς. Δεν ξέρω πώς θα παίξει. Για τη Λεύσκη μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν καταλαβαίνω τι περίμενα δύο προπονητές παραπάνω από τον Πεντράς από αυτά που είδαμε σε τρεις συμμετοχές. Καθυστέρησε η ομάδα και τώρα πάει σε δύο μάτς παιδιά με ένα

0: Εντάξει, φίλε μου, προφανώς όπως και σε μένα, θα πω την αλήθεια, η παρουσία του Πενρέα στα play-off έδωσε ελπίδες. Αλλά στην προετοιμασία φάνηκε εκτός τόπου και χρόνου. Και γι' αυτό εν μέσω προετοιμασίας πάρθηκε η απόφαση η ομάδα να πάει για να πάρει παίχτη. Έτσι, γι' αυτό έγιναν. Είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ούτε ο Αλεξίου στη λίστα, λέει ένας φίλος. Εντάξει, έπρεπε κάποιος να μείνει έξω. Έμεινε ο Αλεξίου. Τέσσερα στόπερ έχει λίστα. Οπότε λογικό είναι να μείνει έξω ο Αλεξίου από τη λίστα. Ο Μάγερ έχει μαγικές εφαπές, λέει, αλλά αργεί στην πάσα και στο σουτ. Ήταν μοιραίος, σίγουρα έκανε προετοιμασία, έχει βαρύνει. Και προετοιμασία έκανε και αυτό είναι το στυλ του. Απλά νομίζω στη συγκεκριμένη φάση ήταν τόσο σίγουρος που τον έφαγε σιγουριά. Και καθυστέρησε όσο έπρεπε για να κάνει ο άλλος φοβερή αμυντική προσπάθεια, εννοείται, του Αθανασίου. Πραγματικά φοβερή. Δηλαδή εκεί πέρα το ρίσκο είναι τεράστιο. Μπορεί να κάνεις πέναλτι και θα μπορεί να είναι ακόμη και αποβολή. Γιατί είναι, άμα είναι μακριά η μπάλα, ας πούμε, μπορεί να το θεωρήσει και ότι δεν πήγες για μπάλα. Πήγες μόνο να κόψεις. Να μπορέσεις να βάλει γκολ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό νομίζω ότι συνέβη. Πήγε χαλαρό στη φάση και γι' αυτό. Όπως και μετά αμέσως με ο Μουκουντή και γι' αυτό έγινε και το 1-1. Ο Νίκολης λέει πήγε και έβγαλε τον Παλαμότη ενώ ήταν ζεστός και ο άλλος χωρίς προετοιμασία και δεν έβαλε τον Πρινιόλ. Έχει ευθύνη μεγάλη και γενικά ο Νίκολης σωστά. Φίλε μου, ο Στρακώσα, όχι κρύος, τι να σου πω, δηλαδή από την εξέδρα να κατέβαινε θα ήταν γύρω στις 20 φορές καλύτερος από τον Παλαμότη. Οπότε μην λέμε τώρα ιστορίες για κρύος. Πέρυσι έπιασε 3 πέναλτι και κρίσιμα, δηλαδή στην Τούμπα, ξέρω εγώ. Ο Στρακώσα και είναι ο Στρακώσα. Δηλαδή και εγώ μόλις μπήκε τον γκολ, το πρώτο πράγμα που είπα γρήγορα το Στρακώσα. Και τον έβαλε πριν τη σέντρα γιατί. Και καλά έκανε γιατί δεν υπήρχε μετά, δεν υπήρχε χρόνος. Θα είχε λήξει το μάτς και δεν θα προλάβαινε. Τώρα από εκεί πέρα όταν χάνει μια ομάδα, δεν έχασε, όταν φέρνει σοπαλία τέλος πάντων. Σίγουρα έχει και προπονητής ευθύνη. Θα έπρεπε να έχει προλάβει αυτό που έγινε στο δεύτερο μήχρονο. Αυτή τη χαλάρωση που έδειξε ο μάνας στο δεύτερο μήχρονο. Σε εκείνο το διάστημα από το 60 μέχρι να γίνει ανατροπή. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Νέα. Θα σου καλησπέρα. Ωραίος ο Ποτής Άντρεχτ και φαντάσουν εκεί μόνο δύο μήνες. Ενώ όλοι χρειάζονται 6 μήνες για να δείξουν τη δουλειά τους. Πώς το λένε και όπου είναι. Ο Μπρούνο είναι, ήταν πρώην προπονητής Πόρτο. 6 μήνες δεν χρειάζονται. Ο προπονητής πρέπει να δείξει τη δουλειά του στο τρίμηνο, τετράμηνο. Έτσι. Στου 6 μήνες, όπως λέει, θέλει 6 μήνες για να δείξει τη δουλειά του. Οκ. Okay. Λοιπόν. Μας ρωτάει εδώ ένας φίλος Ολυμπιακός σκέτσε αν εμάς μας εφέρει να μείνει να φύγει ο Μεντιλίπαρ. Εγώ θα πω πρώτο, θα απαντήσω πρώτο και θα πω ότι οποιαδήποτε αλλαγή προπονητή, ενός προπονητή που ίσως έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό μεγάλες στιγμές, έτσι, γίνεται και ειδικά γίνεται σε τέτοια εποχή, είναι καλό για τους αντιπάλους. Διότι μέχρι να έρθει καινούριος, να μάθει την ομάδα. Και όλα αυτά θέλει χρόνο. Άρα αυτό έχω να πω εγώ.
0: Εγώ θα κάνω την ανατροπή και θα πω ότι προτιμώ να μείνει.
1: Μάλιστα.
0: Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
2: Και έτσι το λέει, το είχε ξαναπεί, λόγω των πολλών μεταγραφών.
0: Ναι, το είχα
2: πει. Για το πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής όλο αυτό.
1: Λοιπόν,
0: θα δείξει.
1: Ο Γιώργος στο Μαϊάμι, τάσο δύσκολη απόφαση. Αν το μας γίνει στα κοντά, τότε είναι σωστή η απόφαση, γιατί δεν θα είναι το μεγάλο διάστημα που θα κυνηγάμε. Η εμπιστοσύνη ομάδα φέτο υπάρχει λογική. Γιώργο, μου συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό που γίνεται με την αναβολή από χθες στα social είναι ντροπή. Αυτό έχω να πω μόνο. Για μία απόψη, λες και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, το περσινό, είναι όταν αναβλήθηκε ο Τωμάς Βουτονόφη. Δεν τότε η ομάδα δεν βλεπόταν, δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα και δεν έχει κανένα πλάνο. Αναβλήθηκε ο Τωμάς Βουτονόφη, γι' αυτό χάθηκε το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι αυτό που γίνεται και σήμερα με την αναβολή. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή κάθε μέρα κάτι για γκρίνια. Κάθε μέρα κάτι για γκρίνια. Έχει στείλει ένα τύπο εδώ 20 μηνύματα των 4. Τον έχει πει έτσι, τον έχει πει αλλιώ, τον έχει πει χοντρό, τον έχει πει αυτά. Βέβαια, εγώ αμφιβάλλω αν αυτό είναι Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω αυτό μα τρολάρει όλου γιατί είναι ένα που στέλνει στο ίδιο στυλ μηνύματα και για την
1: εντάξει, οκ. Αλλά θέλω να σου πω τώρα.
0: Ότι πρέπει να φύγει ο Ριμπάλτα, ξέρω εγώ και τέτοια.
1: Άστον αυτό είναι τρολάκι και δεν ασχολούμαι. Αλλά εδώ όμω, αυτό όμω είναι μια πραγματικότητα. Γίνεται μια φασαρία χθε γιατί πήρε αναβολή. Εξηγήσαμε γιατί πήρε αναβολή. Διότι αν δεν έπαιρνε αναβολή και πάθαινε καμία θλάση ο Κυριακόπουλο, εσεί που τώρα φωνάζετε, θα λέγατε ότι πάει να παίξει χωρίς αριστερό μπακ με τη Χράντες στην Ευρώπη. Την πήρε την αναβολή διότι έχει παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες, έχει παίκτες που αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα από προετοιμασία και είναι βαριά τα πόδια. Παίζεται η Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι μεγάλο πλήγμα να μείνει εκτός Ευρώπης. Δεν παίζεται να παίξει στη Europa League ή Conference League. Και το κυριότερο, το μάτς θα γίνει σε τρεις εβδομάδες. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή, να γίνει το μάτς 23 Αυγούστου και να γίνει 9 Σεπτεμβρίου? Δεν το κατάλαβα. Ποια η διαφορά? Επειδή δύο εβδομάδες δεν θα έχει τους βαθμούς που αν πάρει θα τους πάρει με την Κυψιά. Τι να πω.
0: 9 Σεπτεμβρίου θα γίνει.
1: Ναι. Μπορείς να μας δώσεις λίγο την εικόνα της Χάντετς? Δεν την έχω δει, αλλά είδα στατιστικά με την Μπεσίκτας και είχε ευκαιρίες στο στόχο και όλα. Φαίνεται πιο δύσκολο εξ άλλες δύο μεσοεπιθετικά. Κοίτα. Εγώ το είδα το μάτς. Εμένα καταρχάς μου φαίνεται πολύ καλύτερη ομάδα. Δεν συγκρίνεται με τους Βούλγαρους και με την Ουγγρική ομάδα. Είναι μια κλασική τσέχικη ομάδα. Ξαναείπα και πριν, δεν έχει την ποιότητα της Βικτόρια Πλιζέν που έπαιξε πέρσι ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κόντρα στην Μπεσίκτας της έκανε φάσεις. Έτσι. Έκανε φάσεις και στο πρώτο παιχνίδι. Η Μπεσίκτας φέτος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι μια ομάδα που έρχεται από το Europa League, παιδιά. Η Χράντες δεν βγήκε στο Europa, βγήκε. Ήταν τέταρτη ομάδα στην Τσεχία. Έτσι. Φυσικά κάποιοι θα πούνε ότι είναι καφενείο. Okay. Εδώ στην Ελλάδα όλα τα λέμε καφενεία. Την τέταρτη ομάδα της Τσεχίας, εγώ καφενεία δεν τη λέω. Έτσι. Και όπως την είδα, είναι μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή, μεγάλη προσοχή. Εγώ όπως την είδα, βλέπω μια ομάδα που περσάρει ψηλά. Σπάει και το pressing του αντιπάλου σωστά. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Ποιότητα μεγάλη δεν έχει όμως. Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να την περάσει. Έτσι. Τάσο, αυτό το τζέγιο που ξεδέψαμε με την Κυψιά λόγω Ευρώπη, θα έχουμε δικαίωμα να το ξαναχρησιμοποιήσουμε για αργότερα. Όχι, μία είναι η αναβολή. Εύχομαι να μην το μετανιώσουμε αργότερα με πιο σημαντικό αντίπολο. Για να υπάρχει αργότερα, φίλε μου, πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει τη Χράντετς. Έτσι. Για να περάσει τη Χράντετς, ο προπονητής έχει ζητήσει και θέλει και καλά θέλει. Αν γίνεται το ενδιάμεσο παιχνίδι, να μην γίνει. Γιατί είναι η ομάδα σε μια πολύ μεγάλη πίεση, παίζουν και κάποιοι παίκτες συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Να ενημερώσω τον κόσμο, λέει, μπαίνει με ένα εύκολη διαμέτρηση με την έγνωση Κράλοβε. Είναι σοβαρή ομάδα και έχει πολύ καλό τέρμα. Μπεσίκη θα κλείσει το Παρατρίχα. Καλά, Παρατρίχα δεν γλίτωσε. Εντάξει, το πρώτο μας είδα λίγο. Εχθές, okay, το έχει βάλει τον γκολ σχετικά νωρίς. Μηδέν είδε και το πρώτο παιχνίδι. Όμως την κόντρα την Μπεσίκη. Η Μπεσίκη δεν είναι η Μπεσίκη των προηγούμενων ετών. Είναι άλλη ομάδα φέτος. Έτσι, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολλή ταχύτητα, με πολλή ποιότητα και εγώ είδαμε την τσέχικη ομάδα την κοντράρει. Λοιπόν, πόσο κόσμο αναμένει την προσοχή πέμπτη στο ΑΚΑ, δεν το ξέρω, φίλε μου. Θα δούμε πώς θα πάει η προπόληση, θα το δούμε. Παιδιά, επειδή το ακούω συνέχεια, μόνο δικαιωμένες ομάδες κάνουν προετοιμασία και φτιάχνουν οι άλλες που εμείς παίζουμε, δεν φτιάχνονται. Δεν κάνουν προετοιμασία, δικαιολογίες είναι αυτές. Δεν είναι καμία δικαιολογία, φίλε μου, μια πραγματικότητα. Οι άλλες ομάδες συνήθως, οι περισσότερες ομάδες από αυτές που παίζουν οι ελληνικές έχουν παιχνίδια πρωταθλήματος. Έχουν παίξει 3-4 παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό παίζει ρόλο. Κάποιες ομάδες επηρεάζονται ελληνικές επειδή τώρα χτίζονται. Αντιμετωπίζουν ομάδες ξένες που είναι στρωμένες ομάδες. Οπότε δεν είναι καμία δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Τάσο, αν δεν βρούμε αυτό το οκτάρι που θέλουμε. Θα μείνουμε έτσι και θα πάμε για Γενάρη. Πάλι εξετάζοντας και τη Λατινική Αμερική, δεν νομίζω ότι θα βρει ο Παναθηναϊκός το οκτάρι που θέλει. Θα το βρει, θα το ψάξει και πιστεύω θα το πάρει. Αυτό το 2% τάσο μου κάνει πολύ φασαρία και μέσω ίντερνετ κάνει και κακό στην ομάδα. Καλησπέρα στην παρέα. Γι' αυτό και βγαίνει από τα social, ειδικά από αυτό το σκουπιδότοπο που είναι όλοι με ψευδόνυμα και βρίζουν. Από εκεί βγαίνει τελείω και δεν ασχολείσαι με τα social. Ασχολείσαι με του ανθρώπου που πάνε στο γήπεδο. Που αυτοί δεν έχουν και καμία όρεξη να κάθονται στα social και να κάνουν όλο αυτό που κάνουν αυτοί που και κάποιοι το κάνουν και επίτηδες. Εσύ που έστειλες μήνυμα για τον αγωνάφτη, θα το διαβάσω για ένα λόγο, επειδή αυτά τα λένε στα καφενεία. Μπορεί να πάνε να τα πει στα καφενεία, εδώ είναι σοβαρή εκπομπή. Τάσο, δίνουμε ένα σωρό λεφτά για παίκτες για τη Βάη Σιώπη Μπακασέτα και στο τέλος χαρίζουμε. ΑΕΚ Ελίασον Πενράη. Ο Ολυμπιακός δεν κάνουν καλύτερα, Γιώργος Σίδρα. Καταρχάς και άλλες ομάδες φεύγουν παίκτες που. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός δεν έχει χαρίσει κανέναν γιατί βάει γλίτωση στο συμβόλαιό του. Για το Σιώπη και τον Μπακασέτα. Για το Σιώπη ήταν μια συνθήκη δύσκολη, διότι πήγε σε μια ομάδα που δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει λεφτά στον Παναθηναϊκό. Έχουν φύγει όμως και παίκτες που έχει πάρει λεφτά η ομάδα. Έτσι, ανάλογα όσο πιο μεγάλο είναι το συμβόλαιο ενός παίκτη, τόσο λιγότερα λεφτά παίρνεις. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε τραγική κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι οι παίκτες οι οποίοι ήταν καλοί εξαφανίστηκαν. Τους έφαγε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, τους διέλυσε όλα τα προηγούμενα χρόνια με αυτό το χάλι που παρουσίαζε στο γήπεδο. Οπότε όταν παρουσίαζε αυτό το χάλι, πέφτει και η αξία του ποδοσφαιριστή. Αυτό φταίει, φίλε μου. Το βασικό φταίει είναι αυτό. Αν πάει ο Καλάμπρια πάρει μεταγραφή για Ιταλία, τότε πάμε μεταγραφή, θα καλυφθεί εκ των έσω. Όχι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει κάνει μεταγραφή εκεί. Πώς θα καλυφθεί, από ποιον. Υπάρχει, έτσι, πάω δημοσίευματα στην Ιταλία, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν γίνει αυτό, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίκτη. Πάει πίσω, δεν πάρει δεξιμπάκ. Λοιπόν, κύριε, φτάσαμε στο αθλητικό δελτίο. Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Στο 1,5 εκατομμύριο οψιών αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Με 22 παίκτες η Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας μέσα στο Σαχαμπό εκτός του Αλεξίου. Για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Samsun Spor για τον 30χρονο συνεγαλέζο επιθετικό Τσερίφ Εντιαγέ κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Τουρκία. Ο δικέφαλος είχε καταθέσει πρόταση για τον παίκτη την προηγούμενη εβδομάδα. Στα μάτσα απέναντι στην Μπραν για τα play-off του Conference League στρέφονται οι ασπρόμαυροι. Πρώτο παιχνίδι με τους Νορβηγούς στις 8 του μήνα στην Τούμπα με διαιτητή του Πορτογάλου Αντώνιο Νόμπρε. Για την 5η στις 9 το βράδυ ορίστηκε το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League. Με την ίδια ώρα έναρξη στην 5η στις 27.08 η ρεβάν στο Βασιλεύσκι. Το πρώτο μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε ο Mbaye Ndiaye μέσω της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος της οικογένειας του Ολυμπιακού, δήλωσε ο 27χρονος σενεγαλέζος forward που φτάνει το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Με 16 παίκτες, αλλά δίχως τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία για το πρόβλημα της πελματείας απονεύρωσης, ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία. Ένα άλμα στα 5-60 ήταν αρκετό για τον Εμμανουήλ Καραλίο στην εξασφαλίση το εισιτήριο για τον τελικό του επικοντό κατά την 5η μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό του ακοντισμού με βολή στα 59,82 προκρίθηκε και η Ελίνα Τζέγκο. Διπλή ελληνική παρουσία το βράδυ στον τελικό του ύψους στις 10 με Μέρλο και Μίτα. Στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Κολύμβηση του Παρισιού προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος με 1.57.06. Στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτή η Νικόλ Παυλοπούλου με 2.13.38. Εκτός τελικού στα 1.500 μέτρα ελεύθερο η Κακουλάκης και η Βλαχογιαννάκος. Στον όμιλο του Split με αντιπάλους την Οικοδέσποινα Γιαντράν και την Ουγγρική Χόνβεν θα διεκδικήσει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League Πόλου Ανδρών ο Παναθηναϊκός. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Στο Eurocup, στον δεύτερο όμιλο που θα διοργανώσει, ο Πόλων Σμύρνης θα αναμετρηθεί με τη Σαβόνα Παρτιζάν Ντουίσμπρουκ και Σιντές Καζάν. Η Βουλιαγμένη κληρώθηκε με Μπαρσελόνα, Ποζίλιπο και Δυναμό Βουκουρεστίου στον τέταρτο. Το πρώτο βήμα για την κατάληψη της πέμπτης θέσης στο EuroBasket Under 16 έκανε η εθνική ομάδα που αντικράτησε 102-84 απέναντι στην Πολωνία στην Οραντέα και θα αγωνιστεί με τον νικητή του αγώνα Ρουμανίας-Γερμανίας. Ψηλά στη λίστα της Arsenal για το κέντρο της άμυνας στο όνομα του Ζάιλ Κουάνσα της Bayer Leverkusen με τους Γερμανούς πάντως να μην φαίνονται διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν. Με τον αγώνα της Wolves με την Blackburn στις 10 ανοίγει αυλαίστη φετινή Championship. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Δεύτερα σε Οβίση Ρεπόρτερς, 6 λεπτά μετά τις 5. Κώστα Κετζόλου, Γιώργος Ανάκης, Τάνος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, στον πήγο Sport FM. Νάρχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση των έχουν την επιλογή της μουσικής. Μάνος Μουσουράκης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και συνεχίζουμε, το Γιώργο τον έχουμε, όχι ακόμα. Συνεχίζουμε μηνύματα. Τώρα κανονικά ήταν...
1: Δεν έχει τίποτα τώρα.
0: Ήταν κανονικά η σειρά του Γιώργου.
1: Sorry, επειδή πρέπει να παρακολουθήσω.
0: Ναι. Συνεχίζω εγώ λοιπόν με μηνύματα. Που είχα πριν, πότε λήγει το συμβόλαιο του Πάλμερ Μπράουν, ο νέος τραυματισμός του έγινε σε προπόνηση ο Βαντίνο. Σε ένα χρόνο λήγει και δεν είχε νέο τραυματισμό ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν είχε μια θλάση στο τέλος της περασμένης σεζόν. Δεν δούλεψε όπως έπρεπε στη διακοπή, στην άδεια και γύρισε με αυτή τη θλάση και τα λιπορείται. Τον έχουμε?
2: Ναι.
0: Έλα Γιώργο.
2: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούμε, τώρα σε ακούμε, ναι.
2: Ωραία.
0: Πριν συνεχίσεις να πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ, το ξέχασα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λένε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στη συμφωνία με τη Σάμσμουρ για τον Ενδιαγέ. Από αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ότι κάτι υπάρχει, εντάξει δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά ότι κάτι γίνεται ισχύει. Σερίφ Ενδιαγέ, Center for, τη Σάμσμουρ. Έτσι. Τον απέκτησε από τον Ιθρό Αστέρα, τη ζώνη 23-24, 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, και είναι ο Center for που πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ από ό,τι έχουμε καταλάβει. Έλα Γιώργο.
2: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, εσύ. Σειρά σου ήταν απλά, είπα ένα μήνυμα επειδή δεν είχες βγει και ο Κέτσι είχε μια δουλειά.
2: Ωραία, ναι. Απλά επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος για τη συνάντηση, παιδιά, το ραντεβού είναι σε εξέλιξη εδώ και πάνω από μια ώρα. Για να το διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Αν υπήρχε, το λέγαμε. Απλά επειδή ρωτάτε συνέχεια, κάποιοι εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένοι από την αρχή, μπορεί να δουλεύει οτιδήποτε. Εδώ και πάνω από μια ώρα είναι το ραντεβού σε εξέλιξη. Ανάμεσα στο Βαγγέλη Μερνάκη και ο Χωσέ Λουίς Μουλίμπερ. Ξέρουν και οι Πέτρες ένας φίλος ότι ο Μέντι θα βάζει αυτούς που πήρε για το conference ή θα αλλάξει μυαλά και θα παίζουν καινούριοι παίχτες πρώτης κλάσης που αξίζουν, αλλιώς το καλό. Okay. Δεν σημαίνει όμως ότι και οι παίχτες που πήραν το conference και έχουν μείνει κάποιοι αυτούς στην ομάδα ότι είναι το καταματού. Επίσης θα πρέπει να έρθουν ναι, και άλλοι παίχτες και πρώτης κλάσης όπως λέτε. Εννοείται, ναι. Μητρονάκα μέσα σίγουρος λέει ότι έχει κλείσει προπονητή εάν φύγει ο Μέντι. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή να τον διώξει λέει. Okay. Παιδιά άμα... Άμα περίμενε να τον διώξει γιατί να μην τον έγινε το Μάιο. Δεν βρίσκω λόγο. Δηλαδή αν το περίμενε που λέτε πως και πως. Λοιπόν, αναπληρωματικός θερματοφύλακας λέει ο Γκαρθία στο κέντρο και είναι αυτό στα προβληματικά, αλλά ο Μεντιλίμπαρ στέει. Γιατί έχουμε πει ότι καταρχάς ο Πόποβιτς ο Ολυμπιακός τον πήρε ώστε να γίνει κάποια στιγμή νούμερο 1 τερματοφύλακά σου. Είναι προϊόν σκάουτινγκ. Ο Πόποβιτς και θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι έχει μεγάλο potential. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακός τερματοφύλακας ο Πόποβιτς πάντως. Παρότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί τον πειράζεται. Και στο δεύτερο μάτσο ο Ολυμπιακός έχει μείνει μέσα στην πρόκριση μέχρι το τέλος για να τη διεκδικήσει λόγω Πόποβιτς. Ο Γκαρθία στο κέντρο που ήταν επιλογή του προπονητή να ανανεώσει. Αν δεν ήταν και αυτός, ο Ολυμπιακός στο πρώτο μάτι δεν θα είχε χαφ, θα παίζαμε το Μουζακίδη και το Φίλι. Ο Μουζακίδης είναι ναι, στην πρώτη μάνα κανονικά και ο Φίλις, που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ ούτε επίσημο παιχνίδι με την πρώτη μάνα. Και στα δύο παιχνίδια ο Γκαρθία πάντως δεν ήταν κακός. Και για τον Ελκαμπή, εντάξει, και για τους άλλους στο Center Four, παιδιά, ο Κλέιτον τραυματίστηκε. Ο Γιάρεντσουκ περπαταγέ στην προετοιμασία. Εκτός και να κάνω εγώ τόσο μεγάλο λάθος. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι προπονητές όλες τις ομάδες το ίδιο θα κάνουν. Με έναν ποδοσφαιριστή που λέει συνέχεια ότι θέλει να φύγει, δεν θέλει να μείνει και άμα δείχνει λίγο αδιάφορο στην προετοιμασία. Νομίζω ότι θα τον πέρανε. Να τον βάλει δηλαδή σε ένα τέτοιο παιχνίδι να... Γιατί. Λοιπόν, και για τον Ταρέμι επίσης δεν ήταν νομίζω στην καλύτερη δηλαδή ψυχή κατάσταση του Ταρέμι. Ο οποίος είναι πολύ πιθανό να φύγει επίσης. Εσύ Γιώργο λέει ότι θα ήθελες να γίνει με τον Μέντι. Παιδιά, okay. Εγώ ξέρετε την άποψή μου για τον Μέντι Λίμπερ. Εγώ τα ακούω όλα τα σενάρια. Ακούω και ότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του ή να χρειάζεται μια αλλαγή. Το ακούω και αυτό το σενάριο. Ακούω όμως και το σενάριο ότι θα ήταν και σωστό να μείνει, να πάρει και ο Ολυμπιακός 4-5 παίχτες ακόμα πολύ καλούς, διαβασικούς, ενδεκαδάτους και να έχει και τη στήριξη. αλλά είναι ανάλογα τι θα θέλει ο συνάδελφος του Ολυμπιακού. Επίσης μια αλλαγή δεν σημαίνει ότι θα πετύχει. Ούτε σημαίνει ότι θα πετύχει αν παραμείνει. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Εγώ θα ήθελα να μείνει, ναι, πάντως. Πώς γίνεται να βάζει, λέει, να εκτελεί τα στημένα βέρξιον ήσαι να παίχτε που εισέντρεσε του δευκάου και του στομαχιού, λέει, για το Ροντινέ εννοείς, και δει με τον Φορτούνι μέσα, όχι άλλο Ροντινέ, άλλαξε μέντι μυαλά, λέει. Εντάξει, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός ένα-δύο κόρνερ, μια-δύο στημένες φάσεις και ξεκίνησε το Ροντινέ και εμένα μου έκανε εντύπωση με τον Φορτούνι μέσα. Θα έπρεπε ο Φορτούνις να πάρει κάποιες εκτελέσεις. Έστω και σπάγει την πρωτοβουλία. Στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε πάνω στο Ολυμπιακός, ο Φορτούνις πήγαινε το εκτελέσει, αλλά άλλαξε μετά ο εκτελεστής, δεν ξέρω. Οι 16 μεταγραφές δείχνουν, λέει, κινήσεις πανικού και ομάδα χωρίς πλάνο. Βρέθηκε μια σοβαρή ομάδα στην Ευρώπη που έκανε 15 μεταγραφές και πέτυχε. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια, έτσι όπως μου το λες, αλλά προφανώς και θα υπάρχουν, σίγουρα. Και ο Ολυμπιακός αδεχρονιές έκανε και 15 μεταγραφές και μια χαρά πετύχε με τους στόχους του. Και έπαιρνε και το πρωτάθλημα και προχωρούσε στην Ευρώπη. Και στον Ολυμπιακό αποφασίσανε το Μάιο ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές στην ομάδα. Θα έπρεπε αυτές οι αλλαγές να έχουν αρχίσει να γίνονται σιγά-σιγά και σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά κάποιοι παίχτες δεν βγήκανε από τις μεταγραφές που ήρθαν. Αρκετές μεταγραφές δεν βγήκανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι παράλογο να γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Πρόσληψη, λέει, Καρβαγιάλ χθες για τεχνικό διευθυντή με νέο προποντή και το μέντι με τα κολλήματά του, λέει, στο καλό. Okay. Λοιπόν, αν μείνει, λέει, ο Μέντι, σημαίνει ότι θα είχαμε άκυρο από Μαρθελίνη, ο Γκαρθία, Κονσεσάο. Όλα τα άλλα είναι άχαμε να λέγαμε τόσο απλά. Ο Γκαρθία ποιος είναι? Το Ρούντιν Γκαρθιά εννοείς, μήπως, δεν νομίζω. Κονσεσάο δεν νομίζω να έρχεται Ελλάδα. Μαρθελίνο το ίδιο. Δεν είναι τόσο απλά όλα όπως θα βλέπετε. Για τον Μαθαίο, λέει, ένα ερώτημα. Ο Ραμαντάνη, λέει, είναι ο μάνας δεροίδης του Ρέτσου. Ο Ραμαντάνη είχε κάποιον ακόμα έχει στον Ολυμπιακό. Πώς ελπίζει να κάνω σοβαρό λάθος. Και συνόδευα, έχει και στριωάδα, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή είναι ο μάνας δεροίδης με τον Ρέτσου και με τον Μαθαίο. Στείλε μου το τι εννοείς για να σου απαντήσω. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, λέει, αλλά γενικά φέτος δείχνει ότι πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη θα είναι τραγική με ό,τι συνεπάγεται για το μέλλον. Τι λέτε, λέει ένας φίλος, παιδιά. Εντάξει, εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Το πώς θα πάνε όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να το κρίνουμε τώρα. Το ότι ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες είναι ξεκάθαρο. Αλλά το να κρίνουμε ότι είναι η πορεία θα είναι τραγική από τώρα σε 3 μήνες, 4, δεν ξέρω τι να σου πω, για εγώ δεν θα το πω αυτό. Αυτά.
0: Οκ, έλα, γιατσέ.
3: Λοιπόν, καλά τα ποδοσφαιρικά μυαλά, λέει ένας φίλος, αλλά το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί ένταση, ταχύτητα και τα λοιπά, μας λείπει αυτό, σωστά. Φίλε μου, η ΑΕΚ έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και παίζει όπως έπαιζε πέρυσι. Δεν σε πειράζει, ρε φίλε, που βλέπεις τον Πίλιο σοβαρά τώρα? Όχι, δεν με πειράζει, ρε φίλε, καθόλου. Ειλικρινές μου. Έχω πει ότι θέλω έναν ακόμη αριστερό μπακ και από πέρυσι το έλεγα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου να βλέπω τον Πίλιο. Ο Πάκ μπροστά όμως και έτσι μου άρεσε εμένα, πίσω το σχάλι αλλά βγάζει όντας μπροστά. Μπροστά έχει τον Κωνσταντέλια. Δεν είδα κάτι άλλο. Δηλαδή είδα ένα σεντερφόρ πολύ κάτω από το επίπεδο τέλος πάντων που θέλει να είναι ο Πάκ. Δύο σεντερφόρ μάλλον, γιατί και ο Γερμανός μπήκε μετά. Δεν συζητάω για το διάστημα που βάλε φορτώ Κωνσταντέλια, μιλάμε για τραγική κατάσταση. Αλλά αν ξέρεις τον Κωνσταντέλια που είναι τρομερός, δεν είδα κάτι άλλο. Δηλαδή ο Τάισον μου φαίνεται ότι δεν είναι πια για να παίζει βασικό στον ΠΑΟΚ. Και ο Ζήφκοβιτς, οκ, okay, είναι ο Ζήφκοβιτς, είναι καλός παίχτης. Αλλά είπαμε, έγινε και αυτό με την αποβολή που ιδίως αν είσαι και αρχηγός σε μια ομάδα, πρέπει να είσαι και πιο υπεύθυνος. Αλλά γενικά στο αγωνιστικό δεν είδα κάτι τρομερό από τον ΠΑΟΚ και στο επιθετικό κομμάτι. Παρά μόνο όταν η Άντερλεχτ αποφάσισε να δώσει την μπάλα που όντως την κυκλοφορούσε καλά, χωρίς όμως να βγάζει μεγάλες φάσεις. Μιλάει και έτσι για γραφικές καταστάσεις που κάναν τώρα το πρωτάθλημα με πρώτο το Super Mario, χαχά. Φίλε μου, το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η ιδέα. Χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Βρέθηκα και εγώ κατά τύχη κάπου που είχε πάει και είδα πόσο ωραίο είναι, ιδίως για τα μικρά παιδιά, για οικογένειες και αυτά. Και μακάρι να το πάρει άκρη του χρόνου με το Super Mario που λες και εσύ, να το ξανακάνει. Και εγώ μίλησα για χωριό, για τις αποβολές. Δεν είπα κάτι άλλο. Αν ο αρχηγός της ΑΕΚ και άλλος ένας παίχτης είχαν αποβληθεί στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα και τους έχανε και η ομάδα στα κρίσιμα επόμενα παιχνίδια, θα έλεγα πίστεψέ με το ίδιο και για την ΑΕΚ. Ακριβώς το ίδιο. Γνωρίζουμε πόσα περίπου τα διαρκείας είναι πολλά, φίλε μου. 23.000 κάπου εκεί. Και πώς βλέπω τις φετινές μεταγραφές. Μέχρι τώρα καλά και πιστεύω να συνεχίσει και έτσι. Νομίζω έχουν γίνει καλές κινήσεις. Εντάξει, είναι μια μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Βρέθηκε δυστυχώς ομάδα πλήρως στη ρήτρα. Εντάξει, πήρε δύο παίχτες. Τρεις μάλλον έχει πάρει. Για εκεί για τα κεντρικά χαφ. Οπότε, είτε έτσι είτε αλλιώς, πιστεύω να καλυφθεί το κενό με κάποιο τρόπο. Μια διαφορά στο παιχνίδι βέβαια, γιατί είναι δύσκολο να βρεις ένα παίξα του Μινέδα, ίδια. Και από εκεί πέρα πήρε παίχτες με τα χαρακτηριστικά που ήθελε στις θέσεις που ήθελε. Θα τους δούμε στο γήπεδο, πώς θα βγουν. Ένας άλλος φίλος λέει: δεν χώρισε τις εξάρες και τριάρες και τεσσάρες από το Μεντιλίμπαρ και θέλεις να μείνει. Τότε ήθελα να φύγει, φίλε. Τα κοιτάζει αυτά που λες. Από πέρυσι έχω αλλάξει. Και ιδίως προς το τέλος της σεζόν. Ο Ριπάλτα και μάθε, λέει, πως έφυγε από τη Μαρσέγ νύχτα. Τον κυνηγούσαν. Εδώ τον αποθεώνουμε και βάζουμε πάρεο. Συνέρχεται Νίκος 21. Νίκο 21. Καταρχάς ευτυχώς που φύγε από τη Μαρσέγ και γιατί ήρθε στην ΑΕΚ. Επίσης πάρει ο βάλαμε γιατί πήραμε το πρωτάθλημα με αυτόν τον τεχνικό διευθυντή και με την ομάδα που φτιάξε και με τον προπονητή που έφερε. Και τότε όντως από τη Μαρσέγ φύγαν όλοι νύχτα και έφυγε ο Τάσος εδώ δίπλα. Ο Παναθηναϊκός που σε απέκλεισε από το Champions League και διαλύθηκε η Μαρσέγ μέσα σε δύο μήνες. Φύγαν όλοι από τα παράθυρα.
0: Όντως τότε με τη Μαρσέγ.
3: Αλλά αν έχεις πάει στο πεδοδρόμιο καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια μικρή πίεση.
0: Ναι, ισχύει. Μεγάλη.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εμάς ο μεγαλύτερος, λέει, μας πλήγωσε η απώλεια του Κυπέλλου στην Κρήτη, το ίδιο όπως το 78 με τον Πανιόνιο, και στα δύο η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι, ήταν, φίλε μου. Συμφωνώ. Ήμουν 9 χρονών βέβαια τότε που έχασε η ΑΕΚ. 10 ήμουνα. Αλλά το θυμάμαι πολύ καλά, τελικό, που λες. Φίλε μου, πρέπει να κάνεις κριτική για το καλό της ΑΕΚ και όχι της ΠΑΕ, δεν γίνεται να μην βλέπεις κανένα λάθος, λες και θα σε μαλώσεις να μιλάς. Λέω μου, έκανα κριτική για το παιχνίδι το προηγούμενο που έχασε και γενικά όταν θέλω να κάνω κριτική, κάνω. Δηλαδή πρέπει να λέω ότι θες εσύ, ας πούμε, ή να, ό,τι γίνεται να κράζω για να μου πεις ότι τέτοιο. Δεν είμαι τέτοιος τύπος. Sorry. Να δούμε αν έχει έρθει κάτι άλλο. Γιατί έκανα την αντί να βγάλει νέα παιδιά, γιατί δούλευε πολύ εδάφος ακαδημίας, δυστυχώς ενώ έκανε τρομερά πράγματα στην ΑΕΚ Μελισσανίδης όλα τα χρόνια. Σε ακαδημίες δεν έδωσε το βάρος και την προσοχή που έπρεπε. Και την πρώτη χρονιά με τον κύριο Λιόπουλο πήγε χαμένη. Αλλά νομίζω ότι από πέρυσι έχει αρχίσει και γίνεται καλύτερη δουλειά και ελπίζω σύντομα να έχουμε αποτελέσματα. Πάντως η ΑΕΚ ήταν πολύ πίσω από τους άλλους. Ιδίως Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Μου κάνει εντύπωση, λέει, πως δεν βλέπεις ότι η ΑΕΚ στερείται σε τρεξίματα και ένταση, θα το καταλάβεις αν η ομάδα περάσει Champions League και θα δούμε τι θα πεις τότε. Καταρχάς, μακάρι να περάσει Champions League. Και λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ έπαιζε όπως πέρυσι που πήρε το πρωτάθλημα και πήγε και στους 8 της Ευρώπης. Και θα έφτασε μια ανάσα από τις 4. Στις λεπτομέρειες αποκλειστική. Οπότε δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από την πέρυσι. Αυτά.
0: Συνεχίζω. Τάσο, αυτή η Τσέχη με το όνομα Γλωσσοδέτη είναι χειρότερη από τη Τσέσικα 1948. Τι σύστημα παίζει, με ξηρά κλωμάκι, το είπα στην αρχή. 3-4-3. Και η Τσέχη με το όνομα Γλωσσοδέτη είναι πολύ καλύτερη από το όνομά της. Έτσι. Χειρότερη δεν είναι από τη Τσέσικα, πολύ καλύτερη από τη Τσέσικα είναι. Πέρα από μεταγραφές και όλα αυτά, πανεκώς χρειάζεται και στήριξη όπως τον μπάσκετ, το πότι και η στραβή στηρίζουμε σε όλες τις στιγμές. Με γεμάτο άγα και στήριξη δεν έχουμε αφαιθούμε κανένα. Πολύ σωστό μήνυμα σου, φίλε μου. Κριτική πρέπει να γίνεται. Κάνουμε κριτική και δεν λέμε ότι η ομάδα παίξει καλά. Πρέπει όμως να κάνουμε κριτική με λογική. Δεν φταίει ο Νίστρουπ που η ομάδα έχει πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Ούτε σημαίνει οι παίκτες. Έτσι. Εάν υπάρχει μια πίστη στην ομάδα για έναν προπονητή, για τους παίκτες που έρχονται, πρέπει να τους στηρίξεις. Αλλιώς να σε αλλάζουν προπονητές κάθε δύο μήνες, παιδιά, και να μην γίνει ποτέ ομάδα Παναθηναϊκός. Είτε είναι καλός προπονητής, είτε όχι. Στήριξη δεν σημαίνει κερδίζω και στηρίζω. Στήριξη σημαίνει χάνω και στηρίζω, αν πιστεύω σε κάτι. Εδώ ο άνθρωπος ήρθε με το μαχαίρι στο λαιμό, καλοκαιριάτικα έκανε την προετοιμασία, αλλάζει τελείως αυτό το πράγμα που λεγόταν ποδόσφαιρο και δεν ήταν ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Πάει να παίξει διαφορετικά, πάει να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει χρόνο γι' αυτό. Παρόλα αυτά, μέσα στο καλοκαίρι προσπαθεί να πετύχει αυτό που είναι υποχρεωμένος ο Παναθηναϊκός. Μεγάλο ήταν ένα φαβορί καλοκαιριάτικα, στα καλοκαιριάτικα παιχνίδια. Λοιπόν, περνάει έστω και δύσκολα και από την μέρα που έχει περάσει διαβάζει social και νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποκλειστεί. Αυτό δεν είναι στήριξη. Αυτό είναι που σε περιμένω στη γωνία και σε πυροβολώ. Σου κάνω πόλεμο. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι στήριξη. Αυτό είναι πόλεμος. Έτσι είναι ο πόλεμος. Έτσι. Οπότε, φίλε μου, πολύ σωστό το μήνυμά σου. Αλλά εγώ δεν το βλέπω τουλάχιστον μέσω των social. Αυτοί που πάνε στο γήπεδο όμως πραγματικά τη στηρίζουν την ομάδα. Και το είδαμε σε πολλά παιχνίδια φέτος. Το είδαμε φυσικά και στη Σόφια που είχαν έρθει τα παιδιά, 2.000 κόσμος. Λοιπόν. Και όχι μόνο αυτοί που πάνε στο γήπεδο. Υπάρχουν και άλλοι που δεν πάνε στο γήπεδο και έχουν λογική. Σκέφτονται λογικά. Σκέφτονται. Να δω λίγο τους παίχτες που τους κρίνω, ρε παιδί μου. Μην πω ότι είναι άχρηστος ο άλλος επειδή πήγε σε ένα παιχνίδι καλά και σε δύο δεν πήγε καλά. Να περιμένω να το δω μέχρι Σεπτέμβριο και το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Τάσο, διάβασα στο TikTok ότι αυτή η Τσέχη είναι υποδιάλυση. Αληθεύει. Άλλη μια αλήθεια του TikTok, φίλε μου. Ότι η Τσέχη είναι υποδιάλυση. Τι να σου πω. Υποδιάλυση ομάδα η οποία πήγαινε από κόντρα την Μπεσίκτας. Από πού προκύπτει δηλαδή. Εύκολο αντίπαλο είναι η ομάδα της Τσεχίας. Ναι, είναι καλοκαίρι, αλλά αν δεν πειράσει θα είναι ντροπή. Καλοκαίρι είναι για όλους, όχι για εμάς μόνο. Όχι, δεν είναι για όλους καλοκαίρι. Η Χράντιτς έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα εδώ καιρό. Και εύκολο αντίπαλο η ομάδα της Τσεχίας δεν υπάρχει. Εύκολο αντίπαλο υπάρχει η ομάδα από τη Μάλτα και την Ασία Φερόε. Και ο Παναθηναϊκός που είχε την ομαδάρα τότε πήγε να αποκλειστεί από τη Λίτεξ Λόβετς. Που ήταν επίπεδο του ΣΕΣΕΚΑ 1948 και πέρασε την παράταση με τον Βαζέχα. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι από τέτοιες χώρες. Υπάρχουν αντίπαλοι που πρέπει να τους περάσεις εάν τους σεβαστείς. Ευτυχώς όμως η ομάδα μέσα δεν έχει την νοοτροπία κάποιον από εσάς. Διότι αν έχει την νοοτροπία κάποιον από εσάς δεν έχει πάρει καμία από τους δύο. Ευτυχώς η ομάδα λειτουργεί διαφορετικά. Τάσο, τραγική ηρωνία. Βάλουμε στο πρώτο μάτι τη Τσεχία Γάλλο διαιτή και μα φέρει μνήμη από τη σφαγή που είχαμε τη Σλάβη έξω που δεν μα είχαν δώσει δύο πενάτη. Τι να σου πω, φίλε μου, ελπίζω να μεταθυμηθούμε πάλι. Για δύο θέσει, λέει Κάγκουα, Τσέριν. Τον Κάγκο στο Μαδέξο τον έχουμε ξεχάσει. Για κάποιου δεν έχει έρθει, επειδή δεν τον έχω δει στην Ευρώπη. Είναι σαν να μην έχει γίνει μεταγραφή. Όταν τον δω στο γήπεδο θα καταλάβουν. Κάγκουα, Τσέριν, Καμαρά, Τσεριβέγια, Κοντούρη και άλλο ένα. Πολύ δεν είναι. Ο Τσεριβέγια πιστεύω ότι η λογική λέει ότι θα φύγει. Θα δούμε. Θέλω να μου πεις, λέει, κατά τη γνώμη σου, τι χρειάζεται ακόμη η ομάδα και σε ποια θέση θα τερματίσει το πρωτάθλημα, ότι υπάρχουν ρόλοι. Πού να ξέρω σε ποια θέση θα τερματίσει. Ξέρω ότι θα είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν το πρόβλημά μας είναι το υπάρχουν ρόστερ, εντάξει, παιδιά, να το κλείσουμε το μαγαζί. Εάν το υπάρχουν ρόστερ δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό και έκανε πρωταθλητισμό το ρόστερ που πήγε να το πάρει το 23. Αν δείτε τους παίκτες που έπαιζαν τότε και τους παίκτες που παίζουν τώρα, οκ. Okay. Τα σεντερφόρ που έχει τότε ο Παναθηναϊκός και τα σεντερφόρ που έχει τώρα, βεβαίως. Κάποιοι αμφισβητούν και αυτό, αλλά οκ. Okay. Μέσα σε όλα θα πάει και αυτό. Σίγουρα οκτάρι. Χρειάζεται η ομάδα. Ένα οκτάρι με προσωπικότητα aggressive που να μπορεί να παίξει και έξι. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μένα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού σήμερα δεν είναι ότι δεν έχει οκτάρι. Είναι ότι δεν είναι ομάδα ακόμα. Και είναι απόλυτα λογικό. Διότι ο προπονητής δουλεύει και για να φτιάξει ομάδα όπως τη θέλει, έτσι, να αλλάξει τελείως αυτό που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, που έπαιζε άμυνα με αντεπιθέσεις, και να πάρει τις προκρίσεις και με νέο κορμό. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Και το οκτάρι να έχει έρθει δεν θα άλλαζε πολύ εικόνα. Έτσι. Θέλει οκτάρι οπωσδήποτε. Και από εκεί και πέρα ένα στόπερ στη θέση του πάλι με πράγμα του Τουμπά. Και δεν βλέπω κάτι άλλο. Σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι ο Κρίστιανσεν? Ο προπονητής είχε πει πριν από μια εβδομάδα θα είναι σε 2-3 εβδομάδες έτοιμος. Λοιπόν, Τάσος, άκουσα πριν στο ρεπορτάζ και δεν πιστεύω για παιδικό, έτσι θα πάμε. πόσου επιθετικού να έχουμε, 5, τι προτείνει. Έχει πάρει το Λιβάη Γκαρσία. Θα σου κάνει ούτε αυτό. Σε εσένα δεν κάνει. Εγώ όταν έπαιζε στην ΑΕΚ λέγω ότι είναι από του κορυφαίου παίκτε του παραλήμματο. Έχει τον Τέσσε. Σκόρε πριν έρθει στο Παναγενικό, έπαθε του τραυματισμού. Φέτο είναι σούπερ επαγγελματία. Έχει γυρίσει πολύ πιο πριν από ό,τι έπρεπε να γυρίσει. Φυσικά το παιδί δεν ήταν έτοιμο να παίξει όσο διάστημα έπαιξε. Ήταν να παίξει 20 λεπτά και έπαιξε παραπάνω. Έβαλε τον γκολ. Κάποιο βλέπω εδώ ότι έχουν στενοχωρηθεί και του στέλνουν μηνύματα εναντίον του. Δεν πειράζει. Έβαλε τον γκολ. Έχει το Ραστόδρυ που ήταν πέσει πρώτο σκόρε στην Τούμπου που πήρε το πρωτάθλημα. Και έχει τον Ντετέι. Πόσου σεντερφόρ να έχει δηλαδή. 5. Με το stage τη Βέρντερ τι γίνεται. Εάν η Βέρντερ συνεχίζει και ζητάει 12 ή 15 εκατομμύρια παιδιά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Το συμβόλαιο του λύγει σε ένα χρόνο και είναι 29 χρονών. Ουσιαστικά δεν το πουλάει η Βέρντερ μέχρι τώρα που μιλάμε. Άποψη για τόσο δόνιο. Ο Τάσος ήταν πολύ μεγάλο τάδε. Λέτε που πιστεύω ότι η τραυματισμή που είχε στην καριέρα του το στήχησαν και θα έκανε μεγάλη καριέρα, κατά την άποψή μου. Νικολογιάννη, εμείς δηλαδή που είμαστε στο εξωτερικό και δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, δεν μετράει η γνώμη μας. Η γνώμη όλων μετράει και η κριτική είναι σωστή να γίνεται. Όχι ισοπαίδωση, φίλε μου. Εδώ γίνεται ισοπαίδωση, δεν γίνεται κριτική. Εδώ έχουν βγει άχρηστοι προπονητικοί και παίκτες που έχουν έρθει στην ομάδα φέτος. Εδώ έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ντεφράη, δεν ακούς κουβέντα για τον Ντεφράη με το καλημέρα που έχει πάρει και ακούς για τον άχρηστο Καμαρά, για τον Ίστρου που δεν κάνει αλλαγές κλπ. Ακούς μόνο κάτι αρνητικό. Τίποτα θετικό δεν ακούς. Αυτό λέω εγώ. Εγώ δεν λέω. Κριτική φυσικά και πρέπει να γίνεται. Και εννοείται. Και έχουν γίνει εγκλήματα και λάθη. Τα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ ήμασταν, κάναμε κριτική. Έτσι. Και έλεγα τα λάθη που έχουν γίνει από τη διοίκηση. Που είχε το Γιάννη Παπαδημητρίου, όταν ήταν στην ομάδα, το έλεγα ότι πρέπει να φύγει. Έτσι. Αλλά φέτος γίνεται κάτι σωστό. Το σωστό πρέπει να το στηρίξουμε. Εάν δεν στηρίξουμε το σωστό, τι συζήτηση θα κάνουμε. Αν ο Ταμπόρ θα παίρνει μεταγραφή, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, φίλε μου. Κύριε Νικολογιάννη, ομάδα.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Sport FM Patras.
9: Εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό από το λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου. Ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Σάκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Χαρακτηριστικά στη Σαντορίνη, σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγη συννεφιά αύριο το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κατσαρικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 35 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γιζόλου, Γιώργο Σανάκα, η Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθηνικής Συνόδου, στην Πήγμα Σουπεπέμ. Χάρη Χριστόγλου στην ιστορία μου και την επιλογή της μουσικής. Και έξω έχουμε Μάνο Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Έχουμε τη λίστα του Παναθηναϊκού, όπου υπάρχει μια αλλαγή. Αφαιρέθηκε από τη λίστα Παύλος Παντελής, ο άτυχος της χρονιάς, φυσικά το παιδί που έχει πάθει αυτή τη ζημιά, και έχει προσθεθεί ο Καλάμπρια, ο οποίος έχει πιθανότητες να είναι έτοιμο πόλεμος για τη ρεβάνς στη Τσεχία. Αναλυτικά λοιπόν η λίστα: Τετέ, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κυριόπουλος, Κάτρης, Κότσαρης, Πένια, Ντεφράη, Φαντρόκελεν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν, Καμαρά, Ταμπόρδα, Γιάγκουση, Ζαρουρί, Ντέσες, Ραστόντερ, Πελίστρι, Γκασία, Τουμπά, Τσάβε, Αντίνο και φυσικά Λάδα, Μπινιάρη, Γείτονα που είναι από τη λίστα Β. Αυτή είναι η λίστα του Παναθηναϊκού. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Καλάμπρια παίρνει τη θέση του άτυχου του Παντελίδη, διότι υπάρχουν πιθανότητες να είναι έτοιμος για τη ρεβάνς στην Τσεχία.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Κύριε, το μάτς ημέρα σήμερα είναι το Sporting Λισαβόνας Βιτόρια Γκυμαράες. Να πω ότι η Sporting έκανε γκέλα την προηγούμενη αγωνιστική. Η πρώτη δεν ήτανε. Είχε προηγηθεί με 2-2 με γκολ του Ιωαννίδη και άλλο ένα και
2: ισοβαλή. Το είδα, μιλάμε τραγική τώρα.
0: Αυτοκτονήσανε.
2: Τραγική. Ναι. Αλλά πάρα πολύ καλό ο Φώτησε. Είχε 6 τελικές, 7.
0: Ναι, ναι, και είχε καλά τελειώματα. Απλά το έπεσε στο τερματοφύλακα.
2: Δεν σημασία, ήταν σε 6 τελικές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Βάγια έπαιξε. Mm-hmm. Και μετά τον έβγαλε το Φώτη, έβαλε τον βασικό σεντερφόρ. Σοβαριστήκαν. Τώρα πιστεύω σήμερα θα κερδίσουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Εγώ λέω άσο και ο Βερενάμις.
3: Εγώ θα πω παιδιά άσο με γκολ.
0: Ο κύριος Κέτσε.
2: Άσο over 2,5.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε τελική ευθεία. Πάμε ξανά από την αρχή, Γιώργο, εσύ.
3: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, επειδή έρχονται συνεχώς μηνύματα για το ραντεβού, εγώ έπρεπε να απαντάω ότι πάνω από μια ώρα, τι κοντεύουμε 2 ώρες τώρα, που είναι η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα, παιδιά. Όταν υπάρχει, θα τα πούμε. Λοιπόν, το ότι έχουν έρθει Πορτογάλοι, λέει, στη διοίκηση δεν δείχνει πού θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού, λέει ο Μιχάλης. Ένας είχε έρθει, δεν έχουν έρθει. Ένας Πορτογάλος και ένας Γάλλος τεχνικός διευθυντής του γκρουπ. Οπότε με την ίδια λογική θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει και Γάλλο. Ναι, προπονητή, αν έχει δύο με τη Λίμπα. Θα μπορούσε να πάρει και Πορτογάλο, ναι. Ξέρουμε ότι τους Ήβηρες τους προτιμάει ο Ολυμπιακός, τους Ισπανούς Πορτογάλους. Αλλά θα πρέπει να δούμε. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει με τον. Δεν το ρινό προπονητή. Λοιπόν, δεν έχει το Μάιο με τη Λίμπερ, λέει, γιατί θέλει να δει τελικού στο μπάσκετ. Θα χάσει ένα φίλο. Εντάξει, στο Final Four ήταν μόνο στον ημιτελικό, μετά είχε φύγει. Θεωρείς ευγενές και τίμιο, λέει, να κόψει την μπάλα στο Γιάρεμ Τσουκλέ μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Εκτός 18 και τη Λίμπερ, μέχρι να ζήσει ο ίδιος. 18 καταρχάς δεν υπάρχει. Και τι εννοείς μετά από αυτή τη συμπεριφορά, του κόψε την μπάλα. Τη συμπεριφορά πιανού. Και ποιος το έκοψε την μπάλα? Ο προπονητής? Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν σωστό στην προετοιμασία και έλεγε πολλές φορές και ακόμη λέει θέλει να φύγει, θέλει να πάει να παίξει Λιόν. Το αν κάποια στιγμή κατά το παρελθόν ο προπονητής έκανε λάθος διαχείριση του Γιάρεντσου, ναι, μπορεί να έχει κάνει κάποια στιγμή, δεν διαφωνώ. Μπράβο στη διαχείριση του Γιάρεντσου. Ναι, μπορεί να έχει κάνει κάποια στιγμή, δεν διαφωνώ. Αλλά τώρα στην προετοιμάση

0: Βαλβέρδε, στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ο Βαλβέρδε δεν θέλει να φύγει την Ισπανία, αυτό το ξαναπεί. Με το ζήτημα που έχει. Εγώ βάζω στην κουβέντα πάντα ότι είναι και φίλος και με τον Μεντιλίμπαρ και δεν νομίζω ότι θα ερχόταν να τον διαδεχτεί. Το βλέπω δύσκολο. Πέρυσι δηλαδή η ομάδα ήταν έτοιμη, λέει, και το ποδόσφαιρο που έβλεπε σου άρεσε, λέει, τον Ολυμπιακό. Όχι, από όταν, ειδικά από όταν αποκλείθηκε ο Champions League και μετά δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Δεν μου άρεσε. Και στα κρίσιμα, στα play-off δηλαδή, μία νίκη να έχει κάνει παραπάνω ο Ολυμπιακός, ένα derby, τελευταία αγωνιστική θα μπορούσε να διεκδικεί το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια. Αλλά δεν την έκανε. Ήταν τα play-off, ήταν άσχημα για τον Ολυμπιακό. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε κάνει μυθικά play-off. Την αμέσως επόμενη έκανε άσχημα play-off, ναι. Ο Clayton που είναι, λέει, είναι καλά, σύν 8 κιλά, καλά περνάει σαν το Ραμπεσαντρανά και το Βιλένα, λέει ο Μάξι του Ηράκλειο. Με Μάκη, δεν ξέρω αν το ζήγησες, γιατί είναι σύν 8 κιλά, αλλά είχε πάθει τη θλάση. Στον οπίστιο Μυριαίο, ο Βραζιλιάνος. Λοιπόν, να σημαίνει, λέει, Μάντσα, Κλέιτον, Αντρέ Λουίς, Ζώτα, Κάρμο, Ποντένθη και Στρεφέτσα που βράζουν τα γραφικά σχεδιασμό για Τσανάκα, λέει, το τρίγωνο των Βερμούντων. Παιδιά, δεν έχει σχέση ο ένας έχει με τον άλλον, γιατί ο να σημαίνει ο Μάντσα ήρθαν το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι. Ο Κλέιτον, Αντρέ Λουίς ήρθαν το Γενάρη. Ο Ζώτα, ο Κάρμο ήρθαν τώρα. Ο Ποντένθη πέρυσι, ο Στρεφέτσα πέρυσι. Δεν έχει σχέση ο ένας με τον άλλον. Για μου τους βάζει όλους μαζί. Για τον Αντρέ Λουίζ, εγώ πιστεύω ότι θα παίξει τον Ολυμπιακό. Θεωρούσε ότι θα είναι ένας αξιόν που πιάσει τον Ολυμπιακό. Τον Ζώτα Σίλα δεν τον έχουμε δει. Τον Κάρμο τον ξέρουμε ποιος είναι. Ο Ποντένθη, όλοι είχαν χαρεί όταν είχε πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά ο Ποντένθη έπαιξε δύο μήνες μπάλα. Και για τους Στρεφέτες, εγώ δεν είναι κακός παίκτης. Άλλο που δεν έδειξε τον Ολυμπιακό. Για τον Ασημέντο και τον Μάντσα, όχι. Εντάξει, δεν πιάσανε ποτέ. Και ο Κλέιτον όταν ήρθε με 30 γκολ στην πλάτη του από την Πορτογαλία. Λοιπόν, πάλι ένας φίλος για το ραντεβού, τι γίνεται, λένε έχουμε κάποια εκτίμηση, όχι παιδιά, δεν κάνουμε τώρα εκτίμηση κανένα. Μιλάνε τόση ώρα, εκτίμηση δεν μπορεί να γίνει παραμικρή, πραγματικά. Ένας φίλος λέει για το Ριέρα, λέει γιατί δεν κοίταξε ο Ολυμπιακός, τον Άλμπερτ Ριέρα. Ο Άλμπερτ Ριέρα υπέγραψε, πρέπει μπορεί και να ανακοινώθηκε κιόλα, δεν θυμάμαι. Ο Ριέρα υπέγραψε τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα, και ο Ριέρα, παιδιά, είχε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα στην Τέλιε. Την είχαμε δει τότε και με την ΑΕΚ, απέναντι σε μια καλοδουλεμένη ομάδα. Μετά έφυγε για να κάνει το πολύ μεγάλο βήμα, πήγε στην Άιντραχτ και μέσα σε τρεις μήνες τον διώξανε την Άιντραχτ. Και τώρα κάνει ένα βήμα πιο πίσω, να πέσει στον Ερυθρό Αστέρα, για να δούμε πώς θα είναι και εκεί. Δεν τον έχουμε δει πολύ τον Ριέρα σαν προπονητή. Πάρτε και εσύ παιδιά μηνύματα, να προλάβετε.
1: Έλα, έχουμε διάλειμμα, χάρη, όχι. Όχι, έλα και εσέ.
2: Ωραία. Εντάξει, δεν έχω πάρα πολλά. Λέει εδώ ένας φίλος, γιατί δεν κοιτάει να πάρει όσο το Τσιμίκα, αριστερό μπακ Έλληνας. Μην ακούσουμε το κωμικό, δεν έρχεται Αθήνα, όπως ο Γιαννούλης, ο Κυριακόπουλος, ο Σάλιαγας. Καλά, αυτοί ερχόντουσαν, ρε φίλε. Ο Γιαννούλης έκανε επανάσταση για να έρθει στο ΠΑΟΚ. Ο Κυριακόπουλος και αυτός θα γύρισε στην ΑΕΚ. Δεν είπαμε ποτέ εμείς η ΑΕΚ δεν τον πήρε επειδή δεν ήθελε να γυρίσει Αθήνα. Και ο Σάλιακας αυτός και αν έρχονταν πετώντας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Τον βλέπω τον Τζιμίκα αυτή τη στιγμή. Είναι, εντάξει, δεν είναι και ελεύθερος να φύγει. Αλλά γενικά τον βλέπω και σε μια πτώση τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιαννούλης αυτή την περίοδο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν βλέπω το κατάλληλο.
1: Ωραία.
2: Γιατί τόσο βλέπω πολύ.
1: Ναι, ναι, είναι η εβδομάδα αυτή. Και έχει περάσει έτσι ο Παναγιώτης.
0: Εγώ και τόσο. Εγώ
2: στα μετά και τη δήλωση σε αγαπώ, λέει στη λίστα και την πώληση Ελίας. Αν μπορούσε σε αγαπώ, μείνει εν τέλει. Αφού δεν ξέρω, μπορεί να βοηθήσει και ο Μέγερ. Όχι, θα. Μάγερ. Θα φύγει. Θα πάει δανεικός. Από ό,τι ξέρω, υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Και θα πάει δανεικός. Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τόσο πιστεύω ότι σε αυτά που έγινε σε Ευρώπη θα έπρεπε να στηριχθεί πιο πολύ στους περσινούς όπως τα Μπόρτα, Σέριν, Κάτρι, Κοντούρι και σίγουρα όχι Ζαρουρί, δεν ξέρω, χειρότερος παίκτης ήταν. Κοίτα, το σκεπτικό σου είναι πολύ λογικό και αυτή είναι μια κριτική στον προπονητή που μπορεί να γίνει. Είναι μια καλόπιστη κριτική. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι.

0: Άλλο να λες ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να παίξει Κοντούρης και άλλο να λες είναι άχρηστος ο νύχτος που ένα παιδάκι είναι διώκτετον. Γιατί αυτά έρχονται, αυτά τα μηνύματα έρχονται έτσι. Όσοι δεν καταλαβαίνετε που λέτε ότι εγώ πληρώνω και κάνω και έχω δικαίωμα να λένε, έχεις δικαίωμα, αλλά πώς να το λες όμως. Άλλο να λες ότι κατά την γνώμη μου ο προπονητής πιστεύω ότι έκανε λάθος και άλλο να πεις ότι είναι άχρηστος, δεν κάνει. Λοιπόν, είναι σωστό αυτό που λες. Ειδικά για τον Κοντούρη, έχω πει την άποψή μου ότι εγώ περίμενα να παίξει παραπάνω. Και τώρα που η ομάδα δεν είναι ακόμα σφιχτή, δεν έχει τα δεξίματα που θα έχει στη διάρκεια τη σεζόν σίγουρα, εγώ τον περίμενα. Ο Κάτσης εντάξει, έπαιξε. Το Ταμπόρδα εντάξει, τώρα εκεί δεν τον βάζει γιατί πιστεύω θέλει περισσότερο ταχύτητα στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό βάζει και το Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς, να σου πω κάτι, έχει πάει για καλά το παιδί, έχει βάλει 2 γκολ. Okay. Ζαρούρι δεξιά, ναι, μέχρι τώρα δεν έχει τραβήξει. Δεν έχει τραβήξει ο Ζαρούρι. Με Μπαγκαζέτα, Βιλένα, πάντα γίνεται τίποτα τάσο γιατί είναι εκεί παρκαρισμένα 3-4 εκατομμύρια. Πιστεύω μέχρι το τέλος Αυγούστου κάτι θα γίνει. Γεια σου Δημήτρη από το Καλαματερό, γεια σας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Αφού ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα ακόμα και θέλει εμάς, γιατί πήραν αναβολή, δεν είναι παράλογο? Όχι, δεν είναι παράλογο. Με ένα παιχνίδι παραπάνω δεν είναι γίνει ομάδα. Ομάδα γίνεσαι μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από όσο περνάει ο καιρός. Ομάδα δεν γίνεσαι μέσα σε 10 μέρες. Ομάδα γίνεσαι μετά τον πρώτο, τον δεύτερο μήνα. Και την αναβολή την εξηγήσαμε γιατί την πήρε. Εσύ ο ίδιος που έστειλες τώρα μήνυμα γιατί πήρε αναβολή. Αν δεν έπαιρνε αναβολή και πάθαινε θλάση ο Κυριακόπουλος ή το δεξιμπακ, θα έλεγες ότι είμαστε εγκληματίες και σωστά θα το έλεγες. Που ενώ μπορούσαν να πάρει αναβολή, τους έβαλε να παίξουν και δεν έχει μπάκι για τα μας με τη Χράντης. Τόσο απλά. Το εξηγήσαμε. Ο Μπενίτεθ είχε μάτι και με τον Πινέδα στη Θέλτα. Ναι, εκεί καλά. Έκανε φουλ μάτι. Τι φωνάζει ο Νικολογιάννη, 16 χρόνια πίκρας και θέλεις να τα βλέπουμε ρόδινα. Σε παρακαλώ που τα βάζεις με τον κόσμο συνεχώς. Εγώ δεν είπα ότι να τα βλέπεις ρόδινα, φίλε μου. Και αν με ακούσω από αυτό το ραδιόφωνο, γιατί μάλλον δεν με ακούς. Τα προηγούμενα χρόνια δεν τα έβλεπα ρόδινα. Τόνιζα τα λάθη που γινόντουσαν, τα έλεγα κόντρα στο γενικό κλίμα. Έτσι. Τώρα όμως βλέπω ότι γίνεται κάτι σωστό. Λοιπόν, όταν γίνεται κάτι σωστό, θέλω να το στηρίξω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να έχει άλλη άποψη. Τη δέχομαι. Και έχει δίκιο για 16 χρόνια. Και εγώ αναφέρομαι στο 1%. Δεν τα βάζω με τον κόσμο. Μην μου λες, μην βάζεις πράγματα στο στόμα που δεν έχω πει. Στο 1%. Στα social που είναι τα social σκουπιδότοπος. Για αυτούς τα λέω, για το 1%. Αυτό το 1% όμως κάνει πολύ φασαρία. Αυτό λέω. Έτσι. Το Ζωρί τον κρατήσαμε στο Παναθηναϊκό για το παιχνίδι που είχε βάλει τα πολλά γκολ στην Ευρώπη και το Κόντι. Βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν. Μέχρι τώρα όχι, αλλά θα τον δούμε στην πορεία. Γενικά οι παίκτες παίζουν στο 30%. Είναι Αύγουστος μήνας. Είναι παράλογο μια ομάδα που έχει τόσους πολλούς νέους παίκτες. Ναι, είναι έτοιμη Αύγουστο μήνα. Εγώ λέω να τους περιμένω να τους δούμε Οκτώβριο-Νοέμβριο πώς θα είναι η ομάδα. Τάσο, από τότε που έφυγε ο Ιωβάνος, ακούμε συνεχώς ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα ομάδα. Τεράστιο λάθος. Τώρα η ομάδα θα είχε πάρει τίτλους και έπεσε στο Champions League. Τώρα αυτά είναι αργά για δάκρυα που λέμε. Τα είχαμε πει τότε. Τώρα είναι αργά. Τώρα κοιτάμε μπροστά. Και έχει ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά από εκείνη την ημέρα έχει έναν καλό προπονητή που προσπαθεί να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο. Αυτός ο προπονητής για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που θέλει, θέλει στήριξη. Όταν λέμε στήριξη, στήριξη στα δύσκολα, στήριξη στις ήττες. Έτσι. Λοιπόν. Τάσο αν Λιβάη πάει για φως, σημαίνει πως ο ΔΕΤ πάει πιο πίσω στη σειρά. Θα το δούμε αυτό, ρε Μακή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Κύριε Νικολογιάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας δέχεται σε κάθε παιχνίδι της γκολ, όπως και οι 10 ήττες στην επαρχία επί Γιωβάνοβης. Τι έγινε όταν δέχτηκε τις 10 ήττες από την επαρχία ο Γιωβάνος την επόμενη χρονιά? Μήπως θυμάσαι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε προβληματισμό? Ναι, αυτό συμβαίνει με τους προπονητές που προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα μιας ομάδας και να την βάλουν σε σωστό δρόμο να παίξει ορθολογικό ποδόσφαιρο. Στην αρχή θα υπάρχουν και ήττες, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θα τρώσουν γκολ εύκολα. Δεν είναι απλό. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα πέρσι, ήταν ένα μπάχαλο. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος εδώ να το κάνει ομάδα και θέλουμε. Σε ένα μήνα μέσα να πάρει προκρίσεις, να βάζει 5 γκολ, να το κάνει ομάδα και να βλέπουμε μπαλάρα. Όλα αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν μάγοι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν προπονητές. Αν φτάσει Νοέμβριος-Δεκέμβριος και δεν έχουμε δει κάτι, okay, εκεί να την κάνουμε την κουβέντα. Τώρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά από την εποχή Γιωβάνου που ο Παναθηναϊκός κάνει σωστή επιλογή προπονητή. Η πρώτη φορά είναι. Θα σου ανοίξει, ρε φίλε μου, από τώρα που θα τερματίσει, θα ζητήσω και το τζόκερ. Απλά μια πρόληψη θέλω με το υπάρχουν ρόστερ, πες και στους δύο να πούν μια σειρά από το ένα στο τέσσερα. Εγώ, ρε φίλε, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Τι να κάνω, με υποχρεώσεις. Δεν κάνω γενικά προβλέψεις για το πού θα τερματίσει η ομάδα. Τα παιδιά, αν ήθελα, θα είχαν πει. Ο παραλογισμός και ο πόλεμος στα κοινωνικά δίκτυα σε ό,τι αφορά τις ομάδες είναι απλά ο καθένας μιας χώρας που ο κανιβαλισμός είναι απαράβατος κανόνας. Δυστυχώς δεν αλλάζουμε με τίποτα. Είναι το μήνυμα της ημέρας, το μήνυμα που με καλύπτει 500%. Η απάντηση σε όλα αυτά, κατά την άποψή μου, είναι όσο μπορούμε να μην ασχολούμαστε με τα social. Να αφήσουμε το σκουπιδότοπο εκεί, να είναι αυτοί που αξίζουν να είναι εκεί και να μην δίνουμε καμία σημασία. Όχι μόνο για το ποδοσφαίρο, το λέω για την κοινωνία γενικά. Αυτή είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιώργο, έχεις σειρά σου.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργο μου λέει ότι θέλουμε. Ο Ροντινή δεν μπορεί για εξτρέμ. Έχει, για εξτρέμ λέει, έχει τα δεξίματα και τις έντρες. 10 στις 12 είναι στα 5 κόρνερ. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο κακές έντρες.
2: Όπως έχει έντρα, έχει καλή.
1: Ναι, πραγματικά. Και καλύτερος είναι στα εξτρέμ. Μην ξεχνάμε ότι με το Ροντινέ εκτρέμου Ολυμπιακός πέρυσι στα play-off πορεύει και με πρώτο σκόρε το Ροντινέ.
2: Πάντως προχθές που τον έβαλε πίσω αμυντικά φοβερό πρόβλημα.
1: Αμυντικά τεράστιο πρόβλημα.
2: Και όταν μπήκε και ο Φορτούνης ολοκληρώθηκε το γλυκό.
1: Δεν είχε ντουμπλάρισμα από εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν είχε ντουμπλάρισμα. Και επειδή αυτοί παίζανε και με τον Ντάντι σε πλευρά του και με εκείνον τον πίσω. Ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Ένα παιδί 20 χρόνια 21 τον πήραν τη Ζάλτσμπουργκ, ενώ έτσι ιδανικό. Είχε τεράστιο πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Ενώ μπροστά έβγαινε, προσπαθούσε να βγει εντάξει όπως πάντα κάνει καλά, πίσω είχε πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, ο Ταρέμι λέει ήταν σωστός ή όχι, που τον δήλωσε λέει από εγωισμό. Τι είναι από εγωισμό, δηλαδή, ποιος προπονητής από εγωισμό, δηλαδή τι του έκανε ο Ταρέμι. Τον έβρισε ο Ταρέμι και δεν τον. Και είναι τσακωμένη. Δεν το καταλαβαίνω που λες για τον εγωισμό. Τον Ταρέμι ίσως τον μπορούσε να τον πάρει. Ίσως. Αν χρειαζόταν κάποια λεπτά. Πάντως το καλό ήταν, αυτό το γράψαμε νωρίτερα και ο Κώστας, και το είχα πει πάνω και εγώ, ότι ο Ελκαμπή έδειξε σε καλή κατάσταση. Αυτό ήταν ένα ενθαρρυντικό το μάτσο με την Αιμέγεν και φαίνεται σαν να έχει δουλέψει λίγο και στα σπασίματά του, της μπάλας. Γενικότερα ήταν πολύ καλός και συγκινητικός κάποιες στιγμές. Και το να βλέπεις τον Ελκαμπή να πέφτει με κράμπες στο 117 είναι μια πρωτόγνωρη σκηνή. Θεωρώ λάθος δεν είναι να φύγει τώρα ο Μέντι από τη στιγμή που έχει γίνει προετοιμασία με αυτόν τον γνώμη. Νομίζω πως το καλύτερο εφόσον είναι να φύγει ο προπονητής είναι να φύγει το Μάιο αντί για τώρα. Σας ρώτησα λέει για το ελληνικό στοιχείο που απειλείται να εξαφανιστεί στον Ολυμπιακό είναι ότι πλέον δεν υπάρχει μεταγραφή όπως η Big Four λέει τι νομίζει δεν το καταλαβαίνω γιατί πιστεύω δεν αγοράζει Έλληνες λέει όπως ο Πάο και ο Παναγιώτης. Εντάξει ο Ολυμπιακός νομίζω ότι για τους Έλληνες δεν θα πληρώσει υπεραξίες. Δεν θα θέλει να πληρώσει υπεραξίες. Και δεν υπάρχουν πλέον πολλοί Έλληνες για να πάρει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Δηλαδή, για αριστερό μπακ, ποιος. Το Τσιμίκα, δεν νομίζω ότι ο Τσιμίκα θα πει για τη Λίβερπουλ. Ο Βίχος υπάρχει του Λεβαδιακού. Και μετά θα πάμε έτσι σε πιο νεαρής ηλικίας, 18, 19, 20 χρονών. Και αυτοί περισσότερο θα είναι για να μπουν στη λίστα, να μην υπάρχει πρόβλημα τη λίστα, περισσότερο γι' αυτό και λιγότερο για να πάρουν χρόνο και ως βασική. Δεν είναι εύκολο όμως. Θα γίνεται στο κύπελο αυτό, θα παίζουν οι μικροί, αλλά στο πρωτάθλημα εγώ πιστεύω θα παίζουν οι περισσότεροι. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, παίζει Ευρώπη και τα σχετικά να βάλει κάποιους μικρούς. Εκτός και αν είναι πολύ μεγάλα ταλέντα. Και ένα τελευταίο μήνυμα, ένας φίλος λέει αν ο Καμπελά ανήκει ακόμη στο Ολυμπιακό, ναι. Ανήκει, ψάχνει ομάδα να βρει για να συνεχίσει την καριέρα του και άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Αυτά, παιδιά.
0: Έλα, κύριε Κώστα, έχεις τίποτα. Για κλείσουμε.
2: Ολοκληρώσαμε, νομίζω. Να δω αν ήρθε τίποτα, δεν βλέπω όμως. Τάσο.
0: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να κάτσεις και μέχρι και το 15 Αύγουστο για να.
0: Όχι, λέει ένας φίλος ότι αν δεν πάρουμε σοβαρό σεντερφόρ, θέλω την άποψή σας. Τη δική σου, εγώ δεν μιλάω. Ένας φίλος εδώ του Παναθηναϊκού λέει ότι είναι του Παναθηναϊκού και λέει αν δεν πάρουμε σοβαρό σεντερφόρ έτσι δεν βγαίνουμε ούτε τέταρτη φέτος. Ρωτώ εσένα, θεωρείς του Παναθηναϊκού
2: έχει σεντερφόρ?
0: Τρέλα είναι, όχι, δεν τα λέω σωστά Κώστα μου. Πρέπει να πάρει σοβαρό σεντερφόρ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Έχει ένα γατί που τον λένε Λιβάγκαση.
2: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός center forward και center back νομίζουν πολύ καλά.
1: Χάπελ, νομίζω.
2: Αντικειμενικά. Δεν λέω σε ό,τι άλλε θέσει δεν είναι.
0: Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον αυτέ τι δύο θέσει, ρε φίλε.
0: Επειδή θα τρελαθούμε τελείω με αυτά που διαβάζουμε.
2: Και να πει center back, α πούμε, να φέρει άλλον έναν αντίκτυπο.
0: Εδώ, ρε φίλε, έχει φέρει. Πρόσεξε να δει. Έχει φέρει. Έχει ο Παναγικό φέρετο. Τον αρχηγό τη είτε τον Ντεφράι. Το φαντρό και μια χαρά στο και τον κάτρε από πίσω. Και δεν σου λένε ότι βρήκαμε στο τέλο. Σου λένε ότι δεν έχουμε τέταρτο. Καταλαβαίνει τώρα. Που είναι η αρρώστια κάποια στιγμή.
2: Μπορεί να πάει ένα τέταρτο. Στη θέση του Ντουμπά να πάει ένα τέταρτο.
0: Ναι, οκ. Και τώρα...
2: το σημαντικό είναι όμως ότι βρήκε το δίδυμο, ρε φίλε.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Αλλά το δίδυμο αυτό θέλει χρόνο, ρε φίλε. Είναι δύο νέοι αστόπερ. Δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει καμιά γκέλα. Θα τους κρεμάσουμε.
2: Είναι γρήγοροι αυτοί, ρε.
0: Ναι.
2: Ο ένας είναι τρομερά έμπειρος, δεν το συζητάμε. Αλλά και ο άλλος είναι έμπειρος, δεν είναι κανένας μικρός.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα έχει χρόνο.
1: Εγώ αυτό. Σε
2: σέντερ φορ είναι πολύ καλά, ρε.
1: Αν βάλουμε και το Λιβάη σαν σέντερ φορ μπορεί να παίξει. Τέσσερα δηλαδή.
0: Πόσο ακόμα. Τέλο πάντων.
2: Δηλαδή μην
0: αυτά...
2: φύγει κανείς αν παίζει με έναν.
0: Σωστό και αυτό.
2: Όχι να έρθει.
0: Σωστό και αυτό που είπα και έτσι. Σωστό και αυτό που είπα και έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα ολοκληρώσαμε. Ήταν η ρεπόρτερ τη προηγούμενη δύο ώρε. Κώστα και Τζόλου, Γιώργο Ανάκη και Τάζο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία θετική κοινότητα, στον Big On Sport FM. Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του Δημοκρατή Επιλογή τη Μουσική. Μάνο Μουσουράκη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί?
2: Να πούμε καλό 15 Αύγουστο για αύριο σε
1: όλους.
2: Ναι,
1: χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους βέβαια, γιατί είναι τεράστια γιορτή.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε ούτε Ακτύπη ούτε Μαραθιανό. Έχουμε Αποστόλη Λιβάνιο στη συνέχεια.
2: Okay.
0: Καλό 15 Αύγουστο, χρόνια πολλά σε όλους και υγεία παιδιά. Και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Παλιά.
4: Κάνει το
5: βλαστέ! Κάνει το βλαστέ!
6: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
7: Sport FM Πάτρα.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέκ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Sport FM Patras.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Patras.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
13: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
14: Sport FM.
15: Sport FM.
14: Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
16: Ινιέστα, απέναντι τον Μπουφόν, γκολ για την Μπαρσελόνα με τον Ράκιτιτς. Το πρώτο γκολ του τελικού, στο 4ο λεπτό. Έκοψε όπως το βούτυρο, κόβεται από το πειρακτωμένο μαχαίρι την άμυνα της Γιουβέντους η Μπαρσελόνα. Με τον Νεϊμάρ, το γύρισμα στον Ινιέστα, σήκωσε το κεφάλι. Είδε ότι υπήρχε ο Ράκιτιτς, πάρτο βάλτο, το έβαλε ο Ράκιτιτς, 1-0 για την Μπαρσελόνα. Ωραίο τακουνάκι, πατάει ο Λιχτάινερ, γύρισμα καλό. Το σουτ, μεγάλη απόκριση, δεν γίνει γκολ, 1-1. Η Γιουβέντους σοφαρίζει με τον Μωράτα στο 56. Το ρίσκο της να πρεσάρει ψηλά, το ρίσκο της να πάρει όσα περισσότερα μέτρα μπορούσε η ομάδα του Αλέγκρι. Ο οποίος ομολογώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι είναι τόσο ψύχρεμος, δεν ξέρω τι φλόγα και η μέσα του, αλλά είναι υπερβολικά ψύχρεμος για αυτό που η ομάδα του έχει πετύχει κόντρα στη ροή του αγώνα. Η μπάλα στρώθηκε στο Μωράτα και από την ώρα που στρώθηκε στα πόδια του Ισπανού έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ από αυτό. Είναι όμως το πιο σημαντικό το οποίο έχει πετύχει με τη φανέλα της Γιουβέντους. 1-1 στον 60ο τελικό με τον Μπουφόν να πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί. Ο Μέση ξεχύνεται, κάνει προσποιήσεις, κάνει το σουτ, μεγάλη απόκριση του Μπουφόν, το 2-1 για την Μπαρσελόνα με τον Σουάρες. Ο Λουίς Σουάρες το 68, μια ίδια φάση καρμπών με τον γκολ της Γιουβέντους νωρίτερα. Πάλι Νεϊμάρ, πάει για το 3-1, είναι το 3-1. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 3-1, όπως ήταν και το 11 απέναντι στη United, αυτή τη φορά απέναντι στη Juventus. Είναι το 5ο κύπελο για αυτή την ομάδα. Ο Τσάβι σηκώνει το κύπελο. στο Βερολίνο στις 6 Ιουνίου του 2015, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, επισημοποιώντας την επιστροφή μετά από 4 χρόνια του Μπλαουγκράνα στον χρόνο. Ένας πολύ ωραίος τελικός, ένας πολύ μεγάλος τελικός, βοήθησε η Γιουβέντους να γίνει ένας μεγάλος τελικός, που φέρνει την Μπαρσελόνα με 3-1 νικήτρια και για 5η φορά στην ιστορία της να σηκώνει αυτό το βαρύτιμο κύπελλο, το κύπελλο Ευρώπης των τριών ομάδων, η Champions League.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Σίμη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10. Σε ένα newsroom, θα έλεγε κανείς, γιατί θα βγάλουμε φυσικά τους ρεπόρτερ. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι 14 του Αυγούστου, μπορεί να είναι βαθύ καλοκαίρι, μπορεί να είναι μία μέρα πριν το 15 Αύγουστο. Αλλά είναι οι μέρες εξελίξεων και αγώνων. Οπότε οι ρεπόρτερ θα είναι εδώ για να μας τα βάλουν κάτω. Παρέα με Χάρη Χριστόγλου θα πορευθούμε την πρώτη αυτή ώρα στην κονσόλα του ήχου και το Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής και τη δημοσιογραφική επιμέλεια σε μία ημέρα που είχε πάρα πολλά πράγματα, όπως σας είπα. Μέσα σε όλα τα άλλα έχει βέβαια και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου αλλά και υγρού Στίβου κολύμβησης. Οπότε θα αναφερθούμε και σε όλα αυτά γιατί οι αθλητές μας κάνουν τις προσπάθειές τους. Να δούμε τι έχουμε κάνει και τι περιμένουμε. Κυρίαρχο θέμα νομίζω σήμερα όσον αφορά τους φίλους του Ολυμπιακού ήταν αυτό το πολύ ωραίο ραντεβού που είχε ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για όποιον συντονίστηκε τώρα και δεν έχει μάθει, βγήκε λευκός καπνός που σημαίνει ότι παραμένει ο Βάσκος τεχνικός στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα σεζόν. Υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που αναφέρει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Ανάκας. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στα ρεπορτάζ των άλλων ομάδων. Είχαμε τις ευρωπαϊκές λίστες τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ. Και φυσικά, μία μέρα μετά, τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει στο κόνφερες με την Μπραν. Και εκεί υπάρχουν θέματα, υπάρχουν πραγματάκια, υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

πάντα με τη δική σας συμβολή στα μηνύματά σας, όπου μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και να τα λέμε και να τα συζητάμε. Ήδη έχετε στείλει κάποια μηνύματα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τραγούδι τίτλο, παρακαλώ, λέει ο Αλέξανδρος από την Κέρκυρα. Είναι το Μολύνεντο Καφέ. Έτσι θα το αναζητήσεις, θα σου βγάλει γύρω στις 50 διαφορετικές εκδοχές. Διαλέγεις ποιο σου αρέσει και την ακούς. Καλημέρα, Βαλεντίνα, λέει. Καλησπέρα, συγγνώμη, έχω μείνει το πρωινά. Έμεινε ο στρατηγός, αγρίεψε η Προεδράρα. Βρείτε το δεύτερο, πάμε για τρεις κούπες φέτος. Λέει ένας αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού. Από το intro φαίνεται ότι κάνει κουμπί δεσποινής που υποστηρίζει Ατλέτικο, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Ξεκινάει και η Λα Λίγκα το Σαββατοκυριακό. Να τα λέμε και αυτά. Ενώ ένας άλλος φίλος εδώ διαφωνεί με την επιλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη να στηρίξει το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρη. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένας χαμός στα social media αυτές τις μέρες και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και με το θέμα με τη Λίμπαρ. Πολλές διαφορετικές απόψεις. Γενικώς είναι ένας χώρος που προσφέρεται για χαμό τα social media. Αλλά παιδιά, με λίγη ψυχραιμία και πάντα με ευγένεια, έτσι. Μην είμαστε τώρα κάφροι.

0: Και δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου μα καθόλου, καθώς όπως είπαμε το πολύ σημαντικό νέο για τους φίλους του Ολυμπιακού σήμερα είναι η παραμονή του Χωσέ Λουίς Μπιλίμπαρ, και πάμε απευθείας σε Γιώργο Τσανάκα για να μας τα βάλει σε μια σειρά, γιατί Γιώργο σήμερα νομίζω πάρα πολλές ώρες πρέπει να κράτησε η συνάντηση του με τη Λίμπαρ με τον Μαρινάκη, έτσι, αλλά τελικά έχουμε παραμονή.
1: Γεια σου, Αδίνα. Μια βάλεις και κομματάρα. Ωραίο ανεβαστικό.
0: Τη διέκοψα.
1: Ταιριάζει, ταιριάζει με την περίσταση.
0: Για βάλτε λοιπόν, κάτω. Τι είχαμε.
1: Ναι, ήταν κοντά τρεις ώρες. Μήπως που μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
0: Κάτι που δείχνει ότι υπήρχε θέληση βέβαια για να υπάρξει και συνεννόηση, γιατί αν ήταν να μην υπάρξει θα λέγανε γεια σας, καλησπέρα, αντίο, φιλιά.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να ότι υπήρχε για αυτή η σκέψη, έτσι. Γιατί υπήρχε προβληματισμός. Okay. Αλλά νομίζω ότι αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά πόσο εμπιστοσύνη έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Χωσέ Λουίς Μπιλίμπαρ. Δείχνει νομίζω και το μεγάλο δέσιμο που έχει μαζί του. Δεν θυμάμαι πραγματικά με άλλο προπονητή να έχει τέτοιο δέσιμο. Εκτός να κάνω έτσι σοβαρό λάθος και με πατάει η μνήμη μου. Εντάξει, εγώ αυτήν την χαρακτηρίζω και ιστορική, έτσι. Από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μια απόφαση για την παραμονή του Μπιλίμπαρ που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ήχηρος, είναι πανήχηρος βασικά θα πω, και ενωμένος. Είναι ξεκάθαρο νομίζω όλο αυτό που βγαίνει και μετά από αυτό που από την επίσημη επιβεβαίωση της είδησης έτσι που αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον τύπο της Προφέμ για την παραμονή του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, του μεγαλύτερου προπονητή που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο κατά την άποψή μου βάσει των επιτυχιών του.
0: Μιλάμε για άνθρωπο που έχει φέρει έτσι, το πρώτο ευρωπαϊκό συλλογικό επίπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το ποδόσφαιρο στη χώρα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω εντάξει, η στήριξη έχει, την έχει δείξει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πολλές φορές και με τις ανανεώσεις που είχε κάνει και με την κουβέντα που είχε γίνει τον Μάιο.
0: Και πάντα ανανεώσεις μετά από κακά αποτελέσματα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το Μάιο βέβαια δεν υπήρχε κάποια ανανέωση, το είπα και χθες. Απλά είχε σφραγιστεί ότι συνεχίζουμε παρέα, γιατί το συμβόλαιο είχε υπογράψει τα Χριστούγεννα του 25 ο προπονητής. Άμα πιάσουμε λίγο Βαλεντίνα και να πούμε σε λίγο έτσι μερικά πράγματα που μαθαίνουμε λίγο που έχουν υποθεί, όσο μπορούμε τελικά να μάθουμε, να πιάσουμε λίγο πρώτα αυτή την επίσημη θέση που έχει ο Ολυμπιακός για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι καταρχάς δείχνει αυτό που σου είπα, τη στήριξη που υπάρχει και το δέσιμο μεταξύ όλων των πλευρών. Το γεγονός ότι δείχνει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μέσα αυτήν την ανακοίνωση ότι παραδέχονται ότι έχουν κάνει και ήδη λάθη, έτσι. Και αρκετά λάθη, μιλώντας για τις μεταγραφές και για τους μεταγραφικούς συνδυασμούς, λέγοντας τελευταίες τριετίες που δεν πήγε όπως θα ήθελαν. Το γεγονός ότι υπάρχει μια παραδοχή αυτοσυμπαλαθών. Το γεγονός ότι θα γίνουν πολύ σημαντικές προσθήκες ανεξαρτήτως budget. Γίνεται και αυτή η κουβέντα. Γίνεται λόγος και σε αυτό, γιατί αν θυμάσαι πριν από λίγο καιρό στα σχέδια του νέου Καραϊσκάκης είχε γίνει λόγος για ένα budget στα 30 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προφανώς με τα νέα δεδομένα και τις νέες μεταγραφές που να γίνουν 5 με 6 σίγουρα είναι αυτό το ποσό να είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί διευκρινίζεται κιόλας ότι θα παρθούν επένδυση που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει περιπτώσεις που θα είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, θα τον ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα και θα τον κάνουν μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα για να πετύχει τους στόχους του, οι οποίοι οριοθετούνται από κάτω ακριβώς, έτσι. Το πρωτάθλημα, ασφαλώς, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό, ότι το πρωτάθλημα είναι ο στόχος του Ολυμπιακού και με την ατάκα ότι στόχος είναι και μια πορεία μέχρι τον τελικό του Europa League, να βαδίσουμε όλο τον δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν, σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότερο και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς. Είναι νομίζω και μια πολύ δυναμική έτσι, θέση, τοποθέτηση για όλα όσα για αυτή τη σχέση που υπάρχει. Γιατί εκτός από σχέση ιδιοκτήτη με προπονητή είναι και ανθρώπινη σχέση, το καταλαβαίνουμε. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ότι έχει συρρυλατηθεί αυτή η σχέση σε δυσκολίες. Θυμίζω ότι ο Χωσέ Λουίς Μπιλίμπαρ ήρθε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τον Ολυμπιακό, βγάζοντας την ομάδα το τέλμα. Το συμβόλαιο όταν ανανεώθηκε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ανανεώθηκε για να λειτουργήσει ως ένα έκτρα κίνητρο και να δείξει σε όλους, έτσι, και το αφεντικό του Ολυμπιακού, ότι πάνω από όλους και από όλα στην ομάδα, ότι το απόλυτο κουμάντο το κάνει ο προπονητής και με τα αποτελέσματα με τη Μακάμπη, σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε χάσει 1-4 από τη Μακάμπη, ήταν με τον άμεση πόδι εκτός συνέχειας του Conference League, με τα γνωστά αποτελέσματα συνέχεια, και τρεις μέρες μετά είχα εντός έδρας του Παναθηναϊκού 1-3. Μην το ξεχνάμε. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά που υπόθηκαν. Έρχονται και άλλες αλλαγές, πολλές αλλαγές ακόμα και στο ρόστερ και ίσως να δούμε και πιθανά αλλού, μήπως έχουμε. Γενικότερα είναι κάτι που νομίζω
0: πολύ και μέσα αριστικές αλλαγές ήδη λέει στο σκάουτινγκ και στο μετράστο κομμάτι, που σημαίνει ότι και σε επίπεδο στελεχών ίσως να αλλάξουν πράγματα.
1: Είδαμε, αυτό λέω και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι, όλες αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη είχε γενική προσθήκη του Μονκαντά, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή τελευταίο μήνα υπάρχει στελέχωση μεγαλύτερη στον Ολυμπιακό, παίρνοντας και τον κύριο Καρντόσο και τον κύριο Μονκαντά. Ήδη δηλαδή αυτό έχει γίνει και έχει ξεκινήσει από πλευράς των ανθρώπων του Ολυμπιακού για να γίνει ομάδα ακόμη πιο ισχυρή σε όλους τους τομείς. Καταλαβαίνω ότι έγινε κουβέντα αρκετή και για την απόδοση της ομάδας, που δεν είναι καλή το τελευταίο διάστημα, έτσι. Νομίζω ιδιαίτερα μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού του Champions League, τους τελευταίους μήνες τέλος πάντων ο Ολυμπιακός είναι σε μια πτωτική πορεία. Η βάση απόδοσης έγινε μια κουβέντα, νομίζω, για αυτή την, για την εικόνα της ομάδας συνολικά. Έγινε ασφαλώς κουβέντα με τον προπονητή και αυτός να λαμβάνει και σε ευθύνη σε αυτό το κομμάτι και σε διαχείριση, έτσι, που έχει κάνει και σε κάποιους ποδοσφαιριστές και γενικότερα σε θέμα του ρόστερ. Έγινε και από πλευράς του προπονητή κουβέντα για τις μεταγραφές, τι χρειάζεται ακόμα η ομάδα και τα λάθη που έχει γίνει και από τη δική του πλευρά, αλλά και στο κομμάτι των μεταγραφών με παίχτες να μην έχουν βοηθήσει ή παίχτες που χρειάζονται να έρθουν για να ανέβει η ποιότητα.
0: Ουσιαστικά έγινε μια κουβέντα για όλα.
1: Έγινε μια κουβέντα για όλα που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Την προηγούμενη φορά το Μάιο δεν είχε γίνει τόσες ώρες. Δεν νομίζω πως ήταν τόσες ώρες. Αν θυμάσαι κιόλας, είχε γίνει συνάντηση και μετά είχαν φύγει δύο άνδρες να πάνε στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, να το λέω σωστά, για το νήμι τελικό του Final Four. Έγινε μια κουβέντα σε βάθος, με αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ανθρώπους και πλέον συνεχίζουν ακόμα πιο δυνατοί. Είναι και ένα μήνυμα, νομίζω, προς όλους και από την ιδιωτική του Ολυμπιακού, ότι αυτόν τον προπονητή θα τον στηρίξει μέχρι τελικής πτώσης, που λέμε, μέχρι κεραίας, γιατί κανείς δεν μπορεί να σβήσει όσα έχει πετύχει. Και δεν ήταν τυχαία τα όσα πέτυχε. Ούτε την μισή πρώτη χρονιά, ούτε την δεύτερη, ούτε τα όσα κατάφερε στην Ευρώπη. Έβδομος προβλήθηκε ο Ολυμπιακός στη League, στη Europa League, με την καλύτερη άμυνα με 2 γκολ πρακτικό και έπεσε πάνω στην Bodo Glimt. Προκρίθηκε στις 24 καλύτερες ομάδες σε επόμενες φάσεις, ως 18ος, αφήνοντας εκτός ομάδες και πίσω του ομάδες όπως η Νάπολη, η Βιγιαρεάλ, η Κοπενχάγη και πολλοί ακόμη σύλλογοι, σημαντικοί, η Άιντραχτ και πάρα πολλοί ακόμα. Όλα αυτά δεν ξεγράφονται. Ούτε το DNA που έχει χτίσει η ομάδα έτσι τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ο τρόπος που παίζει, το πώς αντιμετωπίζει τις μεγάλες ομάδες που δεν φοβάται. Τα πάντα συνυπολογίζονται και μπορεί, ναι, μεν αυτός ο αποκλεισμός να μην ήταν κάτι που ήθελε κανείς στον Ολυμπιακό και να ήταν ένα χτύπημα στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά νομίζω με αυτή τη συνάντηση σήμερα δείχνουμε όλοι ότι αυτή η ιστορία δεν θα ακολουθεί στην ομάδα σεζόν. Ότι δεν θα είναι κάτι που το κουβαλάει. Θα είναι κάτι που θα είναι μια εμπειρία χρήσιμη.
0: Τουλάχιστον
1: και αν είναι μια
0: κάτω και λέμε ότι ξέρουμε ότι έχουμε κάνει λάθη στην ομάδα και πάμε να το αλλάξουμε. Και από εδώ και
1: ακριβώς,
0: πέρα θα κρυθούμε σε άλλη βάση με βάση αυτά που έχουν υποθεί σήμερα, έτσι.
1: Βέβαια, ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι από εδώ και πέρα οι υπόλοιπες ημέρες, Βαλεντίνα, θα είναι πάρα πολύ καυτές, με μεταγραφές, με εξελίξεις και με το Μεντιλίμπαρ, θεωρώ, με άλλη ψυχολογία να δουλεύει πλέον.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, όπως ήταν ήρεμος και από το πρωί, γιατί διαβάζαμε ότι έκανε κανονικά ήρεμος την προπόνηση και παρόλο που σίγουρα θα ήξερε ο άνθρωπος, και εντάξει, δεν ζει σε μία φούσκα, προφανώς και μάθαινε τι γραφόταν ή τι γινόταν.
1: Κοίτα, δεν χρειάζεται, Βαλεντίνα, να διαβάσει ένας προπονητής κάτι, γιατί ξέρουν ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση στο ποδόσφαιρο οι προπονητές. Είναι σε μια θέση που δεν είναι σίγουροι ποτέ. Οπότε και ο ίδιος προφανώς το σκεφτόταν. Και η στάση του σώματός του αμέσως μετά τον αποκλεισμό, την αμέγιστη συνέντευξη τύπου, έδειχνε έναν άνθρωπο που έχει στεναχωρηθεί υπερβολικά πολύ και που ήταν πραγματικά. Δεν έχω ξαναδεί σε τέτοια κατάσταση. Τόσο στεναχωρημένο, τόσο να μην μπορούμε να τους δούμε, ξέρεις, οι λέξεις που λέμε. Και βέβαια όμως, για κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο ή οτιδήποτε, αλλά το γεγονός ότι πήγε στην προπόνηση το πρωί είναι κάτι το φυσιολογικό, γιατί και ο ίδιος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Και φυσικά είναι στην ομάδα, Βαλεντίνα. Δηλαδή, ακόμα και να έφυγε το απόγευμα, ήταν χρέος του να πάνε προπονήσεις στον ίδιο την ομάδα το πρωί. Δεν ήταν ότι κάτι ήξερε, κατάλαβες, γιατί πάω άνετος κτλ. Είναι και λίγο κοινικός σαν άνθρωπος, πέρα από επαγγελματίας. Και είναι ηθικός επίσης σαν άνθρωπος. Δεν θα άφηνε την ομάδα ξεκρέμαση, δεν θα πήγαινε με άντε πάμε να κάνουμε προπονήσεις, να τελειώνουμε.
0: Είσαι σε πάση λεκτομέρεια στους παίκτες. Αφήνουμε πίσω την ΕΜΕ και κοιτάζουμε ατρόμητο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο ίδιος έχει πολύ εμπιστοσύνη και στον εαυτό του και στο πλάνο του. Νομίζω καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι και μεταγραφές ακόμα πρέπει να γίνουν και το είπε. Και αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και στο παιχνίδι της ομάδας. Δεν λέει κανείς όχι. Έτσι, ούτε κανείς βγάζει κάποιες αποστοχήνες γιατί είναι αγωνιστική εικόνα από τον προπονητή. Αλλά η όλη κουβέντα που έγινε σε ένα.
0: Αλλά με περισσότερα εργαλεία αλλάζει και πιο εύκολα εικόνα.
1: Εντάξει, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό σου ξεκίνησα από αυτό το πράγμα, ότι ήταν σημαντικό ότι και οι δύο πλευρές παραδέχτηκαν τα λάθη τους. Γιατί άμα πήγαιναν σε μια κουβέντα που λέγανε και οι δύο ότι εμείς αυτό κάνουμε είναι σωστό και τέλος και δεν αλλάζουμε, και οι δύο πλευρές, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα ήταν εύκολη η συνέχεια.
0: Αυτά. Πάμε σε στην επόμενη
1: μέρα. Πάμε τα γραφικά.
0: Για ξεκίνα. Για δώσε μου
1: εντάξει, να πούμε ότι γράφηκε νωρίτερα πάλι. Για το όνομα του Καντιού, ότι είναι από έναν Ολλανδό, νομίζω, δημοσιογράφο, γράφηκε ότι είναι το νούμερο ένα στη λίστα του Ολυμπιακού και πιέζει πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός έγραψε ότι θέλει 6 εκατομμύρια η ομάδα του Λοριάν για να τον παραχωρήσει, αλλά έχει μπει και μια ομάδα του Μεξικού που είναι 8. Θα μου πεις αν είχε μπει η ομάδα του Μεξικού με 8, γιατί δεν έχουν δώσει. Okay, μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά ισχύει ότι ο Καντιού είναι μια από τις περιπτώσεις που είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού μαζί με τον Κουέρτα. Είναι οι δύο περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός για το 6-8. Υπάρχει αυτή η Μπραγκάνσα πάντα στο προσκήνιο για να πέσει πιο δημιουργικό στο 8-10. Αριστερός μπακ ο Τικνιδιάν είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός, αν θελήσει, νομίζω μπορεί να προχωρήσει. Την εν λόγω περίπτωση είναι διαφορά στον εκατομμύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι εφόσον θελήσει τον ποδοσφαιριστή να τελειώσει άμεσα, μπορεί να το κάνει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Εκτός και αν υπάρχει κάτι διαφορετικό με τον Σαλάχ Εντίν, σου κρατάμε συνάγκη του μυαλού μας, αλλά φαίνεται πως για τον Αρμένιο πάει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει δεξιμπακ και αυτό έγειρε ερωτήματα, όπως και να το κάνουμε, γιατί έχει πάρει δύο δεξιούς μπακ. Θα πάρει εξτρέμ, θα πάρει και σέντερ φόρο ο Ολυμπιακός. Γράφτηκε επίσης στην Αγγλία ότι ο ΕΣΕ τον κοιτάζει μισή Premier League, ότι κοιτάζει η Juventus, ότι κοιτάζει η Real, η Marseille επίσης. Είναι λογικό να το κοιτάζουν πάρα πολλές ομάδες. Άλλαξε πρόσφατα ατζέντη ο ΕΣΕ. Πήγε σε μια πολύ καλή εταιρεία που τον εκπροσωπεί. Okay, αυτό μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Αλλά είναι λογικό ένα παίκτης όπως ο ΕΣΕ έτσι να το κοιτάζουν πάρα πολλές ομάδες. Το θεωρώ δηλαδή απολύτως λογικό. Και φυσικά νωρίτερα αυτό το θέμα που είχε δημιουργηθεί με τον Τσικίνιο, που και ο ίδιος έτσι και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Παπάς, αλλά και ο ίδιος ο Τσικίνιο.
0: Τι έγινε, έσβησε κάποιες φωτογραφίες, έκανε κάποιες αλλαγές και του έστελναν τι σημαίνει αυτό.
1: Έτσι φαίνεται, έγινε ένας χαμός στα social media. Δηλαδή, επειδή και ο ίδιος. Εντάξει, και δεν είναι ότι κατεβάζεις αυτές τις φωτογραφίες, εντάξει, όλα ξέρω, στα social media μπορείς να κάνεις και απόκρυψη κάποιων αποσαρισμάτων στο Instagram. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Instagram post με το τρόπαιο του Europa League, του Conference League. Είμαι κάτι μέσα μπροστά, συγγνώμη. το τρόπαιο του Conference League υπάρχει κανονικά. Υπάρχουν και άλλες που είναι με φανέλα του μπασκετικού Ολυμπιακού. Okay. Όλα αυτά το ξέρεις ότι μπορούν να δημιουργηθούν.
0: Στα social κρίνονται τα πάντα. Ακόμα και αν το βάζει για τελεία, είναι θαυμαστικό.
1: Ακριβώς. Και όπως λέγαμε νωρίτερα και με τα παιδιά στην εκπομπή, όπως είπε και ο Κώστας και ο Τζόγλου, πιο τρανό παράδειγμα δεν υπάρχει από του Βινίσιους. Πριν λίγες ημέρες έχει δείξει τα πάντα από το προφίλ και τελικά ανανέωσε για 5-6 χρόνια με πειράζει. Οπότε, εντάξει, θα υπάρξουν αποχωρήσεις των Ολυμπιακών, το θεωρώ δεδομένο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα είναι αυτοί οι υποδοσιαστές. Αλλά και σίγουρα και μεταγραφές. Έχουμε πολύ παρεδώσει ακόμα μέχρι τις 2-3 Σεπτεμβρίου που είναι η μεταγραφική περίοδος.
0: Ωραία, Γιώργο. Νομίζω μας κάλυψες, θα ανέφερες όλα και αναμένουμε πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί όπως είπε και στην ενημέρωση, δεν υπάρχει budget, ό,τι χρειαστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά παιδιά.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα, με φυσικά την είδηση της ημέρας για τους Ερυθρόλευκους, ότι παραμένει κανονικά ο Χωσέλος με τη Λιμπάρ στον πάγκο των Πειραιωτών και την επόμενη σεζόν, και ξεκινάει μια νέα περίοδος που θα φέρει, όπως λέει και η ενημέρωση, πολλές προσθήκες πολύ ποιοτικές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, κρίμα που κόβουμε την Tate McRae, δεν πειράζει, θα την ακούσουμε και στη συνέχεια. Να σας πω εγώ ότι η 7η προσθήκη του Άρη είναι γεγονός, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς, ο Γάλλος δεξιός μπακ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο για 4 χρόνια στους Κίτρινους, 28χρονος. Αύριο Σάββατο θα προπονηθεί για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Μια ακόμα επιλογή λοιπόν για το δεξιάκρο της άμυνας του Άρη, ανάλογα με την...
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Φορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Που έχει στο λαιμό.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,5.
10: 5-5-10.
9: Με 40 ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
11: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 96.

0: ο Μπαρμπαγιώργος.
1: Και το πρώτο λαρίγκι.
2: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
3: υπόθεση. Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
2: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου.
2: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό
4: υπόθεση. Καλημέρα, Βαγγέλη, να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις. Της πίζας.
5: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
6: Όλη μέρα.
5: Όλη μέρα. Συνάω.
7: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
8: Πάμε.
9: Πάμε.
8: Πάμε σε διαφημίσεις. Άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε. Να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το πάμε.
0: Τράγικ.
3: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
8: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
9: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
10: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
11: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
10: Άλμα επικοντός.
9: Σάρι, κράτατε.
4: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
5: Καρύχτη τραπέζια.
3: Λοιπόν, τα λέμε tomorrow εμείς, ακολουθεί την τελετή σου και μετά Αντώνης Καραβαλιά.
9: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία.
3: Αντώνης Καραβαλιά.
9: Άρα, πας να ψάχνεις για μπαταρία.
3: Αντώνης Καραβαλιά. Κατόπουλος, τόπα.
9: Αντώνης Καραβαλιά.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αντώνης Πάντζη.
9: Είχε πρώτος και από τη Βέλε. Δεν.
3: Καραβαλιά.
9: Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά. Δεν. Καραβαλιά.

Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με τρομερό Απόστολο Σίσκο, ο οποίος στην δεύτερη προκριματική σειρά στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα πεταλούδα, πήρε τη δεύτερη θέση και με έκτη καλύτερη θέση συνολικά προκρίθηκε στον τελικό, στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης του Παρισιού. Εκεί που νωρίτερα στο Παρατσάκ έχασε η Άννα Ντουντουνάκη το μετάλλιο στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδας, πήρε την τέταρτη θέση. Τερμάτισε με 57,10, μόλις 0,34 πίσω από την τρίτη Ντάρια Κλεπικοβά και πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ στα 56,99 που είχε πετύχει μία ημέρα νωρίτερα στον ημιτελικό. Βέβαια, όπως σου είπε και εκείνη, ο κύριος δεν μπορεί να πω ότι είμαι ευχαριστημένη, αλλά δεν ήρθε ο χρόνος που θα μου έδινε το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά βρίσκομαι σε πολύ υψηλό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια και δεν είναι εύκολο στα 30 να καταφέρνεις πανελλήνια ρεκόρ, είπε η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία έφτασε πάρα πολύ κοντά στο μετάλλιο.

Στην 8η θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα στον τελικό τερμάτισε η Δαμασιώτη. Τι άλλο έχουμε μέχρι να πάμε στο Γιώργο Τσακίρη? Να πούμε ότι και ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτη, επικράτησε του Βαλεντάν Ρογιέ με 2-0 σετ και πήρε το ιστορείο για τον δεύτερο γύρο.

0: εμείς πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσακίρη για να μας πει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία σήμερα είχε και έκανε γνωστή μάλλον την ευρωπαϊκή της λίστα και όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν στο κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Βαλεντίνο, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε κύριε Γιώργο, εσείς?
1: Καλά και εμείς καλά. Όντως έγινε γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα χωρίς πολλές εκπλήξεις. Μετά βέβαια και την παραχώρηση του, επικείμενη παραχώρηση του Ελιαζόνασου και του Πενεράης. Σε αυτή δεν βρίσκεται και το όνομα του Βιτάλης, ο οποίος έχει αγωνιστεί, μπράβο, και βέβαια του Αλεξίου. Οι υπόλοιποι αναμένουμε σε όλες οι επιλογές. Μένει στην αποστολή και στη λίστα, στην αποστολή, ο Σαχαμπό, προκειμένου να έχει ένα ακόμα χαφ, με δεδομένο ότι μπορεί να είναι ο Βιτάλης αυτή. Προφανώς θα είναι μία από τις αλλαγές που θα γίνουν για την λίστα που θα αφορά το League Face, είτε του Champions League, μακάρι, είτε του Europa, που είναι κλειδωμένο για την ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, να το πω, κάτι ξέρεις το οποίο να συνιστά, τέλος πάντων κάτι το οποίο που δεν περιμένουμε, σε ό,τι αφορά την επιλογή προσώπων από τον Μάρκο Νίκολιτς. Δουλειά, πολύ ένταση στη δουλειά αυτές τις μέρες.
0: Από τους νερούς βλέπω μόνο Μπαλαμώτης, έτσι?
1: Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι?
0: Έλατε.
1: Θα μου κάνει και λίγο
0: εντύπωση. Υπάρχει και δικαίωμα για δύο αλλαγές, να πούμε, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Ναι, μωρέ, έχει ακόμα, ναι, μεν. Γιατί μπορεί να έχει αποκτηθεί και ένας παίχτης που να αγωνίζεται στο αριστερό
0: άκρο. Με το ριμπάλτο ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να ξυπνήσουμε άλλο και να κάνει δύο μεταγραφές.
1: Σωστά. Είτε από μία είτε και τις δύο που ψάχνει, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, θυμίζω, στη διάρκεια της διεξαγωγής. Πριν μάλλον τη διεξαγωγή της αναμέτρησης με τον Όφη στην τηλεόραση του Sky, αναφέρθηκε στις ανάγκες της ΑΕΚ και στο τι απομένει ακόμα να γίνει και είχε πει ότι θα κάνουμε μια σημεία κινήσεις. Το μια σημεία πήγαινε για τον Αθεγιός και τυπικά του Πενεράης, όπως αντιλαμβάνεσαι. Η άλλη είναι ο Χαφ που είχε πει ο coach και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις αυτές να γίνονται. Δικά του αριστερού μπάκου, ούτε το συντομότερο δυνατόν μπορεί να το πετύχει αυτό η ΑΕΚ, το οποίο προφανέστατα και δεν είναι κάτι που δουλεύει ένα-δύο 24 ώρα. Είναι κάτι το οποίο η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει να ασχολείται με αυτή τη θέση και να το επεξεργάζεται από τη στιγμή που είχε εκδηλωθεί το ενδιαφέρον της Rangers για τον Penrise, προκειμένου να είναι έτοιμη σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το να υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις για να τρέξουν για το αριστερό άκρο της άμυνας, έτσι. Όχι έτοιμη για να τον ανακοινώσει, για παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά τον Penrise, θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει 300-500.000 ευρώ τελικά, εκεί θα είναι το max του κέρδους της συγκριτικά με όσα έδωσε, εννοώ.
0: Πόσο είχε δώσει?
1: Είχε δώσει 1,5 και ήταν ένα μπόνους 200.000 πλέον ευρώ που δεν νομίζω ότι το πέτυχε ο ποδοσφαιριστής, δεν άφησε το πρωτάθλημα, ενώ αφορούσε 45 λεπτά, δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω ότι τελικά το συνολικό κέρδος της ΑΕΚ, το όφελος, είναι 500.000 ευρώ. Το 1,5 δηλαδή που θα πάρει, που είναι η τιμή που έδωσε για να τον αποκτήσει από τη Hearts, και 500.000 ευρώ το ενίκιο που έχει οριοθετήσει ήδη. Οπότε για ένα παίχτη ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να αποκριθεί όπως θα ήθελε. Οπότε για ένα παίχτη ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να αποκριθεί όπως θα ήθελε να και να πάρει την

0: η μεταγραφή να ολοκληρωθεί, παύλα ξεχρεωθεί, στο τέλος της επόμενης σεζόν.
1: Ούτως ή άλλως, πράγμα το οποίο πριν... ότι ενδιαφέρονταν κυρίως για πώληση, έτσι δεν ήταν?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήθελε η ΑΕΚ. Επί της ουσίας αυτό γίνεται, πώληση είναι, αν και εφόσον πάντα γίνει και χρήση της όποιον αγοράσει, αλλά μια ομάδα που αποκτά ένα παίχτη με 500.000 ευρώ ενίκιο, το 1/3 δηλαδή σχεδόν του ποσού που κοστολογείται, συν το ότι αναλαμβάνει το συμβόλαιό του, νομίζω ότι δεν θα πετάξει εύκολα ένα ποσό πάνω του, άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα χρόνο χωρίς να τον κάνει δικό της, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Ναι, η ΑΕΚ επικοινωνούσε επισήμως, παρακαλώ, ότι την μέρα που μεταφέραμε στον κόσμο ότι υπάρχει έντονη φημολογία, ότι υπάρχει συμφωνία και ότι η Ρέτζης θα τον πάρει δανεικό τον παίχτη, αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα περίπου, η ΑΕΚ επικοινωνούσε επισήμως ότι δεν θέλει να δανείσει τον ποδοσφαιριστή. Τότε βέβαια τα δεδομένα του δανεισμού, όπως παρουσιάζονταν από τους Σκοτσέζους, ήταν πολύ διαφορετικά από τα τωρινά. Έκανε τρεις δόσεις και όχι ξεχρέωση με τη μία το επόμενο καλοκαίρι. Είναι παιχνίδι τακτικής αυτά των ομάδων. Η Ρέιτζερ θέλει να εξυπηρετηθεί προκειμένου να πάει στην επόμενη χρονιά στον ισολογισμό αυτή η μεταγραφή σε ό,τι αφορά το οικονομικό της κομμάτι. Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα να το δεχθεί αυτό, αλλά όχι να πάει σε 2 με 3 δόσεις και να τελείωνε η μεταγραφή σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της του 29 που προβλεπόταν στην αρχή. Ή τουλάχιστον στην αρχή πρόταση των Σκοτσέζων. Αυτά για τον Μπενεράκη.
1: Από εδώ και πέρα, τι άλλο έχουμε?
0: Από εδώ και πέρα έχουμε, πρέπει να εστιάσουμε 100% στον αντικαταστάτη, αλλά κυρίως και στο αγωνιστικό, γιατί ακόμα και αύριο είναι αντικαταστάτη, όπως αντιλαμβάνεις, δεν πρόκειται να παίξει με τη Λεύσκη στη Βουλγαρία, μπορεί να μπει και στη λίστα, αλλά στη Βουλγαρία το να παίξει θα είναι, δεν υπάρχει καμία των περιπτώσεων, οπότε εστιάζουμε στο αγωνιστικό, θα ξεκινήσει πολύ έντονη προετοιμασία, έχει ήδη ξεκινήσει επί της ουσίας, αλλά θα κορυφωθεί Σαββατοκύριακο όπως αντιλαμβάνεσαι, ώστε Δευτέρα να πέσουν λίγο οι τόνοι και Τρίτη να γίνει η αναμέτρηση, γιατί Δευτέρα η ομάδα θα είναι στη Βουλγαρία, θα κάνει τη Δευτέρα της προπόνηση, θα είναι διαδικαστικό χαρακτήρα, αλλά θα κάνει τα άκρηση και τακτική και ο κότσι, τουλάχιστον μέχρι πρότινος το συνήθισε παραμονές αγώνα, για να παίξει. Οπότε Σαββατοκυριακή θα έχει έντονη λογικά προπόνηση, ή τέλος πάντων αυτό θα ήταν το σκεπτικό για τους κυτρινόμαυρους, με τον κότσι να δούμε και τι σκέφτεται για αυτό το παιχνίδι, αν θα πάει με μια λογική όπως είδαμε στο Super Cup με 4-4-2 για παράδειγμα και τους Κάιρινεν Μάριν, με τον Μάγερ βέβαια ή τον Σουπκόφ δεξιά και αριστερά τον Κοϊτά, με τον Βάργα και τον Ζήν να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Γιώβιτς. Στην άμυνα, όπως αντιλαμβάνεσαι, η πεντάδα δεν θα αλλάξει σχετικά με αυτή που τελείωσε με τα πέναλτι, εννοώ. Δηλαδή κατά τα δοκάρια θα είναι ο Στρακώσια, δεξιά δεν θα μπει ο Χρυσακόπουλος, αλλά θα παραμείνει ο Λότα, αριστερά ο Πίγιος και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Είναι οι παίχτες που έχουν το προβάδισμα, ξαναλέω, με ένα δίλημα για το δεξιάκρο της επίθεσης και την τακτική προσέγγιση. Αυτά όμως θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, Βαλεντίνα μου, όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν θα φτάσουμε Κυριακή απογευματάκι.
1: Να έχει γίνει ένα.
0: Να έχουν γίνει ασκήσεις ουσιαστικές τακτικής προσέγγιση από τον coach, γι' αυτό το λέω.
1: Θα έχει και κόσμο στο πλευρό της ΙΑΚ και στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, έτσι?
0: Σωστά, πολύ σωστά. Ναι, και κυκλοφόρησε τα εισιτήρια και υπήρξε και η ανακοίνωση της μεγάλης οργάνωσης οπαδών της Origin 21, σύμφωνα με την οποία οργανώνει τεωδική εκδρομή μονοήμερη, αφημερών δηλαδή, αυτό εννοώ μονοήμερη, στη Σόφια Οδική, στα 50 ευρώ να μην κάνω λάθος το κόστος. Όλοι αναμένεται να έχει μαζική παρουσία και πάλι και στη Σόφια. Είναι, αν μη τι άλλο, άλλωστε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ για τη σεζόν, και καταλαβαίνουμε ότι και το διακύβευμα είναι τέτοιο που και οι φίλοι της ΑΕΚ το αντιλαμβάνονται και θέλουν να στηρίξουν την ομάδα και να τη σπρώξουν στην...
1: Στο Champions League, στη League Face.
0: Ναι, στα αστέρια. Και από το πρώτο μάτς, αν γίνεται, να τη βάλει τις φάσεις για να φτάσει εκεί. Εντάξει, η ΑΕΚ θα πάει στην Βουλγαρία με στόχο την νίκη, όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό θέλει να πετύχει και με αυτό το στόχο θα δουλέψει και την ομάδα coach στο επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η λογική τουλάχιστον.
1: Νομίζω έχει πάρει τα καμπανάκια του από τον τελικό του Super Cup και θα έχει
0: σίγουρα,
1: πολλά να
0: πει. Το 60 μέχρι το 90 ήταν ένα μάτσο το οποίο εγώ θα το έδινα σε λούπα στους παίχτες. Στο πόσο διαφοροποιήθηκε η εικόνα της ομάδας σε επίπεδο έντασης, διάθεσης, προσπάθειας, επιθυμίας. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να διορθώσει η ΑΕΚ, δεν είναι αγωνιστικά. Γιατί okay, προφανέστατα και σε ένα παιχνίδι που κάνει 12 τελικές εκ των οποίων 8 συναισθία και έχει δεχτεί 2 τελικές μόνο συναισθία σου, έχει καταφέρει να κυριαρχήσει μεν,

0: κάνει 25 στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι ΑΕΚ τελικές και εκ των οποίων 15 να είναι στο κουτί όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά η εικόνα σε αυτό το επίπεδο νοοτροπίας και εφησυχασμού, χαλαρότητας μετά το 1-0 και ειδικά στο 60 ξαναλέω και αμπιτά, με φάση κλειδί σίγουρα αυτό το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια του Μάγκερ τότε τα τέτ. Δεν επιτρέπεται και δεν θα χαρίσει να έχει προκρίσεις. Το παραμικρό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το μόνο θετικό που υπάρχει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα είναι η εικόνα της ομάδας από το 81 και μετά, όταν μπήκαν και ο Μαντέλος και ο Ζήνη, και κυρίως το πνεύμα.
1: Ότι δεν τα παράτησε, ας πούμε.
0: Του ρηφιού του Λούλ που το έχουμε συνηθίσει από την άκρη του Νίκολιτς.
1: Ωραία, Γιώργο. Οπότε τις επόμενες μέρες πολλά περισσότερα και μεταγραφικά.
0: Ναι, αγωνιστικά τα περισσότερα. Αγωνιστικά. Μπορεί να έχουμε βέβαια και θέμα μεταγραφικό, να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ωραία, εδώ θα είμαστε.
0: Εννοείται. Να σε καλά, Βαντίνα μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Είπαμε για το πώς κινείται μεταγραφικά η Ένωση, που βέβαια θα πάρει και αριστερό μπακ μετά την παραχώρηση και του Πενράις. Και φυσικά προετοιμάζεται για τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας για την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

Ρε Σιχάρη, έχει στείλει εδώ ένας φίλος πώς λέγεται το τραγούδι που έπαιζε αμέσως πριν βγει ο Τσακίρης σε εκλιπαρό Βαλεντίνα, πες μου λέει. Μάλλον αυτό το ανεβαστικό που έχεις βάλει πριν, το Γιώργο. Θέλει εδώ ο φίλος ή φίλη, δεν ξέρω. Αν μπορέσει να μας βοηθήσεις να μην τον αφήσουμε δυσαρεστημένο τον άνθρωπο. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα κάνουμε στροφή, όχι στην καριέρα μας, στα ρεπορτάζ. Θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο, καθώς έχει και μπάσκετ το μενού και μάλιστα εθνική ομάδα που έχει πολύ σημαντικά προκριματικά παιχνίδια μπροστά της, κόντρα στην Ουκρανία και την Ισπανία, και σήμερα ξεκίνησε την προετοιμασία της για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ. Σε λίγο θα πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη να μας τα πει πιο αναλυτικά.

0: Λοιπόν, φίλο Χάρης, δεν ξέρει τι παίζει. Ακόμα ψάχνει ποιο είναι το τραγούδι. Δεν μπορεί να μου βοηθήσει. Φαντάζομαι τώρα που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Και όσο ο Χάρης ψάχνει, εμείς πάμε σε Χρήστο Ρομπόλη, που σίγουρα δεν ψάχνει και τα ξέρει ο Χρήστος, δεν είναι εδώ σαν κάποιους άλλους. Τι κάνεις?
1: Πασεύμα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εσείς.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν υπάρχουν διακοπές ούτε για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ?
1: Υπήρξαν, φέτος δεν έχουν παράπονο. Φέτος κάτσανε σχεδόν δύο μήνες, κάτι λιγότερο.
0: Τώρα όμως που είναι 15 αύξους, τίποτα εδώ.
1: Εδώ, ναι, εντάξει. Πλέον ούτως ή άλλως, κοίτα, και τα εθνική να μην είχαν τα παιδιά. Οι ομάδες από εβδομάδα αρχίζουν όλες προετοιμασίες. Ο ΠΑΟΚ άρχισε ήδη και αρχίζουν και οι υπόλοιποι από εβδομάδα. Οπότε θα αρχίζανε ούτως ή άλλως δουλειά. Απλά τώρα είναι η εθνική ομάδα και μετά θα πάνε στις ομάδες τους. Είχαμε λοιπόν την πρώτη προπόνηση της εθνικής ομάδας. Θυμίζω παίζουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Ουκρανία στη Λετωνία 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, 7 το απόγευμα, και με Ισπανία στο Telecom Center Athens, δηλαδή το γνωστό ΑΚΑ. 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, επίσης 7 το απόγευμα. Και θυμίζω ότι μετά τις δύο ήττες που κάναμε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία τον Ιούλιο, έχει μπλέξει το πράγμα. Είμαστε στο 3-3 και τουλάχιστον το πρώτο μας με την Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Εθνική λοιπόν έκανε την πρώτη προπόνηση με 16 παίκτες, εκτός είναι ο Ρογκαδόπουλος. Το είχαμε προαναγγείλει κιόλας ότι θα ήταν δύσκολο να αγωνιστεί, γιατί είχε αυτό το τραυματισμό στο πέλμα από τους τελικούς, αν θυμάσαι, που εγκατέλειψε και δεν μπορούσε καλά να πατήσει το παιδί. Εξετάστηκε κιόλας και από την ομάδα και διαπιστώθηκε ότι θέλει ακόμα κάποιες μέρες για να είναι έτοιμος. Για τις υποχρεώσεις του Παναγιώτη λέει ότι θα είναι έτοιμος, θέλει κάποιες κανένα δύο εβδομάδες ακόμα, αλλά δεν είναι έτοιμος να παίξει με την Εθνική. Οπότε με 16 παίκτες άρχισε η προετοιμασία, να τους πούμε κιόλας. Είχαμε και τη μεγάλη επιστροφή του Νίκα Λάθη, αυτή ήταν η πιο μεγάλη είδηση που είχαμε πει και στις κλήσεις. Μετά από δύο χρόνια είχε αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Νίκ, στα 37 του πλέον και παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον, επιστρέφοντας και στην Ελλάδα. Είναι στη 16 πλέον με τον Παπα-Νικολάου που είναι αρχηγός, τον Λαρεντζάκη, τον Θανάση Αντετοκούμπο, τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον Μίτογλου, τον Καλαϊτζάκη, τον Τολιόπουλο, τον Ντόρσεϊ, τον Μωραήτη, τον Χαραλαβόπουλο, τον Μπαζίνα, τον Ετζίπογλου, τον Φλιώνη, τον Καραγιανίδη και τον Περσίδη. Είχαμε και ένα νέο πρόσωπο και στο τεχνικό team, να πούμε. Στη θέση του Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, ο οποίος έχει πάει με τον Πασκουάλ στην Κουμπάι BC, έχει έρθει ο Γιώργος Λιμιάτης, χρόνια προπονητής με εμπειρίες, παραστάσεις και από τις μικρές εθνικές ομάδες, αλλά και σε επίπεδο συλλογικό στην Α1, ή στοιχημαν GPL όπως θέλετε επίθετη. Οπότε άρχισε η δουλειά. Θυμίζω έχουμε και δύο φιλικά, έχουν βγει ήδη και τα εισιτήρια ηλεκτρονικά για αυτά, δεν έχουν βγει ακόμα για το μάτς με την Ισπανία, θα γίνει νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα ή το πολύ τη μεθεπόμενη. Έχουμε λοιπόν δύο φιλικά, θυμίζω το Σάββατο το ερχόμενο στις 8 η ώρα παίζουμε με την Πολωνία και την επόμενη Δευτέρα, όχι δηλαδή μεθαύριο, παραμεθαύριο τέλος πάντων, παίζουμε με την Κύπρο στις 6 το απόγευμα και τα δύο φιλικά αυτά είναι στο Telecom Center Athens. Για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες, να βρουν και αγωνιστικό ρυθμό, γιατί όπως είπαμε, όλοι τους έχουν
0: αγωνιστεί. Και όποιος θέλει να πάει να δει και από κοντά την ομάδα, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Εντάξει, δεν υπάρχει Γιάννης Αντετοκούμπο εκεί, που ξέραμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό και εμπορικά, αλλά και πολύ σημαντικό αγωνιστικά. Αλλά θα προσπαθήσουν τα παιδιά που είναι διαθέσιμα να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Η Ουκρανία έχει έναν έχει πλέον, γιατί ο Σούλγκα πήγε σήμερα στη Ρεάλ. Έχει τον Μιχαλιούκ που παίζει στο NBA. Έχει τον Σούλγκα που πήγε σήμερα στη Ρεάλ. Τον Λέν, ο οποίος έφυγε από τη Ρεάλ. Είναι μια καλή ομάδα. Παίζει βέβαια στο δεύτερο γήπεδο, στη Ρίγα θα παίξουμε, στη Λετωνία και όχι σε ουκρανικό έδαφος για τους γνωστούς λόγους. Και φυσικά και η Ισπανία κατεβαίνει με πλήρη σύνθεση και είναι και πρωτοπόρος με 5-1. Οπότε θα είναι δύσκολα και τα δύο τα παιχνίδια.
0: Για βάλτε μας λίγο κάτω. Πες μας λίγο τι πρέπει να κάνει η εθνική μας τώρα για να.
1: Κοίτα, σε αυτή τη δεύτερη φάση η Ελλάδα θα παίξει με αυτούς που δεν έπαιξε στην πρώτη φάση. Δηλαδή δεν θα παίξει με το μαύρο που είναι και την Πορτογαλία. Θα παίξει με την Λετωνία, με την Ουκρανία, με την Γεωργία που είναι η άλλη ομάδα του ομίλου και την Ισπανία. Έτσι. Στον όμιλο συμμετέχουν 6 ομάδες, δηλαδή 3 από το δικό μας και 3 από τον άλλο όμιλο που πέρασαν οι πρώτες, μεταφέροντας όλες τις νίκες της πρώτης φάσης. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα γίνουν αυτές οι αγωνιστικές σε 3 διαφορετικά παράθυρα. Τώρα το τωρινό που θα είναι τέλη Αυγούστου, το επόμενο που θα είναι το Νοέμβριο και το τελευταίο που θα είναι το Φεβρουάριο, και οι 3 πρώτες ομάδες αυτού του νέου γκρουπ προκρίνονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει του χρόνου περίπου τέτοια εποχή στο Κατάρ. Να πούμε ότι τον όμιλο είναι πρώτη Ισπανία με 5-1, 4-2 έχει η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο και από 3-3 έχουμε εμείς η Πορτογαλία.
0: Άρα ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι με την Ουκρανία είναι άκρο σημαντικό, έτσι είναι άμεσο ανταγωνιστή.
1: Ναι, κοίτα, αν κερδίσουμε μέσα έξω την Ουκρανία και τη Γεωργία, περνάμε ακόμα και αν κάνουμε δύο με την Ισπανία. Δηλαδή αυτό μας ενδιαφέρει κατά βάση. για να περάσουμε. Έτσι. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό για μένα το πρώτο μάτς με την Ουκρανία, και ας είναι πιο μεγάλο όνομα η Ισπανία, παρά με, τους Ισπανούς.
0: Παρότι δηλαδή, εμπορικότερο, ας το πούμε, το Ελλάδα-Ισπανία, το άλλο είναι το πιο σημαντικό.
1: Αν μου έλεγες ότι θα κερδίσουμε ένα παιχνίδι, θα σου έλεγα δαγκωτό να κερδίσουμε την Ουκρανία και σχάσουμε με την Ισπανία. Έτσι. Αν και το καλύτερο θα είναι να τα πάρεις και τα δύο, για να έχεις και την πολυτέλεια που λέει ο λόγος, αν κάνεις κάποια έκταση από τη Γεωργία. Θυμίζω ότι στα επόμενα παράθυρα δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι θα έχουμε και όλους τους παίχτες. Δηλαδή ενώ τα παιδιά από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι και εκεί ένα ζήτημα αυτό. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλλες ομάδες. Π.χ. ας πούμε οι Γεωργιανοί που θα παίξουν μετά, δεν ξέρω αν θα έχουν, ξέρω εγώ, το Σεγγέλια. Έτσι. Οι Ουκρανοί δεν θα έχουν σίγουρα το Μίχαλιουκ ή και το Σούλγα που είναι στη Ρεάλ πλέον. Οπότε θα είναι λίγο αλλοιωμένα τα ρόστερ τότε. Αλλά τώρα που είμαστε πλήρες, σχεδόν πλήρες, γιατί εντάξει είναι σημαντική απουσία για το κουμπί, το συζητάμε. Καλό θα είναι να κάνουμε δύο στα δύο, αν μπορούμε, και να διορθώσουμε.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
0: Ωραία, Χρήστο.
1: Καθημερινά κάνει προπονήσεις, έτσι να πούμε.
0: Καθημερινά,
1: ναι. Ναι, ναι, κανονικά. Και περιμένουμε πλέον το Σάββατο, το επόμενο, σε 8 μέρες από τώρα, το φιλικό με την Πολωνία, που πάνεται ένα πρώτο ξεμούδιασμα για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά-σιγά στη ροή των αγώνων. Πρώτο μάτι, θυμίζω, 28 του μήνα, την μεθεπόμενη Παρασκευή, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, όπως είναι, τέλος πάντων, απέναντι στην Ουκρανία, που είναι και το καθοριστικό. Έτσι.
0: Το must win, που λέγαμε και στο χωριό μου.
1: Πώς το πες?
0: Το must win που λέγαμε και στο χωριό μου.
1: Το must win. και να πω και ένα έτσι που έχει ενδιαφέρον. Στην ομάδα της Ουκρανίας παίζει και ο Κλίτσκο, ο οποίος είναι, ο Μαξίμ Κλίτσκο, είναι ο γιος του γνωστού πυγμάχου, πολύ γνωστού πυγμάχου, έτσι, ο οποίος παίζει σέντερ το παιδί, είναι ο γιος του Βιτάλη Κλίτσκο. Αν θυμάσαι, γνωστός πυγμάχος, ο Χάρης μπορεί να το ξέρει που ασχολείται και με αυτά τα μαχητικά
0: αθλήματα. Χάρη, τι λες γι' αυτά? Το ξέρει. Τι με ρωτάς, λέει, αν ξέρω τον Κλίτσκο? Τον θίξαμε.
1: Εννοείται. Και είναι και δήμαρχος, και υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, δήμαρχος και του Κιέβου. Δηλαδή έχει εμπλακεί και με την πολιτική ο πατέρας. Έτσι, όχι, όχι,
0: όσα ξέρεις, είναι... Χρήστο Ρομπόλη, δηλαδή πέρα από τα αγωνιστικά. Τα πάντα όλα γύρω-γύρω.
1: Είναι 2-16 παλικάρια, δεν είναι κανένα. Καλά, και τα δύο αδέρφια, η Κλίτσκο είναι
0: βουλευτή. Ελπίζω στον αγώνα να μην παίζει πυγμαχία, να παίζει μπάσκετ, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, είναι καλό ταλέντο. Καλό ταλέντο τώρα. 21 ετών είναι το παλικάρι. Ζωή να έχει, αλλά να τον κερδίσουμε.
0: Έτσι. Ζωή να έχει, αλλά να κερδίσει οι άλλες ομάδες, όχι την Ελλάδα.
1: Αυτό.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά και από τον Χρήστο Ρομπόλη. Η εθνική ομάδα ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της. Πολύ σημαντικά παιχνίδια σε αυτό το παράθυρο για τα προκριματικά του με τον μπάσκετ. 28 Αυγούστου με την Ουκρανία και 31 με την Ισπανία. Εμείς θα πάμε σε διακοπή και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε πιο ποδοσφαιρικά.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του Bwin Sport FM 94,6.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin

Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Αλλαγή βλέπω εδώ στην κονσόλα του ήχου. Αποχωρεί Χάρης Χριστόγλου χωρίς να κάνει το χατήρι στον φιλοκρατή. Βρε το Χάρη, λέει, μας έφαγε το τραγούδι. Τι δεν θυμάσαι. Τι είναι αυτό, αμνησία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο, οπότε αυτό θυμάται τα πάντα. Αν θέλετε κάποιο τραγούδι από Κυριάκο, σίγουρα δεν θα το ξεχάσει. Λοιπόν, ο Απόστολος Χρήστου κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο. Έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 24 και 15. Βελτίωσε την κορυφαία επίδοση στην Ελλάδα στο αγώνισμα. Και έχασε στο παρατσάκ το βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης στο Παρίσι. Έφτασε μία ανάσα. Με την ελάχιστη δυνατή διαφορά, μόλις 1/100 του δευτερολέπτου, αλλά δείχνει τι αθλητής είναι και ποιες είναι οι δυνατότητες του. Σας έλεγα νωρίτερα και για τον Σίσκο, τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πέρασε στον τελικό στα 200 μέτρα πεταλούδα με τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ. Για 150 μέτρα ήταν μακριά από τον τελικό, αλλά τελικά αύριο σε 7:30 θα είναι κανονικά στο βατήρα, γιατί άνοιξε το τούρμπο. Και ενώ γύρισε 7ο στα 150 μέτρα, άρχισε στη συνέχεια να ανοίγει το τούρμπο, όπως είπαμε, να καταπίνει στους αντιπάλους του, 6ος, 5ος, 4ος, 3ος, και τελικά τερμάτισε με ένα 55 και 55 σε ένα πολύ σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ. Και αυτή η επίδοση βεβαίως του έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό, μετά από αυτή την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε στα τελευταία μέτρα. Στα 200, ο Ασημένιος στα 200 μέτρα ήπτιο. Ακόμα ένας τελικός λοιπόν, για να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει ακόμα ένα μετάλλιο.

Λοιπόν, η Νικολέτα Παυλοπούλου βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ και πάλεψε για να προκριθεί στο μεγάλο τελικό στα 200 μέτρα μεικτή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Αγωνίστηκε στο δεύτερο γκρουπ στα ημιτελικά. Τερμάτισε πέμπτη με 2:12:51, αλλά ήταν ένας χρόνος που δεν της έδωσε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Ωστόσο, όπως είπαμε, κατάφερε να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε η ίδια ήδη με χρόνο 2:13:14.

Όσον αφορά τώρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ήταν μια εύκολη υπόθεση για τον Καραλή, τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο, να προκριθεί στο τελικό του επικοντό. Με την πρώτη προσπάθεια πέρασε τα 5-60 και πήρε αέρα την πρόκριση. Στον τελικό του επικοντό έχει κάνει και πολύ ωραίες δηλώσεις ο Μανόλο, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ φίλος με τον Μίλτο Τεντόγλου, έτσι που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Και τόνισε ότι εγώ λέει, δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το πάρω μαζί μου το μετάλλιο. Έχουν και αυτά τα πειράγματα μεταξύ τους, μας αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Αυτούς τους αθλητές πραγματικά χαίρεσαι να τους βλέπεις, όχι μόνο να αγωνίζονται, αλλά χαίρεσαι να τους ακούς και να μιλάνε και σου φτάνουν το κέφι πραγματικά. Καλά να είναι να έχουν επιτυχίες πάντα και υγεία για να μας κάνουν περήφανους. Στον τελικό του ποντισμού προκρίθηκε και η Ελίνα Τζένκο, κατετάγει έκτη στα προκριματικά και πέρασε στον τελικό με επίδοση στα 59 και 62. Η Ελίνα Τζένκο πήρε το εισιτήριο για το τελικό στον αγωνισμό.

Εδώ και το φίλο μου με ρωτάνε, σε λίγο θα βγει, λέει, Νικολακόπουλος Τσανάκας. Φίλε μου, βγήκε ήδη ο Γιώργος Τσανάκας στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά μη μου στεναχωριέσαι, sportpavlafm.gr, μπαίνεις, βρίσκεις την αντίστοιχη είδηση και ακούς και το ηχητικό απόσπασμα. Οπότε, όλα καλά, μπορείς να πας να το ακούσεις ξανά. Σαν να μην το έχεις χάσει, είναι, θα σε συγχωρήσω που δεν είσαι συντονισμένος στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι να προχωρήσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ σε λίγο, που θα είναι αυτό του Παναθηναϊκού, να δούμε τι άλλο κινείται. Βλέπω εδώ, στον ΠΑΟΚ γίνονται πραγματάκια. Θα έχουμε προς το φινάλε της εκπομπής τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Το γερμανικό Sky Sports τι γράφει πάλι. Δηλαδή, τι πιο σύνηθες, ότι η Dortmund εξετάζει τον Κωνσταντέλια ξανά ως εναλλακτική του Ελμάλα, ένας παίκτης της Κολονίας που τον ήθελαν οι Βεσφαλοί, αλλά δεν κατάφεραν να τον πάρουν. Οπότε κοιτάζουν τώρα να κάνουν συμπαίκτη του Καρέτσα τον Κωνσταντέλια. Εννοείται ότι γράφονται πάρα πολλά. Συνεχίζουν δημοσιεύματα και τα μάτια να πέφτουν πάνω στο αστέρι του ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όμως αυτά στην πορεία. Θα μας τα πάλι κάτω να μας τα ξεκαθαρίσει ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου. Γιατί είπαμε είναι μια μέρα σημερινή και για τον ΠΑΟΚ που έρχεται την επομένη μια ακόμα ήττας από την Άντερλαχτ και του αποκλεισμού από το Europa League. Ο ΠΑΟΚ που θυμίζουμε παίζει με την Μπραν στο Conference League.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βάζουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παγκάκη, γιατί και ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή του λίστα. Έχει τα παιχνίδια μπροστά του με την Χράντετς Κράλοβε. Πάμε να μας τα βάλει σε μια σειρά ο Νίκος Παγκάκης. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, ακούραστη Βαλεντίνα, τι κάνεις?
0: Ακούραστη.
1: Ναι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευρωπαϊκή λίστα, καλά τα είπες. Να αρχίσουμε από αυτό. Προχώρησε ο Παναθηναϊκός σε μια αλλαγή στην ουσία τη ευρωπαϊκή λίστα. Και αυτό γιατί, όπως έχουμε πει και για τις ημέρες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προλάβει ο Καλάμπρια. Οπότε και με την αναβολή του αγώνα που επισημοποιήθηκε πλέον κόντρα στην Κηφισιά και μάλλον θα πάει για τις αρχές Νοεμβρίου και όχι όπως με τον Όφη που είχε πάει και τους μήνες αργότερα.
0: Θα πάει ουσιαστικά γιατί θα έχει κύπελο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λογικά ακούγεται για τις 9 Νοεμβρίου. Τώρα από εκεί και πέρα η αλλαγή είναι ότι έχει βγει ο τραυματίας Παύλος Παντελίδης και έχει προσθεθεί ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ανηπλάκει σε διάφορα σενάρια στην Ευρώπη με τα γραφικά, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υπόσταση αυτή τη στιγμή. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ λογικό να επικοιτάνε κάποιες ιταλικές ομάδες, αλλά ουδέποτε χωρίς να έχουν κάνει κρούση, πρόταση, διαπραγμάτευση και έτσι τέλος πάντων μπορούμε να συζητάμε ώρες για πάρα πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού που αρέσουν, γιατί έχει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει ελπίδες να προλάβει τη ρεβάνς, έτσι, όχι το πρώτο παιχνίδι, ο Καλάμπρια.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ο Καλάμπρια ούτως ή άλλως θα πήγαινε για τη ρεβάνς. Αυτό θα κυνηγήσει, αυτός είναι ο στόχος. Και το θέμα είναι το παλικάρι να γυρίσει πάνω απ' όλα υγιής, βέβαια, γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα το να πηγαίνει μονόπατα, να σου πει έτσι από τη μία πλευρά, μην έχοντας εναλλακτική, δεν είναι ότι καλύτερο, εν μέσω σημαντικών αγωνιστικών υποχρεώσεων και τώρα. Μπήκε απευθείας στα βαθιά, αλλά αρχίζοντας και το πρωτάθλημα επιβαρύνεται, όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό το κομμάτι. Η UEFA μεταξύ έκανε και γνωστά τα δύο ονόματα των διαιτητικών ομάδων της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε. Ο πρώτος κύριος που θα έρθει στο ΆΚΑ να φιλοξενηθεί είναι ο κύριος Μπρισάρ, ο Γάλλος. Ο δεύτερος στο εκτός έδρας παιχνίδι στην Τσεχία που θα είναι στις 27 του μήνα είναι ο Στέγκεμαν από την Γερμανία.
0: Γνωστό όνομα ο Στέγκεμαν, έτσι.
1: Ναι, γνωστός είναι. Τώρα θα πάρω, ξέρεις, σβάρνω όλα τα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Και ο Βαλετιέρη είναι γνωστό που είναι τέταρτο. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι να έχει μια καλή διευθυνσία Βαλεντίνα μου Παναθηναϊκός και να είναι και ο ίδιος σοβαρός για να μπορέσει εδώ που έφτασε μια ανάσα με τον ίσιο να διατηρεί πολύ καλή παράδοση, είναι αλήθεια. Με 11 στα 11.
0: Μην τον ματιάσουμε τον άνθρωπο.
1: Φτουφτουφτου, ναι, σε τέτοιες προκλήσεις, παύλα προκλήσεις και με την Κοπεχάγη να πάνε όλα, αλλά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια της αναμέτρησης από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μπορεί ο κόσμος να τα προμηθευτεί, εξυπακούεται μέσα από το site της ομάδας, αποκλειστικά να το διευκρινίσω μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης των εισιτήριων. Έχει ανάλογα και τη θύρα διαφορετικές τιμές, αρχίζουν από 20 ευρώ που μπορεί κάποιος να βρει, έχει 30 ευρώ, 40 ευρώ, 60 ευρώ, τα λέω όλα τελφάντως, μπορεί να φτάσει μέχρι 205 ευρώ, εξαρτάται ο καθένας που θέλει να κάτσει, δόξα Θεώ, έχει χώρο το ΆΚΑ και αν κρίνω από την παρουσία του κόσμου κατά καλό καιρό και μέσω διακοπών, νομίζω ότι άμα την επιστροφή του μετά τις 15 Αυγούστου που τελειώνει και τα μπάνια του λαού, το κλασικότερο, θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο παραδυνακό γιατί διψάει ακόμα και στο σημείο που φτάσει η ομάδα και γενικά να δει τον Παναθηναϊκό να εμπνευστεί και να πάει λίγο παρακάτω ο Παναθηναϊκός. Το χρειάζεται και αυτός νομίζω για την ευρωπαϊκή προοπτική του και γενικά για όλο τον οργανισμό. Είναι μια τόνωση σε όλες τις πτυχές του οργανισμού. Το αντιλαμβάνεται νομίζω κανείς αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα,
0: υπήρχε σήμερα πάντως, έβλεπα στον κόσμο. Mm-hmm. Άλλοι λέγανε καλά έκανε και υπερναβολή, άλλοι λέγανε δεν έκανε καλά. Ακόμα και σε αυτό υπήρχε έτσι μια.
1: Πάντα θα υπάρχει, αλλά δεν αποφασίζει ο κόσμος. Αποφασίζει ο Νίστρουπ, γιατί ο Νίστρουπ ξέρει ποιοι παίκτες του είναι καλά, το βαθμό ετοιμότητάς του, πόσο καιρό θέλει να το εκμεταλλευτεί το κοινό χρονικό διάστημα για να δουλέψει και να δέσει ακόμη περισσότερο το έμψυχο δυναμικό, ποιους θα έχει στη διάθεσή του, ενδεχομένως να έχει κάνει και άλλη μια μεταγραφή όπου αν έχουμε μέχρι τότε και δίζει χρόνο. Και θεωρεί, είναι μάλλον χωρίς να το θεωρήσει ο Νίστρουπ, κοινή λογική ότι κάθε μέρα που περνάει είναι ένα σύν για μια καινούργια ομάδα που χτίζεται τώρα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε το να μην βρει μπροστά του άμεσα αγωνιστική υποχρέωση και μάλιστα μέσω άλλης αγωνιστικής υποχρέωσης.
0: Αλλάζει και διαχείριση, έτσι. Γιατί δεν θα έχει να σκεφτεί να κάνω το rotation, πόσο χρόνο συμμετοχής να δώσω, πόσο θα καταπονηθούν οι παίκτες.
1: Εκείνο είναι το κόλπο, ναι. Για να διατηρήσει και τις πιθανότητες που σύμφωνα με το football meets data είναι 55% αυτή τη στιγμή να περάσει ο Παναθηναϊκός. Του δίνει αρκετές πιθανότητες, δηλαδή από αυτό περνάει πρόκληση. Εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί σε κάποια κομμάτια ο Παναθηναϊκός μέσα από το ομαδικό του παιχνίδι. Και μιλάω για το αμυντικό σκέλος, το οποίο ο ίδιος ο προπονητής είχε πει ότι οι γραμμές του ήταν κοντά, χάνονταν δεύτερες μπάλες. Είδαμε άλλα πράγματα, εξωτερικό είναι η αλήθεια, Απλά κάποιες αλλαγές που βραχύλωσαν λίγο την ομάδα μέχρι να βρει τα πατήματά της στο γήπεδο, έφεραν αν θες και την Αναμπουμπούλα και τον κόλ της Σοφάρης και άλλαξε ψυχολογία μετά. Δεν λέει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός είναι μονταρισμένος, δεν λέει κανείς ότι είναι πανέτοιμος. Λέει ότι έχει ταλέπον άνες όμως, σίγουρα, πιο ποιοτικές από πέρσι ώρα εγώ, και ότι έχει ένα πολύ μοντέρνο προπονητή και δουλεύει προς την σωστή κατεύθυνση. Ωρα, θέλει και λίγο την τύχη με το μέρος του μαζί με σκληρή δουλειά, να πάει παρακάτω και να μπορέσει να κοιτάξει στο μέλλον του, λέω στο πρωτάθλημα από εκεί, α, δεν συγχωρούνται τα λάθη μετά τις πρώτες αγωνιστικές, και εκεί πρέπει να μπει σε αυτό δυναμικά. Θεωρώ ότι θα έχει εκτιμένη ταχύτητα ο Παναθηναϊκός, αν περάσει τα την ψυχολογία, θα είναι πολύ πιο γεμάτο το ρόστερ του και επιλογές του Νίστρουπ. Έχει και δύο αντιπάλους βατούς στο ξεκίνημα που κρύβει πάντα παγίδες. Όπως θυμόμαστε κάθε χρονιά, πάντα οι εύκολοι που λέμε εμείς, ο εύκολος αντίπαλος δώσει κανείς ζημιά. Οπότε για να δούμε τι θα δούμε για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι. Βάλε την. Υπάρχουν και τα μεταγραφικά τα οποία πάντα ενδιαφέρουν τον κόσμο και πάντα ρωτάει ο κόσμος.
0: Αυτό και το οχτάρι πια το βλέπω παντού,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Οποίο,
0: η ερώτηση αυτή είναι η κλασική.
1: Έτσι. Δεν έχω πει μόνο αυτό, έχω πει box to box. Θέλει να καλύπτει αυτή την περιοχή ο Παναθηναϊκός και στην ουσία αυτό που νομίζω ότι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι ότι γίνεται μια έρευνα αγοράς από το τεχνικό επιτελείο και τον Κοτσόλη. Θέλει να βρει ένα παίκτη που του κάνει, που του αρέσει. Πολλά ονόματα γράφονται, ακούγονται. Οκ, τίποτα δεν υπάρχει από αυτά όμως. Πέρα από κάποιες διευθυντικές επαφές, αν έχουν προταθεί κάποιοι παίκτες, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Για να προχωρήσει, διηγήθηκε πάρα πολύ τον κόσμο από τον Παναθηναϊκό σε αυτό το κομμάτι. Και δεν έχει βρει ακόμα τον παίκτη που θέλει. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος της ημέρας, νομίζω. Επίσης,
0: δεν είναι ότι δεν έχει παίκτες, απλά θέλει και κάποια ακόμα χαρακτηριστικά ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά που θέλει για να συμπληρώσει το ρόστερ ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ. Δεν το έχει βρει, δεν έχει προχωρήσει σε κάτι ακόμα. Ήταν όσο το λέγαμε. Θεωρώ απλά ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει. Προτεραιότητα το ψάρι. Το τρέχει παράλληλα τώρα. Βασική προτεραιότητά του, γιατί έχει μείνει ένας μήνας και μήνας προς το τέλος του μήνα γίνονται αυτά. Οκ, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Να βρουν ομάδα κάποιοι παίκτες για να μην μείνουν στο σύλλογο να δραστηριοποιηθούν για αυτοί, να έχουν κίνητρο για αυτοί και να μην πουκώσει το πράγμα στον Παναθηναϊκό αφού έχει ήδη αρκετούς ποδοσφαιριστές, να βρεθούν και ομάδες ενδιαφερόμενες και θα πέσει πολύ βάρος σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα ουδείς, εάν και εφόσον πάμε σε αποχωρήσεις, εγώ λέω τώρα για τα φετινά φρούτα, εάν και εφόσον πάμε σε αποχωρήσεις, να κάνει μια ένα επαναπροσδιορισμό νήσου και να πει α, θέλω και κάτι ακόμα. Θα το δούμε στο τέλος. Το πρώτο στάδιο όμως έχει να κάνει με το 8 συν τις αποχωρήσεις και μετά θα δούμε που θα κάνει την πύλια. Εξαρτάται και πώς θα ευχαριστημένος αυτά από όλα αυτά που έχει δει στα προβληματικά. Ο Τσουδί μπορεί να αποκλείσει άλλη κίνηση, αυτό θέλω να πω. Εάν όμως και εφόσον πρώτα πουληθούν όλοι οι βασικοί παίκτες που θέλει ο Παναθηναϊκός να φύγουν και αποκτηθεί και αυτό το οκτάρι το οποίο δεν έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό της ομάδας.
0: Στέλνουν εδώ μηνύματα, Μπρόζοβιτς κλπ.
1: Δεν υπάρχει, ναι. Άλλο να κυρώσω.
0: Όχι, αυτό το όνομα έχει έρθει μόνο για την ώρα.
1: Εντάξει, έχει γραφτεί ο Μπρόζοβιτς, έχουν γραφτεί και άλλοι τέλος πάντων ποδοσφαιριστές. Το ζήτημα είναι ότι οποιοσδήποτε ελεύθερος προταθεί, καλές περιπτώσεις υπάρχουν στην αγορά, δεν το συζητάω. Ωστόσο, οποιοδήποτε προταθεί δεν σημαίνει ότι θα έρχεται στο Παναθηναϊκό. Παίρνει ένα μάνα το τηλέφωνο, έλεγχο αυτό τον παίχτη, τον δίνει στον Κοτσόλη, το συζητάει με τον Ίσπρουπ, τον τσεκάρουν το τεχνικό επιτελείο, τον απορρίπτουν ή τον προωθούν. Άλλο προτείνομαι, άλλο προχωράω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή που έχει δουλέψει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πούμε ότι προχωράει, ότι έχει ανακαλύψει τον παίχτη. Έχει ένα-δυο εξωστήλα στη λίστα με του οποίου συζητάει, όχι όμως παίκτες από την Ευρώπη, όχι όμως παίκτες που έχουν πώς να το πω, ξεχωρίσει σε αυτή την κούρσα το μαραθώνιο, τέλος πάντων να το πω αλλιώς, ή την κούρσα ταχύτητα που γίνεται, για να μπορέσει να πάρει τον κατάλληλο Παναθηναϊκό στο box to box.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως το ζητούμενο δεν είναι να αποκτηθεί απλά ένας ακόμη χαφ, αλλά είναι να βρεθεί αυτό που θέλει ο Νίστρουπ να ταιριάζει σε αυτό που θέλει να χτίσει. Έτσι.
1: Ουδέποτε ήταν το ζητούμενο φέτος, να σου πω την αλήθεια, και φέτος κινήθηκε πολύ γρήγορα η μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ κάνει και δηλώσεις, να σου πω, επειδή λέμε για τα μεταγραφικά, ο πρόεδρος της Samsung Sport, ο Γιλντιρίμ, ο οποίος ήταν πολύ δύσκολο στην πάση και με τις οικονομικές λεπτομέρειες γενικά μας κούρασε και μας και τον Παναθηναϊκό, και έδωσε κάποια πράγματα στη δημοσιότητα. Τόνισε βασικά ότι ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από τη Samsung Sport. Ανέφερε ότι η πρώτη οικονομική προσθήκη του Παναθηναϊκού είχε φτάσει αρκετά χρήματα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, το ποσότητα. Εντάξει, είναι γνωστό, θα τα λέγει ο ίδιος στον αέρα ότι δεν έχει γίνει να έχει κάνει αυτό. Ότι ανέβηκαν διαπραγματεύσεις σημαντικά για τον Δήμητρο, ότι ήταν αρκετά χρήματα παραπάνω εν τέλει. Και τόνισε ότι και αυτός έκανε ένα καλό deal για την ομάδα του και το Παναθηναϊκός πήρε έναν πολύ αξιόλογο παίκτη και νομίζω τον είδαμε. Τα πρώτα δείγματα γραφής δηλαδή τα έχουμε δει αν μη τι άλλο και όντως πρόκειται για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που τέλος πάντων να το πω κι αλλιώς δεν είχε τέτοιο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, αναμφίβολα, το έχει δείξει ήδη.
1: Έτσι, δεν είχε. Σαφώς. Δεν το ζητάω.
0: Ωραία Νίκο, διήμερο ρεπό τώρα για τους παίκτες έτσι να πάρουν τις απαιτούμενες ανάσες να ανακτήσουν λίγη ενέργεια και μετά...
1: Ναι, ακριβώς. Δύο μέρες φόρτισης μπαταριών και εμείς έχουμε ακόμα εδώ δύο μέρες να επιστρέψουμε τα παιδιά σιγά σιγά για να την κοπανίσουμε κι εμείς. Να φύγουμε το παράθυρο κι εμείς. Και γενικά ο Παναθηναϊκός τώρα μόνο Ευρώπη. Μόνο Ευρώπη και τα υπόλοιπα θα βρίσκουμε. Θα έρθουμε.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, καλή σου νύχτα. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παγκάκη για τα του Παναθηναϊκού. Μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Όπως μας ενημερώνει εδώ και ένας φίλος ακροατής στα μηνύματα, σε φιλικό παιχνίδι, Τρουά Πανετολικός 0-1. Είναι στο 65 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι αυτό. Αργότερα, στην πορεία της νύχτας, θα έχετε ενημέρωση και για τα του Πανετολικού.

0: Για το φίλο που με ρωτά αν η Λαλίγκα ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο και όχι αυτό, εγώ να του πω ότι η Λαλίγκα ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο. Απλώς μπερδεύεσαι, επειδή Ατλέτικο, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα θα παίξουν αργότερα. Και αυτό γιατί, λόγω του Μουντιάλ λοιπόν, που ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου, γιατί η Συλλογική Σύμβαση των Ποδοσφαιριστών στην Ισπανία προβλέπει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται 21 ημέρες.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Τι όχι, σημείωσέ με, μπορεί να αρέσει ο Στέφανο. Σημείωσε 21 και 28. Κοίτα εδώ.
8: Μπορείς καλύτερο.
0: Φίλε, δεν με σημειώνει. Κάνω τόση μεγάλη προσπάθεια να πω σαρδά.
8: Μανώλης. Μπορείς κάτι πιο.
0: Κοίτα, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
8: Απομνημονευτικό.
0: Σημείωσε το Σιμανόλη και δώσ' το, γιατί εδώ πέρα ο Κυριάκος με σαμποτάρει. Εν πάση περιπτώσει, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τι να κάνω, παρελίνο ρεκόρ Σαρδάμ, δεν το έχω.
8: Ναι, μπορείς.
0: Μαραθιανέ λέει, βγες από το σώμα της Βαλεντίνας, τι έπαθε μουσική ρε παιδιά. Μια χαρά είναι η μουσική, πολύ ευχάριστη, πολύ ανεβαστική, μια χαρά καλοκαιρινή μουσικούλα. Εμείς πάμε σε διακοπή, να ξεμπερδέψω λίγο τη γλώσσα μου εδώ από το 21 ημέρο και τα λέμε σε λίγο για να μπούμε στην τελική ευθεία των ρεπορτάζ.
9: The dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: 100,3.
1: Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε Κρήτη και Κό για δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν αργά το απόγευμα. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περιορίζεται το μέτωπο στην περιοχή των Σελίων, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα Ρεθύμνου, με κατεύθυνση προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Στην Κό, φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από τη Ρόδο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Τίθεται συγκεκριμένα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιά στο sky.gr. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου. Ως τις 10 απόψε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών. Η ίδια απαγορεύση θα ισχύσει και αύριο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Τρένο εκτροχιάστηκε νωρίτερα σήμερα στην Ανατολική Αγγλία χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Πρόκειται για τον δεύτερο εκτροχιασμό τρένου στην Αγγλία μέσα σε ένα 24ωρο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Δώστε μικρόφωνο στον DJ Κούλης, λέει εδώ ένας φίλος. Ένας άλλος φίλος μου δίνει τη συμβουλή. Πες του 20ήμερο και μία μέρα, ρε Βαλεντίνα, λέει ο Γιάννης. Επειδή πριν δεν μπορούσα να πω το 21ήμερο. Δεν υπάρχει σαν λέξη, πιστεύω, γενικά, το 21ήμερο.
1: Το λέμε.
0: Εντάξει.
1: Το λέμε.
0: Εγώ προσωπικά από τίτες δεν μπορώ να το πω. Οπότε 20ήμερο και μία ημέρα. Θα λέμε, όπως το λέει εδώ ο φίλος, που έχει απόλυτο δίκιο, για να μην πουρδού κλώνομαι και εγώ και να τα έχουμε καλά με όλους. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Κυριάκο, ότι 7η στην Ευρώπη στα 1500 μέτρα ελεύθερο στο Παρίσι η Βασιλάκη, η Άρτεμις Βασιλάκη, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 16, 21 και 26 κατάφερε να ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο την παρουσία της στη μεγάλη διοργάνωση. Τι άλλο έχω να σου πω? Έχω να σου πω ότι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Τσίρο Ιμόμπιλε στα 36 του χρόνια. Μετά την απόφαση του να αποχωρήσει από την Paris FC, κλείνει μια καριέρα περίπου 17 ετών ο Τσίρο Ιμόμπιλε. Αυτά από τον Ρωμάνο, τον Φαμπρίτσιο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο μεταγραφικό έτσι σπουδαίο. Για να δω, κάτι λέει για την Ατλέτικο. Να, ο Κούτι Ρομέρο πέρασε ιατρικά πριν κάνα δύο ώρες στην Ατλέτικο. Πενταετές συμβόλαιο θα υπογράψει. Αφήνει την Τότεναμ. Ωραία θα περάσει εκεί με Τσόλο Σιμεώνε ο Κούτι Ρομέρο. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, Κυριάκο, που κάπου διάβασα ότι και αυτός λέει σκοπεύει να σταματήσει από την ενεργό δράση των μεταγραφικών ειδήσεων μετά το καλοκαίρι. Ο 33χρονος ρεπόρτερ που δεν κοιμάται ποτέ, βαρέθηκε. Πάει το Here We Go. Τι θα βλέπουμε τώρα στις μεταγραφές?

0: Συνεχίζουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ και πάμε να μάθουμε τι τρώει, τι καλό τρώει ο Μάνος Σουριάς. Γεια σου Μάνο.
1: Πόσο ποδοσφαιρικό.
0: Τόσο ποδοσφαιρικό, δεν είναι ποδοσφαιρικό το φαγητό. Χωρίς καλό φαγητό δεν μπορεί να αποδώσει ένας παίκτης. Και ένας ρεπόρτερ θα πω εγώ.
1: Κοίταξε παραμονή τώρα 15 Αύγουστο, τι μπορείς να φας. Πρέπει να φας κάτι το οποίο δεν μπορείς να φας κοψίδια. Οπότε δεν βάζουμε θαλασσίνα σήμερα.
0: Άντε τα θαλασσίνα. Η Κρήτη γιορτάζει, βλέπω εδώ, τον Όφη. Και γιορτάζει και ο Μάνος με θαλασσίνα.
1: Ναι, ναι. Θαλασσίνα δεν κάνει τέτοιες γιορτές. Κοίταξε, Βαλεντίνα, αυτό που ζει όσο αυτούς τους τελευταίους μήνες είναι πραγματικά κάτι...
0: Υπερκούπωση.
1: Εξωπραγματικό. Ένας Όφη να έχει πάρει μέσα σε λίγους μήνες δύο κύπελα, να έχει πάει μέσα σε 1,5 χρόνο σε 4 τελικούς. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχει ζήσει στο παρελθόν του, το πρόσφατο παρελθόν του Όφη, όταν από το 1987, μάλλον το 1990, είχε πάρει και πάλι σε τελικό, δεν είχε κάτι να τότε, είχε να πάρει σε τελικό και από το 87 να πάρει έναν τίτλο. Και από τότε, στους τελευταίους μήνες, έχει πάει σε 4 τελικούς, 2 κυπέλλου, 2 σύντροκάφα, έχει κατακτήσει τον ένα του κυπέλλου και τον άλλο του σύντροκάφα.
0: Καλό ποσοστό.
1: Έχει δημιουργήσει λοιπόν μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα και έχει τονώσει την ψυχολογία όλων εν ώψη της χρονιάς που ξεκινά, μια απαιτητική χρονιά, μια δύσκολη χρονιά, το οποίο έχουν αναλογιστεί όλοι και μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς της ημέρας και της νύχτας.
0: Θες να μας πεις κανένα ωραίο παραλυπόμενο?
1: Της νύχτας και του ξημερώματος της κατάκτησης.
0: Ωραία, καταλάβαμε.
1: Το παραλυπόμενο είναι ότι οι ποδοσφαιριστές του ΟΧΗ προσπάθησαν να κλέψουν τη δόξα του Αργυρού, ο οποίος βρισκόταν εδώ στο Ηράκλειο και για μια εμφάνιση. Εκεί βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές. Κούντας, Ανδρούτσος, πήραν το μικρόφωνο, έρχεται ένα τραγουδί, θέλεις να είσαι. Αλλά τελικά δείχνουν ότι καλύτερα θα καταφέρουν εντός αγωνιστικού χώρου. Όπως και ο Αργυρός θα καταφέρει καλύτερα στην πίστα πάνω μέσα στο γήπεδο. Ήταν λοιπόν, γιόρτασαν στον Όφη με, όπως άξιζε και αυτό τον τίτλο και ο κόσμος βγήκε ξανά στους δρόμους. Όμως αυτοί ήταν οι πανηγυρισμοί, μοιραία σταματούν άμεσα, γιατί τώρα δεν είμαστε θεωρητικά στο τέλος της χρονιάς όπως ήμασταν μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, μόλις ότι υπήρχαν ακόμα τα διαδικαστικού χαρακτήρα τότε πλήρως και απλά ήθελε να τερματίσει όσον αφορά τις συλλογές απλά και μόνο για το ΟΝΟΡΕ. Τώρα ξεκινά μια χρονιά όπως είπαμε που είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ιδιαίτερα δύσκολη. Υπάρχει το παιχνίδι την Πέμπτη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Προσπάθησε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας να αποκλειστεί, αλλά τα κατάφερε τελικά πριν εκείνη την πρόκληση.
1: Έκανε φιλότιμη προσπάθεια. Είναι αλήθεια. Κατάφερε με ένα γκολ να πάρει τελικά την πρόκληση. Εκεί που φαινόταν ότι ήταν μια δεδομένη πρόκληση, τελικά τα χρειάστηκε. Θα βρεθεί πάντως στον δρόμο του Όφη. Και ήδη ο Κόντες, μάλλον δεν χρειάζεται να το παιχνίδι, αλλά απλά το παιχνίδι ήταν από κοντά. Έκανε τη δίσο μας την κατασκοπία, γιατί αμέσως με το που βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου του Super Cup, τόνισε ότι ότι έγινε πρέπει να έχει μένει πίσω. Και πιο μου κοιτάζουν την χρονιά που έρχεται. Οπότε έχει καταστρώσει ήδη τα πράγματα για το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ. Και οι υποδοχές και αυτοί τώρα πλέον θα μπουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Με την ψυχολογία στα ύψη.
0: Την Πέμπτη στο Παγκρίτιο και την επόμενη Πέμπτη στο Βασιλεύσκι. Αγώνες.
1: Στη Σόφια.
0: Πέμπτη στο Βασιλεύσκι. Αγώνες.
1: Στη Σόφια.

0: σε λίγους μήνες ο τίτλος και μάλιστα και της πρωταθλήτριας ΣΑΕΚ. Ο οποίος έχει γίνει ο κρυπτονίτης της ΣΑΕΚ, δύο έτης έχει μιλήσει για την τελευταία, τον τελευταίο χρόνο και τους δύο τελευταίους, τον αποκλεισμό του κυπέλλου με τα συνεχεία σωστά και τον χρησιμοποιήσουμε στα πέναλτι. Τώρα και ο Μιχάλης Μπούτσης βρίσκεται εδώ, παρόντας στους πανηγυρισμούς.
1: Για κάποια πριν διαβάζω, έτσι.
0: Προφανώς, αν με καταφέρει η ομάδα να περάσει...
1: Και για το Super Cup και για το Europa.
0: Για το Super Cup εννοείται θα υπάρχει πριν, το οποίο θα γιγαντωθεί αν καταφέρει να βρεθεί και στους ομίλους του Europa League. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι περισσότερα τα ωφέλια αν βρεθεί πρώτος στη λιθέα στην Europa, γιατί να πούμε ότι θα υπάρχει πριν και για το Conference League, υπάρχει και για το Conference League, αλλά είναι περισσότερο της περασμένης χρονιάς ως βάση των συμβολίων που υπήρχαν και αυτών των καινούριων που έχουν κάνει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν να βρεθεί στο Europa League θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα και θα βάλει ένα, όπως λέμε, στην πρώτη περίπτωση βαθιά πεθέσεις τζέτη για να πρημολογήσει και υλικά τους παίκτες εκτός από την ηθική επιβράβευση που τους έχει δώσει σε όλους. Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα. Τα εισιτήρια όσων δεν έχουν αγοράσει ακόμα κάθε διαρκείας. Να πούμε ότι μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τα μεσάνυχτα, ολοκληρώνεται η διάθεση των καρτών διαρκείας, αλλά από ό,τι είναι γνωρίζω θα δοθεί νέα παράταση, γιατί τώρα και μετά την προχρησιμή επιτυχία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ζήτηση του κόσμου. Έχουν ξεπεράσει τις 6.000 κάρτες που μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί και συνεχίζεται έτσι με έντονη κινητικότητα η πώληση. Οπότε θα δοθεί από ό,τι φαίνεται και νέα παράταση και μετά την κάτι έτσι του Αυγούστου, ουσιαστικά δηλαδή μέχρι και την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού. Πάντως για όσους επιθυμούν μεμονωμένα να πηγαίνουν στο γήπεδο, μπορούν από σήμερα να αγοράζουν εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης, από 15 ευρώ το φθηνότερο μέχρι 100 ευρώ το ακριβότερο στις δύο θέσεις είναι οι τιμές. Οπότε σε ένα γενικό κλίμα ενθουσιασμού.
1: Και τη Δευτέρα τα τρόπαια και στην μπουτίκ στο Γιατί Κουλέ βλέπω. Μπορεί ο κόσμος να πάει στις 7 το απόγευμα να βγάλει φωτογραφίες.
0: Όσοι δεν είχαν βγάλει την ειδοκύπελο, να βγάλουν και να βγάλουν την ειδοκύπελο. Όσοι είχαν βγάλει την ειδοκύπελο, να βγάλουν τώρα έχει με το Super Cup. Είναι αυτό που σου λέω, Βαδίνα, ότι μέσα σε ένα γενικό κλίμα εφορίας μπαίνει ως αυτή την νέα χρονιά. Όμως όλοι τονίζουν ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία το να καταφέρεις να νικάσεις στη διαδικασία των πέναλτι την πρωταθλήτρια ομάδα. Είναι κάτι σημαντικό. Όμως έρχεται μια χρονιά που πλέον εκεί στρέφουν όλοι το ενδιαφέρον τους, όπως και στο να κλείσουν τα μεταγραφικά θέματα. Υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα το θέμα του επιθετικού και το είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του έφτασε χωρίς καθαρό με επιθετικό, με αποτέλεσμα να, εισαγωγικά λέξη, θυσιαστεί η δημιουργικότητα που μπορούσε να δώσει ο Αϊτόρ, ας πούμε, αν ήταν λίγο πιο πίσω, ή ο Νους με το Φούντα, αν ήταν συνήθεια κάτω, γιατί βλέπουμε ότι είναι αλλάσιμο που υπήρχε σε αυτή την κορυφή της επίθεσης. Η ομάδα λοιπόν χρειάζεται ένα επιθετικό, ένα επιθετικό πρώτης γραμμής και αυτό θέλει και ο Καρυπίδης, και ο Πουσανίδης, και εννοείται ο Κέντης, βάσει των συζητήσεων που έχει κάνει. Πρέπει όμως αυτή η μεταγραφή να κλείσει σύντομα. Εντάξει, δεν θα είναι, ακόμα και απόψε να κλείσει ο λόγος, δεν θα είναι η διάθεση του Κόντι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά να είναι στα επόμενα τα οποία θα το οθήσουν. Αν και είδαμε τον Ντίκμαν ότι ήρθε στην ομάδα...
1: Σαν να έπαιζε καιρό στην ομάδα, φάνηκε.
0: Ήρθε στην αποστολή, μπήκε και στο παιχνίδι, ακριβώς σκέφτηκε ότι ήταν σε ετοιμότητα. Οπότε αυτό είναι ενδεικτικό του ότι η κινήσεις είναι στοχευμένες. Δηλαδή θέλουν παίκτες που να βρίσκονται και σε ένα καλό... Μην είναι παίκτες δηλαδή, που να έχουν παίξει 2-3 μήνες επίσημο παιχνίδι ή να έχουν τελειώσει η προετοιμασία, αλλά να είναι τις οποίες είναι σε ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας και να μπορούν άμεσα να αποφέρουν τις εισιτήρια σύνθη. Και εννοείται βέβαια να έχουν και την προσωπική επάρκεια για να τα αποκριθούν σε αυτές τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις που έχει η φετινή χρονιά. Οπότε πλέον με το βλέμμα στραμμένο το παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφιας μπαίνει όχι, αφήνει πίσω από τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του Super Cup. Με την ψυχολογία στα ύψη,

0: και το παιχνίδι με την Τσέσκα να είναι στο επίπεδο, με το οποίο θέλει να κάνει μια εμφάνιση και να πάρει ένα σκόπο, να του δώσει ελπίδες στην αγωνιστικό της Σόφιας, ώστε να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση, τη μεγάλη υπέρβαση, να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Ακόμα και αν τα καταφέρει πάντως...
1: Έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη.
0: Προφανώς και άφηνε μια πρόκληση για τον Ευρώπη, δεν πρέπει να επιτυμάνουν το Conference League.
1: Πολύ σημαντική χρονιά γενικά, δηλαδή είναι πολύ σπουδαία αυτά που έρχονται.
0: Πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική και όλοι θέλουν να την εγκαταλείψουν στο έπακρο και ξεκίνησε αυτή η χρονιά με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
1: Ωραία Μάνο, να σε αφήσουμε να συνεχίσουμε τα θαλασσινά σου. Για ό,τι νεότερο θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Καλό βράδυ στο Μάνο Σουριά, αυτά και από τον Όφη. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ, το οποίο νομίζω έχει αρκετά σημαντικές ειδήσεις. Πάμε να καλησπέρισουμε το Δημήτρη Τζουρμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω θα ξεκινήσει με τα γραφικά, έτσι.
1: Έχει αρκετά ζητήματα, αρκετά σενάρια. Έχει επιλογές, έχει εκκρεμότητες. Είμαστε 15 Αύγουστο και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές υποθέσεις, είναι η αλήθεια. Του ΦΟΡ κυριαρχεί. Η περίπτωση του Ντιαγέ του Σενεγαλέζου της Σαμσονσπορ δεν είναι καινούρια. Είναι ένα ζήτημα που κορυφώθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τότε φάνηκε ότι ο Ντιαγέ δεν ήταν θετικός για να κάνει την μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όλες αυτές τις μέρες έχει ασχοληθεί με πολλούς ποδοσφαιριστές. Προφανώς επέμενε, πίεσε και τώρα υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι τα έχουν βρει οι τρεις πλευρές και ως δανεικός θα έρθει από τη Σαμσονσπορ. Πρώην παίκτης και του Ερυθρού Αστέρα, στα 30 του χρόνια, ένας υψηλός όμως φορ. Τον έχουν τσεκάρει από τον ΠΑΟΚ, είπαμε, εδώ και καιρό. Εκείνος έχει κάνει δεύτερες, τρίτες σκέψεις. Τώρα είναι το πιο πιθανό και βέβαια αξίζει να πούμε για όλα τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, το τι ισχύει και από εδώ, το ότι όταν χαλάνε δύο υποθέσεις συμφωνημένες όπως του Μικέλ Μπρενσί και του Ντριγκούσιτς ακριβώς στην άφηξή τους, όταν
0: είναι δύο φοβερό αυτό, γιατί είχαν συμφωνήσει
1: όταν,
0: για να
1: δύο συμφωνίες ακυρώνονται ουσιαστικά την ώρα που συζητιέται η άφηξή τους, πλέον υπάρχει μικρό καλάθι, πλέον υπάρχουν επιφυλάξεις και δεν ξέρω αν θα έχουμε καν επιβεβαίωση, δεν ξέρω αν καν θα έχουμε την ενημέρωση ότι ήρθε ή δεν ήρθε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής. Ο Ντιαγέ αρχικά, που είναι μια κρίσιμη υπόθεση, μια και ο ΠΑΟΚ στον ΦΟΡ σαφώς πονάει, ή ο Ρούμπερ Σάντσες, άλλο ένα γνωστό όνομα, γιατί γράφτηκε στην Ισπανία το προηγούμενο διάστημα, είναι δεξιός μπακ, 25χρονος, είναι στην Εσπανιόλ, γέννημα θρέμα θα λέγαμε της συγκεκριμένης ομάδας. Ασχολήθηκε και με αυτόν ο ΠΑΟΚ εδώ και μέρες, κάπου έμεινε στην άκρη, μάλλον λόγω του Μικέλ Μπρενσί. Τώρα ο ΠΑΟΚ επανήλθε και φαίνεται ότι και ο Λύση επιμένει και αυτός ο ποδοσφαιριστής θα είναι η επιλογή ως ο αντικένι, ο παίχτης μαζί με τον Κένι. Ας το θέσουμε έτσι, δεν είναι η πιο κομβική μεταγραφή του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια αναγκαία περίπτωση. Αυτά είναι δύο από τα μεταγραφικά ζητήματα. Ο ΠΑΟΚ σαφώς ενδιαφέρεται για εξάρι. Δεν έχει κλείσει το ενδεχόμενο να κάνει κι άλλη κίνηση στον ΦΟΡ. Είναι γνωστή η υπόθεση του Γερεμέγεφ, θα φύγει, είναι ανοιχτό. Άλλη μία περίπτωση που γράφτηκε σήμερα στη Γαλλία, ο Αρί της Μαρσέη, αριστερός εξτρέμ, διαψεύδεται. Δεν υπάρχει εδώ πλέον ξεκάθαρα οποιαδήποτε επιβεβαίωση από την πλευρά του ΠΑΟ για τον Αμίν Αρίτ, τον Γάλλο Μαροκινό, τον 29χρονο που παίζει στη Μαρσέη. Όλα αυτά την επομένη του αγώνα της Νορβηγίας. Sorry, όχι της Νορβηγίας, την Νορβηγία θα πάει ο
0: ΠΑΟ. Των Βρυξελών,
1: εκεί όπου δίκαια πέρασε η Άντρελεχτ με δύο νίκες, εκεί όπου ακόμα και τώρα συνομιλώ με τον Αριστομέντο Κουτσιάφτη για διάφορες φάσεις πολύ πολύ παράξενες. Είναι πολλές οι φάσεις στο ζευγάρι των αγώνων που τις πήραν όλες οι αντίπαλοι, πήραν και τις αποβολές, ακόμα δηλαδή αυτό της αποβολής του Ζίφκοβιτς, το οποίο δεν καθόρισε αποτέλεσμα εννοείται, αλλά έχει αποβληθεί λάθος παίχτης. Και εδώ δεν έχει κάνει κάτι ο Ζίφκοβιτς για αποβολή. Είναι άλλος ο παίχτης του ΠΑΟΚ.
0: Ποιος ακόμα, ξέρουμε,
1: φαίνεται ποιος είναι και δεν έχει νόημα να πούμε. Αλλά ακόμα και σε τέτοια περίπτωση ταυτοποίησης, και λάθος ταυτοποίησης, υποχρεούνται να παρέμβει ο ΒΑΡ. Και το λέω, το τονίζω, γιατί είναι η επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έχασε, αποκλείστηκε, τελείωσε. Αλλά του μένει πλήγμα, χάνει και σημαντικό ποδοσφαιριστή. Από ένα ακόμη τέτοιο λάθος, που είχε πολλά, επαναλαμβάνω, με το ζευγάρι. Α, μόλις τώρα το βλέπω και στην τηλεόραση, όπως και την κόκκινη του Γερεμέγεφ, που βέβαια ο Γερεμέγεφ έκανε λάθος και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον για το Σουηδό. Πλήρωσε πάρα, ο ΠΑΟΚ αμήνθηκε ικτρά στο παιχνίδι, εννοείται. Σου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ακόμα και 4-5 γκολ να βάλει μπροστά, που θα μπορούσε να τα βάλει, θα φάει 6 και θα αποκλειστεί. Αλήθεια είναι, στη χθεσινή βραδιά. Αλλά έχει και πάρα πολλές φάσεις που στη λεπτομέρεια κατάφερε και τις πήρε η Άντερλεχτ και προκρίθηκε. Πάει να παίξει με την Μπραν, μια ομάδα με 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, μια ομάδα στην 7η θέση του πρωταθλήματος στην χώρα. Την αντιμετώπισε και πέρυσι σε μονό παιχνίδι, εντελώς διαφορετικό πλέον αυτή η συνθήκη, εντελώς διαφορετική στα διπλά. Κρίσιμα μάτς, τελικούς πραγματικά για τον
0: ΠΑΟΚ. Πέσε τώρα η χρονιά, λες, αυτά τα μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σκέφτεσαι τι κερδίζεις και τι χάνεις. Το τι κερδίζεις, okay, κανείς δεν θα πει μπράβο. Στο τι χάνεις είναι η ηρεμία, η διαχείριση της ομάδας και του ρόστερ, το οικονομικό, το ranking, πάνω απ' όλα το κλίμα μέσα και έξω από τον ΠΑΟΚ, το οποίο έτσι καλώς δεν είναι πολύ καλό και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί κι άλλο. Αυτά είναι όλα της επόμενης μέρας. Έγινε προπόνηση χωρίς κάτι, με αποθεραπεία φυσικά για όσους έπαιξαν πολύ χθες. Έξω ο Ντεσπότο, φυσικά έξω με είτε, έξω τάχα άλλοι, και να δούμε πώς θα αλλάξει η λίστα με παίχτες που είναι να έρθουν, είπαμε τον Ενδιαγέ κυρίως, αλλά και τον Σάντσεθ, τον Ισπανό μπακ, που είναι η επιλογή εκεί μαζί με τον, με τον Γκένι.
0: Πρώτο μάτς στην Τούμπα την Πέμπτη.
1: Ναι, πρώτο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πορτογάλος ο διαιτητής, βγήκαν γρήγορα πάλι διαιτητές. Στο δεύτερο θα είναι
0: ο Αντώνιο Νόμπρε, είναι στο πρώτο μάτς.
1: Και στο δεύτερο θα είναι Άγγλος
0: ο Τζον Μπρουκ, πρώτη κατηγορία της UEFA του 2024. Για να δούμε, ναι, τι θα δούμε και σε αυτά τα μάτς.
1: Αυτά.
0: Ωραία, Δημήτρη. Μας είπες και τα μεταγραφικά, μας είπες και τα τις επόμενες ημέρες. Σε ρυθμούς Μπραν λοιπόν και μεταγραφών ο ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, έχει μπει αρκετή πίεση, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το κακό σενάριο. Πλέον πάμε για ένα τέλος Αυγούστου με τεράστια πίεση και δύο παιχνίδια τελικούς.
0: Μα πόσο πιο στραβά να πάει στα μάτς με την Μπραν? Δηλαδή με την άντρα λεφτότητα να πάει στραβά, πήγε όλα.
1: Πήραν όλες τις φάσεις οι Βέλγοι, τα κατάφεραν, το πανηγύριζαν, το χάρηκαν. Ας πούμε ότι είναι μαγιά τους κατά κάποιο τρόπο. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε, το παραδέχτηκε ο προπονητής ότι φερθήκαμε αφελώς, πέσαμε στην παγίδα, μας παρέδωσαν μαθήματα διαχείρισης. Ισχύουν όλα αυτά. Αλλά και όταν έχεις μια τόσο έμπειρη ομάδα με τρεις ποδοσφαιριστές, πρέπει να το σκεφτείς πώς την πάτησες έτσι.
0: Α, και κάτι τελευταίο, ακόμα ένα δημοσίευμα για Κωνσταντέλια, το γερμανικό Sky Sports.
1: Ναι, μια πληροφορία δημοσιογράφου, το ότι η Dortmund θα στραφεί κυρίως προς τον Κωνσταντέλια, τον οποίο παρακολούθησε και χθες. Είναι μια πληροφορία, θα δούμε αν πράγματι οι Γερμανοί επισημοποιήσουν το όποιο ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα η διάθεση του παίχτη, που πραγματικά πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει προς ενδεχόμενο μεταγραφής. Δεν το πιστεύω για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά ναι, σε αυτή την ημέρα τη δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, κάθε τέτοιο φουντώνει τον κόσμο, δημιουργεί αντιδράσεις και βλέπουμε ότι γίνονται και τέτοια πράγματα. Θα δούμε αν η Dortmund επισημοποιήσει οποιοδήποτε ενδιαφέρον.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που ήταν αρκετά γεμάτο, καθώς υπάρχουν δύο νέα ονόματα όσον αφορά τα μεταγραφικά του. Αυτό του 30χρονου φορ της Samsung Sport, του Τσερίφ Ενδιαγέ, αλλά και του δεξιού μπακ της Εσπανιόλ, του Ρούμπεν Σάντσες. Λοιπόν, Κυριάκο, νομίζω ότι αυτό ήταν για σήμερα. Εγώ λέω να τα μαζεύω και να πάω έξω στο γραφείο μου. Να ευχαριστήσουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη. Ήταν η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στο μικρόφωνο. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης με πολλά και ενδιαφέροντα πάντα εδώ, στον Big Wins Sport FM στους 94,6.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας στον αέρα του Win Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συριώτης στο μικρόφωνο. Στην έτσι καθιερωμένη ώρα το φετινό καλοκαίρι. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Τη Βαλεντίνα που την αντέξατε νωρίτερα για κάνα δίωρο. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και λίγο κανονικό ραδιόφωνο, οπότε έχω πάρει εγώ το μικρόφωνο. Ευτυχώς νομίζω δεν με άκουσε. Άμα με άκουγε θα είχαμε κάποια αντίδραση.

μια μέρα στην οποία, όπως και να το κάνουμε, ξεχωρίζει το θέμα με τη Λίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός συναντήθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπήρξε τις τελευταίες μέρες πολύ έντονη συζήτηση για το αν θα συνέχιζε ή όχι στον Ολυμπιακό, παρόλο που το κλίμα μάλλον έδειχνε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τελικά ο Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, κάτι το οποίο αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον αέρα του BIM Sport FM 94,6 και λίγη ώρα μετά επισημοποίησε και με ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός διατηρεί το Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του. Ξέρετε την άποψή μου για τον συγκεκριμένο, την έχω μοιραστεί πάρα πολλές φορές. Το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή να παραμείνει ο Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο γιατί είναι ένας προπονητής που έχει πετύχει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα με τον Ολυμπιακό και δεν του αξίζει να φύγει με τέτοιο τρόπο, αλλά και γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ολυμπιακό να άλλαζε προπονητή σε αυτό το στάδιο της σεζόν και να έψαχνε να βρει κάποιον άλλο, να έπρεπε να δομήσει την ομάδα του από την αρχή, να έπρεπε να ουσιαστικά να αλλάξει αγωνιστική φιλοσοφία εν μέσω σεζόν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν του Ολυμπιακού και όπου να είναι ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση. Νομίζω θα έβαζε τον Ολυμπιακό σε μια πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Στη μάχη του πρωταθλήματος το να έπρεπε να ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο από την αρχή. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι η σωστή επιλογή της παραμονής του Μεντιλίμπαρ και φυσικά μένει να φανεί αν θα αποδειχθεί αυτό και αγωνιστικά και μένει να φανεί και επίσης αν θα τηρηθεί η υπόσχεση που έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ενημέρωση για την παραμονή του Μεντιλίμπαρ, ότι θα γίνουν και πάρα πολύ, θα γίνουν οικονομικές υπερβάσεις ανεξαρτήτως budget, έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα πολύ καλό roster, γιατί η αλήθεια είναι ότι και με τα γραφικά ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε και την τεράστια υποστήριξη, θα έλεγα, οπότε ήταν και αυτό ένα πρόβλημα. Να δούμε τώρα αν θα έρθουν οι παίκτες που χρειάζεται ο Ολυμπιακός και πώς θα πάει αυτό. Δεν το αποκλείω φυσικά, αν δεν ξεκινήσει καλά η σεζόν του Ολυμπιακού και στα εγχώρια, να ξανατεθεί θέμα, γιατί ξέρουμε ότι οι ελληνικές ομάδες και κυρίως ο Ολυμπιακός, θα έλεγα, δεν είναι και πάρα πολύ υπομονετικές, αλλά για την ώρα φαίνεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης και γενικότερο ο οργανισμός του Ολυμπιακού να δείχνει εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ.

Τώρα, πέρα από το θέμα με τη Λίμπαρ, κάτι τρομερά έτσι σημαντικό για τους υπόλοιπους ρεπορταζιακό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε. Εντάξει, είχαμε τις ευρωπαϊκές λίστες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έκανε μία αλλαγή, βγήκε προφανώς από την ευρωπαϊκή λίστα ο Παύλος Παντελίδης, ο μεγάλος άτυχος των Πράσινων, μαζί με τον Ιγκίγκασον φυσικά. Ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε και θα λείψει για καιρό, οπότε δεν υπήρχε και λόγος να βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια πήρε τη θέση του. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι από την ενημέρωση των Πράσινων προκύπτει ότι ο Ιταλός Μπάκ έχει πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς με τη Χράντετς και να κάνει τον ντεμπούτο του στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Καλάμπρια που έλειψε στα προηγούμενα προκριματικά λόγω τραυματισμού και ήταν φανερή απουσία του, ειδικά από τη στιγμή που ο Τσάπρας τιμωρήθηκε με κίτρινες κάρτες και ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε στη ρεβάνς με τη ΤΣΕΚΑ 1948 να παίξει ουσιαστικά χωρίς δεξιό μπακ καθαρό. Να δούμε πότε θα επιστρέψει ο Καλάμπρια, που είναι σίγουρα ένας παίκτης στον οποίο υπολογίζει αρκετά ο Παναθηναϊκός. Ανακοίνωσε και την ευρωπαϊκή της λίστα η ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη, για την έναρξη της ευρωπαϊκής της πορείας. Πένραϊς και Ελίασον έμειναν εκτός, καθώς αμφότεροι φαίνεται πως θα αποχωρήσουν. Ο Μεν Πένραϊς για τη Rangers, ο Ελίασον για την Ιντερνασιονάλ. Εκτός έμεινε ο Χρήστος Αλεξίου και ο Μίλαν Βιτάλης, που για την ώρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά. Η ΑΕΚ σίγουρα θα είναι σε League Phase. Όταν η ΑΕΚ αρχίσει τα παιχνίδια της στη League Phase, ανεξαρτήτως της διοργάνωσης στην οποία θα αγωνιστεί, πιθανολογώ το λογικό είναι ότι ο Ούγκρος θα βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα.

Για τον ΠΑΟΚ μόνο έτσι λίγο μεταγραφολογία είχαμε. Ο ΠΑΟΚ που είναι σε ένα μικρό προβληματισμό μετά την κακή εικόνα που είχε, έλεγχε, είναι στο δεύτερο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, γιατί στο πρώτο έχω την αίσθηση ότι τον αδική ήταν με βάση την εικόνα, το ότι έχασε στη Ντούμπα, αλλά στο δεύτερο μάτς νομίζω ότι ήταν και τιμητικό το 3-2. Ήταν μεγάλη διαφορά επίπεδου με την Άντερλεχτ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει προκύψει το όνομα του 30χρονου Σενεγαλέζου σέντερφορ Σερίφ Εντιακέ. Στην Τουρκία γράφουν ότι έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με τη Samsung Sport για να τον αποκτήσει τον συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο έκανε με τη Samsung Sport 29 εμφανίσεις, είχε 10 γκολ και 3 ασίστ, είναι διεθνής με τη Σενεγάλη, ήταν μάλιστα και στην αποστολή του πρόσφατου Μουντιάλ χωρίς να αγωνιστεί με την εθνική του ομάδα. Είναι μια θέση που ο ΠΑΟΚ ψάχνει μονίμως παίκτες, θέση του center for. Νομίζω ότι με βάση και τα όσα έχει πει ο Δημήτρης Ορπατζόγλου θα πάει και για παραπάνω από έναν παίκτη εκεί ο δικέφαλος του Βορρά. Και υπάρχει και μια μεταγραφολογία για τον ΠΑΟΚ που αφορά δικό του παίκτη και ρεπορτάζ άλλης ομάδας, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με τόσα γράφει το Sky Sports της Γερμανίας, ότι ο Κωνσταντέλιας παραμένει στο στόχαστρο της Dortmund, κάτι το οποίο είχε γράψει και η Kicker πριν από μερικές εβδομάδες. Ανακύπτηκε πάλι με τους Βεστφαλούς να έχουν στα ραντάρ τους τον Έλληνα μέσο επιθετικό. Θυμίζουμε ότι η ομάδα αυτή πριν από λίγο καιρό απέκτησε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Είναι μια ομάδα γενικά που της αρέσει να παίρνει νέους παίκτες. Ψάχνει μεσοεπιθετικό δεδομένα και να δούμε αν αυτό το ενδιαφέρον κάποια στιγμή θα πάρει και τη μορφή επίσημης κίνησης προς τον ΠΑΟΚ από πλευράς Ντόρτμουντ.

Σε διεθνές επίπεδο, να πούμε ότι αυτή την ώρα περίπου, 10 και 4 είναι η ώρα για την οποία έχει οριστεί η σέντρα, θα ξεκινήσει το μάτς μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Βιτόρια Γκυμαράες για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Πορτογαλίας, με τη Sporting να έχει στο βασικό της σχήμα και τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιανίδη, όπως ακριβώς και στην πρώτη αγωνιστική, που υπενθυμίζουμε δεν πήγε και πολύ καλά για τη Sporting, καθώς παρόλο που προηγήθηκε 2-0 απέναντι στην Εστρέλα Μαδόρα, χαλάρωσε μετά και ισοφαρίστηκε. Είχε σκοράρει, υπενθυμίζουμε, ο Ιωαννίδη στην πρώτη αγωνιστική. Και σήμερα μαζί με το Βαγιανίδη ξεκινούν βασικοί, με τη Sporting μπροστά στον κόσμο της να θέλει να πάρει το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν. Ενώ έχουμε και ένα μάτς, πώς να το πω, έχει μείνει ένα μάτς ακόμη για να ολοκληρωθούν οριστικά τα προκριματικά του, το τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League και να κλειδώσουν όλα τα ζευγάρια των play-off, καθώς η Klaksvik αντιμετωπίζει τη Lech Poznan, ένα μάτς που ήταν προγραμματισμένο για χθες αλλά δεν έγινε ποτέ λόγω πολύ μεγάλης ομίχλης που δεν επέτρεψε να διεξαχθεί το παιχνίδι, στα νησιά Φερόε, όπου αγωνίζεται η Klaksvik. Ήδη προηγείται 0-2 η Lech Poznan στο 60 λεπτό, είχε κερδίσει και 1-0 το πρώτο παιχνίδι, οπότε μπορεί να θεωρείται σχετικά βέβαιη η πρόκρισή της στα play-off του Europa League.

Μπασκετικά είχαμε ένα πολύ ωραίο βίντεο του Γκερσόν Γιαμπουσέλε, του νεοαποκτηθέντα ψηλού του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέβασε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube ένα vlog, ουσιαστικά μέσω του οποίου κατέγραψε τις πρώτες του μέρες στην Αθήνα από τη στιγμή που αφήχθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δείχνει την πλάνα από την υποδοχή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος, δείχνει την πρώτη του επίσκεψη στο Telecom Center, την πρώτη του επαφή, όχι πρώτη στη ζωή του φυσικά γιατί γνωρίζεται από την Εθνική, αλλά την πρώτη του συνάντηση τέλος πάντων με τον Ματίας Λεσόρ στην Αθήνα και μετά τις διακοπές που έκαναν μαζί στη Μύκονο, και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που ο Γιαμπουσέλε περπατώντας στους διαδρόμους του Telecom Center βλέπει ένα στον τοίχο μια φωτογραφία από το τρόπαιο του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα το 2024 και λέει στα γαλλικά «αυτό δεν μου αρέσει ιδιαίτερα». Και θυμίζουμε φυσικά ότι ο Γιαμπουσέλε τότε ήταν αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε εκείνο τον τελικό. Ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επομένως, το σχόλιο του έχει να κάνει με το ότι έφυγε χαμένη η ομάδα του από εκείνο τον τελικό, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στο Βερολίνο σε εκείνη τη φοβερή εμφάνιση. Μπείτε να το δείτε. Άμα δεν θέλετε να ψάχνετε στο YouTube, υπάρχει και στο sportpavlafm.gr το βίντεο. Είχαμε τη νίκη της εθνικής παίδων μέσω της οποίας ουσιαστικά εξασφάλισε ότι θα διεκδικήσει αύριο την πέμπτη θέση κόντρα στη Γερμανία, στη μία η ώρα το μεσημέρι θα είναι η αναμέτρηση. Η νίκη ήρθε με 102-84 επί της Πολωνίας, 33 πόντους ο Ο Ανδρέας Μπάρλος, είναι ο γιος του Νίκου Μπάρλου, του πρώην μπασκετβολίστα, και ξεκίνησε προετοιμασία και η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ, χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται με πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε και το τελευταίο διάστημα της σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Πελματιαία απονεύρωση είναι το πρόβλημα συγκεκριμένα. Παραμένεις από θεραπεία, δεν είναι ακόμα έτοιμος να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό. Χωρίς αυτόν ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής για τα πολύ κρίσιμα, υπενθυμίζουμε, μάτς με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Δύο μάτς τα οποία η Εθνική θέλει οπωσδήποτε νίκες, καθώς τα έκανε λίγο θάλασσα στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, και τώρα θέλει νίκες για να γλιτώσει πιθανό μπλέξιμο όσον αφορά την παρουσία της στη διοργάνωση.

Και συνεχίζοντας μπασκετικά, να πω ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη και θα έλεγα και το καλύτερο μεταγραφικό αποκτήμα του Άρη στη φετινή αγωνιστική περίοδο, εξαιρουμένου φυσικά του Βασίλη Σπανούλη που δεν είναι μεταγραφικό απόκτημα, είναι προπονητής ο άνθρωπος, αλλά εκεί μιλάμε για άλλο ειδικό βάρος. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία από το NBA, ο οποίος έρχεται για να αποτελέσει, νομίζω, ίσως τον νούμερο ένα, τον καλύτερο παίκτη του Άρη. Και στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εκθίασε το Σπανούλη και είπε μια πολύ ωραία ιστορία, αναφέροντας ότι ήξερε το Σπανούλη πιο πριν, καθώς όταν ήταν στους Pelicans έτρεχε το σύστημα, αυτός και οι συμπαίκτες του έτρεχαν το σύστημα Σπανούλης για το CJ McCollum όλη την ώρα. Και για όσους θεωρούν ότι υπερβάλλει, υπάρχει όντως στο NBA, είναι αρκετά διαδεδομένο το σύστημα Σπανούλης, που έχει ονομαστεί έτσι επειδή αφορά μια κίνηση την οποία πατεντάρισε, να το πούμε έτσι, ο Kill Bill. Τέλος πάντων, έφτασε ο κύριος Ρόμπινσον Έρλ στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στον Άρη, ο οποίος συνεχίζει να είναι σε έναν φυσικά μεγάλο ενθουσιασμό, καθώς μπαίνει σε μια νέα σεζόν με τελείως διαφορετικές συνθήκες οικονομικές, βάση roster και όλων αυτών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

να πούμε ότι εγχώρια δεν είχαμε ιδιαίτερη αγωνιστική δράση σήμερα. Αλλά υπήρχε ένα φιλικό και ήταν του Πανετολικού με την Τρουά στη Γαλλία. Ήρθε 1-1 η αναμέτρηση. Ενδεχομένως στην πορεία της εκπομπής να έχουμε και Μπάμπη Τσιρόνι για να μας πει περισσότερο για το συγκεκριμένο μάτς και γενικότερα για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες, ειδικά εκεί με τα γραφικά, έχει μπόλικο πράγμα. Έχουν χαλάσει μεταγραφές, υπάρχουν διάφοροι στόχοι, μπαίνει και σιγά σιγά σε ρυθμούς κυπέλου ο Πανετολικός, οπότε έχει ενδιαφέρον ενδεχομένως στην πορεία να έχουμε Μπάμπη Τσιρόνι.

Λοιπόν, καταρχάς πριν πάμε σε break και πολιτικό δελτίο, να πω ότι άνοιξε το σκόρ η Sporting Λισαβόνας κόντρα στη Βιτόρια Γκυμαράες. Ο Φλάβιο Γκονσάλες είναι ο σκόρερ, αλλά το γκολ έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από μια εντυπωσιακή ενέργεια και assist του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έχει για δεύτερο συνεχόμενο μάτς φετινή σεζόν συμμετοχή σε γκολ και βοηθάει την ομάδα του να ανοίξει το σκορ μόλις στο 1 λεπτό. Πάμε σε break και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Περιορίζεται το μέτωπο και στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Πηλίτισκο. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη. Χαλκιδικής κλήθηκαν από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρητής, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιά στο sky.gr. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού γλωσσού Αράμκο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται ως αύριο το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί, αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beam Sport FM 4,6 και πριν συνεχίσουμε θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι για το Μονακό και για ένα μοναδικό καζίνο experience, καθώς το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, πέρα από το θέμα Mentilibar, νομίζω στο επίκεντρο των αθλητικών εξελίξεων σήμερα είναι τα του Στίβου και στο ευρωπαϊκό του ανοιχτού Στίβου που λαμβάνει χώρα στο Μπέρμιγχαμ και στο ευρωπαϊκό του υγρού Στίβου που λαμβάνει χώρα στο Παρίσι. Έχουμε μπόλικα εκεί από τις ελληνικές συμμετοχές και που έλαβαν χώρα νωρίτερα και που συνεχίζουν να είναι σε εξέλιξη ακόμη και τώρα. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια μικρή σούμα για ό,τι έχουμε δει σήμερα από τους Έλληνες αθλητές. Να πούμε ότι νωρίς το μεσημέρι, ξεκινώντας από τον υγρό Στίβο, στα 1500 μέτρα ελεύθερο, δεν κατάφεραν να περάσουν στον τελικό οι Βλαχογιαννάκης και Κακουλάκος. Πιο αργά το βράδυ η Άννα Ντουντουνάκη πλησίασε πάρα πολύ στο μετάλλιο, στα 100 μέτρα πεταλούδα, όμως το έχασε με ένα έτσι κακό φινάλε στην προσπάθειά της και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. Ενώ στο ίδιο ακριβώς αγώνισμα η Γεωργία Δαμασιώτη βγήκε 8η. Μετά τη σκυτάλη πήρε ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος πέρασε στο τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ, κάνοντας ένα εκπληκτικό φινάλε στην προσπάθειά του στη συγκεκριμένη κούρσα. Μπήκε στην τελική ευθεία ως 7ος και πέρασε σχεδόν τους πάντες. Οπότε ήταν εντυπωσιακή η κούρσα του. Ο τελικός είναι αύριο Σάββατο στις 7 και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον για το αν θα μπορέσει ο Έλληνας πρωταθλητής να φέρει ένα μετάλλιο. Άτυχος ήταν ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος στα 50 μέτρα ύπτιο βγήκε τέταρτος, χάνοντας το βάθρο για 1/100 του δευτερολέπτου. Καλά ακούσατε, μιλάμε τώρα για τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, έτσι. Να χάσει μετάλλιο για 1/100 του δευτερολέπτου. Πανελλήνιο ρεκόρ και αυτός στα 50 μέτρα ύπτιο. Όπως πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και η Νικόλ Παυλοπούλου στα ημιτελικά για τα 200 μέτρα μεικτή ατομική, όμως αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ δεν ήταν αρκετό για κάτι παραπάνω από τη 10η θέση, ούτε για να τη στείλει στον τελικό και στα του υγρού Στίβου για τη σημερινή μέρα. Ολοκλήρωσε τις ελληνικές συμμετοχές η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία τερμάτισε 7η στον τελικό των 1500 μέτρων, κάνοντας μια πολύ αξιόλογη εμφάνιση.

στον τελικό του αγκοντισμού, ο οποίος θα είναι αύριο. Διορθώνω, θα είναι την Κυριακή 16 Αυγούστου με την καλύτερη φετινή της επίδοση. Η Τζέγκο πέρασε στον τελικό όντας έκτη στην κατάταξη των προκριματικών. Στον τελικό πέρασε πολύ εύκολα φυσικά και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέρασε με την πρώτη τα 5.60 και χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου κέρδισε μια θέση στον τελικό, ο οποίος επίσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το βράδυ στις 9.30 ώρα. Έκανε και κάποιες πολύ ωραίες δηλώσεις μετά τον αγώνα του ο Καραλής, στις οποίες τρόλαρε το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος υπενθυμίζουμε πριν από λίγες μέρες έγινε viral καθώς είχε πάρει μετάλλιο και το ξέχασε. Και έκανε δηλώσεις χωρίς το μετάλλιό του επειδή το είχε ξεχάσει κάπου. Και τώρα ο Καραλής, αναφερόμενος σε αυτό το περιστατικό, κάνοντας τις δηλώσεις του, είπε ότι εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το πάρω μαζί μου το μετάλλιο. Είμαστε σίγουροι ότι θα το πάρει το μετάλλιο του ο Καραλής και θα το πάρει και μαζί του μετά. Και στα πιο πρόσφατα, η Αναστασία Ντραγκομύροβα πήγε πάρα πολύ καλά στη σφαιροβολία, βγήκε δεύτερη και ανέβηκε με αυτή την προσπάθεια αρκετά στην κατάταξη στο επτάθλο. Αυτή τη στιγμή είναι 14η και έχει ακόμη σήμερα να αγωνιστεί σε περίπου 10 λεπτά στις 11 παρα 5 στα 200 μέτρα στο τέταρτο και τελευταίο απόψινό αγώνισμα του αθλήματος.

Και αυτή τη στιγμή, για να το κλείσουμε μετά του Στίβου, και εννοείται αν προκύψει κάτι εδώ είμαστε να το πούμε, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια των Μέρλου και Μίτα στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα κάνουν την προσπάθειά τους, έχοντας, από ό,τι βλέπω, αποτυχημένες συνεχόμενες προσπάθειες στα 2-23, που σημαίνει ότι θα έχουν άλλη μια προσπάθεια για να συνεχίσουν τον αγώνα αμφότεροι. Οπότε θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό και κάνω, ενώ μιλούσα για Στίβο, κάνω μια ποδοσφαιρική παρένθεση για να πω ότι μετά τον γκολ που έφτιαξα για τη Sporting στο 1-0, ο Ιωαννίδης σκόραρε κιόλας. Έκανε το 2-0 για την ομάδα του κόντρα στη Βιτόρια Γκυμαράες στο 22ο λεπτό. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που βρίσκει δίχτυα ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος, υπενθυμίζουμε, έχασε το δεύτερο μισό της περσινής αγωνιστικής περίοδου με τραυματισμό. Επέστρεψε φέτος στην ενεργοδράση και φαίνεται να έχει επιστρέψει και φάτος, καθώς έχει ήδη πετύχει 2 γκολ στις πρώτες 2 αγωνιστικές του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος και έχουμε ακόμα 60 λεπτά αγώνα στο συγκεκριμένο μάτς. Μπορεί να βάλει κι άλλο. Υπενθυμίζουμε ότι και στο πρώτο γκολ είχε πολύ σημαντική συμμετοχή. Αυτός το έφτιαξε ουσιαστικά για να το βάλει ο Φλάβιο Γκονσάλες.

0: Λοιπόν, μετά του Στίβου επιστρέφουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Το είπα νωρίτερα ότι το μοναδικό φιλικό ελληνικής ομάδας σήμερα ήταν του Πανετολικού και προανήγγειλα ότι μπορεί να είχαμε τον Μπάμπη Τσιρόνη στην άλλη άκρη της γραμμής για να συζητήσουμε και για αυτό το μάτς του Πανετολικού με την Τρουά και γενικότερα για τα των Αγρινιωτών. Οπότε πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνη να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.

0: Πανετολικός που έχει πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, διότι εκτός από το φιλικό έχουμε και μια μεταγραφή που περιμέναμε ότι θα γινόταν, αλλά τελικά χάλασε.
1: Του Τομάνρι, έτσι.
0: Με τον Ανρί, ακριβώς. Ο Τομάνρι, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα τις 13 Αυγούστου, από χτες δηλαδή. Πέρασε οι ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά και γι' αυτό το λόγο κόπηκε από τον Πανετολικό, δεν θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή, που θα ήταν, αν ολοκληρωνόταν, αν δηλαδή ο ποδοσφαιριστής ήταν σε καλή κατάσταση, για τα δεδομένα μιας ομάδας όπως είναι ο Πανετολικός, δηλαδή όχι κάποιο εκ των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα ήταν στα δικά της, στο δικό της μέγεθος μια βόμβα. Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστή με πολλά χρόνια στο Βέλγιο, με πολλά γκολ, που έχει παίξει Serie A, σε καλή ηλικία, στα 31, όμως όπως φαίνεται...
1: Όχι σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται.
0: Ακριβώς, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως και μπήκε στο ραντάρ μιας ομάδας όπως ο Πανετολικός. Νομίζω ότι αν ένας τέτοιος παίκτης ήταν καλά, δεν θα έφευγε από το Ντάρλι Έγης και ενδεχομένως και να έφευγε δεν θα ερχόταν σε μια μικρομεσαία ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή, άρα δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε περαιτέρω. Τώρα, για το φιλικό, με την Τρουά, ο Πανετολικός έδειξε ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Δυστυχώς το παιχνίδι δεν είχε κάποια τηλεοπτική κάλυψη. Μεταφέρω λοιπόν τις πληροφορίες όπως τις έλαβα και εγώ, γιατί στη Γαλλία δεν πήγα, από αυτούς που βρέθηκαν στο γήπεδο. Και όπως προκύπτει, μιλάμε για μια πολύ καλή εμφάνιση του Πανετολικού, ο οποίος στάθηκε στο ύψος του σε ένα ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο που έληξε ισόπαλο 0-0, έχοντας κάποιες καλές ευκαιρίες αλλά χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, έχοντας μεγαλύτερη μια ευκαιρία του Άλεξιτ κοντά στο 40 λεπτό αλλά χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυναμικά ο Πανετολικός, κατάφερε να προηγηθεί με τον Μπρέγκου με μια καταπληκτική ατομική ενέργεια στο 58 λεπτό, όταν απέφυγε δύο αντιπάλους, πάτησε περιοχή, πλάσαρε εξαιρετικά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγινε το 0-1. Η Τρουά, η οποία δεν έχει ιτηθεί σε φιλικό προετοιμασίας και ήθελε προφανώς και μπροστά στους φίλους της να ολοκληρώσει αυτά τα φιλικά με το αίτητο, πίεσε στη συνέχεια για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, κάτι το οποίο το κατάφερε στο 76 λεπτό, όταν σε μια φάση διαρκείας στην περιοχή του Πανετολικού ο Ριπάρε επωφελήθηκε από μια ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα του Πανετολικού, του Κουτσερέγκο, βρέθηκε μέσα στην περιοχή και ουσιαστικά προκαινήσε εστίας, πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-1. Ο Πανετολικός στη συνέχεια προσπάθησε ξανά, βρήκε κάποιους χώρους, απείλησε, είχε ένα οριζόντιο δεκάρι με τον Εστεμπάν, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και στα τελευταία λεπτά ξαναπίεσε λίγο περισσότερο η Τρουά, κλείστηκε λίγο πίσω ο Πανετολικός, περιόρισε τους αντιπάλους, έκλεισε τους χώρους, κατάφερε να κρατήσει το 1-1 και έτσι πήρε μια ισοπαλία γοήτρου στην πρόβα Τζενεράλε.
1: Να πούμε ότι η Τρουάι δεν είναι καμία ομάδα τυχαία, είναι πρώτη κατηγορία πλέον.
0: Ναι,
1: στη Γαλλία είναι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη League 2 πέρσι.
0: Έτσι ακριβώς, είναι ομάδα νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία, ομάδα που φυσικά για τα δεδομένα μιας ομάδας του ελληνικού πρωταθλήματος όπως είναι ο Πανετολικός δεν θεωρείται, πώς να το πω, κομψά, ότι είναι εισάξιος αντίπαλος. Είναι αρκετά δυνατό το φιλικό, πολύ ποιοτική ομάδα για αυτά τα δεδομένα και παρόλα αυτά ο Πανετολικός έδειξε αυτή την καλή εικόνα στο τελευταίο παιχνίδι και για την Τρουά, η οποία δίνει αγώνα τώρα την επόμενη εβδομάδα με την Παρί FC για το πρωτάθλημα. Για να μην νομίζει κάποιος ότι είναι πιο έτοιμος ή πιο μπροστά στην προετοιμασία ο Πανετολικός και γι' αυτό κατάφερε και πήρε βαθμό από μια τόσο ποιοτική ομάδα. Και αυτή προς το τέλος της προετοιμασίας τους είναι. Ήταν δυνατό φιλικό και ο Πανετολικός κατάφερε να δείξει ότι με μια ικανοποιητική εικόνα ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Μετά το ναυάγιο με Ανρί, υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση?
0: Η περίπτωση που γνωρίζουμε ότι υπάρχει δεδομένα και περιμένει ο Πανετολικός να δει αν ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πάρει την ελευθέρα του από την Σπάρτα Πράγας είναι ο Ιντρικ Τούτσι, ένας 25χρονος Αλβανός επιθετικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα αν χρειαστεί, αλλά κυρίως είναι φορ περιοχής. Υψηλός όμως και αυτός, ένα 91, δεξιοπόδαρος, 5 φορές διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, έχει συμβόλαιο με την Σπάρτα Πράγας. Δεν ξέρω το κατά πόσο τελικά όμως θα μπορέσει ο ποδοσφαιριστής να πάρει την ελευθέρα του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών φαινόταν ότι κάτι τέτοιο ήταν εύκολο και ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός να παίξει στον Πανετολικό. Συνεχίζει να είναι θετικός ο ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ξέρω αν, αν είναι πιο δύσκολο πλέον να μείνει ελεύθερος, διότι μετά τον αποκλεισμό των Τσέχων από τη Λιόν έχουν έρθει κάποιες αλλαγές τέλος πάντων και στα προπονητικά και ίσως να θέλουν να εκτιμηθεί η κατάσταση και από τον νέο προπονητή. Είναι λίγο πολύπλοκη η κατάσταση, θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως ο παίκτης είναι θετικός να έρθει στον Πανετολικό. Σε κάθε περίπτωση θα πάει και για άλλον επιθετικό πάντως η ομάδα του Αγρινίου, γιατί δύο θα έπαιρνε, τον Ανρί και τον Τούτσι. Ο Τούτσι δεν ξέρω αν θα έρθει, ο Ανρί σίγουρα δεν θα έρθει, άρα θα
1: πάει. Ήρθε βασικά, αλλά θα φύγει γρήγορα.
0: Μάλλον ακριβώς. αυτό είναι το σωστό. Ήρθε, αλλά θα φύγει. Αυτό είναι το σωστό.
1: Ωραία, και με δεδομένο ότι τώρα την Τετάρτη ξεκινάει η σεζόν έτσι για τον Πανετολικό. Έχει το match με την Καλαμάτα.
0: Ακριβώς,
1: για το κύπελο στο El Paso, κυκλισμένο των θυρών, να πούμε, με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky στις 5 και 4.
0: Σε παιχνίδι που σε αυτή τη φάση του κυπέλου δεν υπάρχει VAR, να το πούμε γι' αυτό.
1: Και δεν υπάρχει και παράταση. Υπάρχει απευθείας πέναλτι, νομίζω, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος.
0: Νομίζω ότι έχεις δίκιο.
1: Ναι. Πώς θεωρείς ότι είναι η ομάδα εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων, αφού και σήμερα ήταν η πρόβα generale ουσιαστικά?
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός, παρά τις ελλείψεις που έχει ακόμα, για παράδειγμα στη θέση του επιθετικού, όπου όπως είπαμε πριν χάλασε μια μεταγραφή και μια άλλη, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ολοκληρωθεί, σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της είναι ολοκληρωμένο, με εξαίρεση τη θέση του φορ. Δείχνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια εποχή ο Πανετολικός. Δείχνει δηλαδή ότι έχει κινηθεί πιο γρήγορα, πιο οργανωμένα και με μεγαλύτερη ποδοσφαιρική λογική. Θυμίζω ότι φέτος έχει και ένα μεγάλο στίχημα ο Γιάννης Αναστασίου, ότι ο Πανετολικός δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας κάπου όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, είτε έκανε στο Καρπενής, είτε έκανε στη Σερβία, είτε κάπου αλλού. Φέτος το έκανε στο Αγρίνιο, δηλαδή δεν έφυγε από το Εμιλέον. Χρησιμοποίησε τις δικές του εγκαταστάσεις και παρόλα αυτά φαίνεται ότι τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή, με όσα έχουμε δει και από τα φιλικά, ότι δεν υστερεί κάπου, παρουσιάζεται ανταγωνιστικός. Βέβαια στα επίσημα θα κρίνουμε περισσότερο, γιατί τα φιλικά είναι για τους προπονητές κυρίως, αλλά δείχνει καλή εικόνα ο Πανετολικός. Τώρα το αν αυτό θα το συνεχίσει στα επίσημα, αν θα είναι αντάξια η εικόνα του στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Καλυθέα, αυτά θα απαντηθούν στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στους φίλους του Πανετολικού έχει περάσει αυτή τη στιγμή μια εικόνα ότι η ομάδα είναι βελτιωμένη συγκριτικά πάντα με πέρυσι και ότι μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα, αν έχει και λίγη τύχη φυσικά με το μέρος της.
1: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα του Πανετολικού, της μοναδικής ομάδας από τη Στοίχημαν Super League που είχε φιλικό αγώνα σήμερα. Όσο μιλούσαμε με τον Μπάμπη, να πούμε ότι ο Μίτα και ο Μέλλος απέτυχαν και οι δύο στα 2-23 μέτρα, έκαναν τρεις άκυρες προσπάθειες και ολοκλήρωσαν ουσιαστικά την παρουσία τους στον τελικό του ύψους μαζί στην ενδέκατη θέση οι δύο Έλληνες αθλητές. Επίσης να αναφέρω ότι τέλειωσε το μάτς της Κλάξβικ με τη Λεχ Πόζναν 0-5. Οι Πολωνοί παίρνουν εύκολα την πρόκριση για τα playoffs του Europa League. Έχουν βγει και τα ζευγάρια. Αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ποιο είναι το ζευγάρι με το οποίο διασταυρώνονται αυτή η ομάδα, αλλά θα το βρω αμέσως τώρα. Είναι με την Τούν, με την ελβετική Τούν, με την πρωταθλήτρια Ελβετία θα παίξει η Λεχ Πόζναν για μια θέση στη League Phase του Europa League.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι του, συνεχίζει ο Ολυμπιακός όπως προέκυψε έπειτα από την πολύρη συνάντηση του Βάσκου τεχνικού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αγάπη και ο σεβασμός δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα. Η απόφασή μας είναι να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ, αναφέρει στην επίσημη ενημέρωση της Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Με μια αλλαγή η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού εν ώψη των αγώνων με την Χράντε της Κράλοβε στα play-off του Conference League. Τη θέση του τραυματία Παντελίδη πήρε ο Καλάμπρια, με τον Ιταλό Μπακ να έχει ελπίδες να προλάβει τη ρεβάν στην Τσεχία. Αναβλήθηκε και επίσημα το μάτς των Πράσινων με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με 22 παίκτες η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, μέσα ο Σαχαμπού εκτός ο Αλεξίου, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο Ηλίασον που παραχώρηται στην Ιντερνασιονάλ και ο Πεν Ράις που συνεχίζει στη Ρέιτζερς με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Για την άμεση απόκτηση αριστερού μπακ κινείται η Ένωση. Σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Ενδιαγέ έχει έρθει ο ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ είναι ο εκλεκτός για το δεξιάκρο της άμυνας, ενώ στο δικέφαλο του Βορρά κινούνται και για ένα ακόμα χαφ. Στα μάτς απέναντι στην Μπραν για τα play-off του Conference League στρέφονται οι ασπρόμαυροι. Για την 5η στις 9 το βράδυ ορίστηκε το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Με ίδια ώρα να αρχίσει την 5η στις 27 του μήνα η ρεβάνς στο Βασιλεύσκι. Η Κρήτη γιορτάζει, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, το μήνυμα της ΠΑΕ. Συνεχίζουμε την αναζήτηση φόροι κριτικοί. Ένα άλμα στα 5,60 ήταν αρκετό για τον Εμμανουήλ Καραλίο στον εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Στον τελικό του κοντισμού με βολή στα 59-82 προκρίθηκε και η Έλληνα Τζένκο. Άγγιξε το μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτος στο Ευρωπαϊκό Κολύμβηση του Παρισιού Απόστολος Χρήστο που τερμάτισε τέταρτος με πανελλήνιο ρεκόρ 24-15 χανώντας το χάλκινο για 0,01. Τέταρτη στην Ευρώπη στα 100 μέτρα πεταλούδα Ιάννα Τουντουνάκη με 27-10, 8η Γεωργία Δεμασιώτη. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας ο Απόστολος Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ 1,55-55. Στην 7η θέση στον τελικό στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. 10η στον τελικό της νυχτής ατομικής με πανελλήνιο ρεκόρ 2,12,51 η Νικόλ Παυλοπούλου. Με 16 παίκτες αλλά δίχως τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία για το πρόβλημα της πελματείας απονεύρωσης ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τους αγώνες των προκριματικών του μοντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Τρουά στο τελευταίο φιλικό προετοιμασία στη Γαλλία με σκόρ του Μπρέγκου. Να βάγει σε μεταγραφή του Γάλλου Φόρ το Μάνρι που δεν πέρασε τα ρεγματρικά. Για δύο επιθετικούς θα κινηθεί η ομάδα του Αγρινίου. Το πρώτο βήμα για την κατάληψη της 5ης θέσης στο EuroBasket Under 16 έκανε η εθνική ομάδα που επικράτησε 102-84 απέναντι στην Πολωνία στην Οραντέα. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει αύριο στη 1 τη Γερμανία. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στις 36 του χρόνια πήρε ο Τσέρι Μόμπιλε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Παρίευση. Ο διεθνής Ιταλός στράικερ που συνέδεσε το όνομά του με τη Λάτσιο έκλεισε μια καριέρα με 656 επίσημα μάτς, 350 γκολ και 82 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Συρηγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
3: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
4: Έτσι.
2: Ναι.
4: Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς
4: το
2: πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες
4: κάνετε. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατουρηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
7: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
3: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
3: Γελάτε.
7: Συνθετικό ότι επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
3: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη!
8: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
10: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
10: Α σημειωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
10: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
3: Επίσης ένα φίλο. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
11: Όχι, καλό!
3: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
10: Μπράβο!
3: Και στα μπακάλικα.
10: Μπράβο!
12: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
13: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
12: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
13: Σε λεωφορείο Λωρίδα.

0: 7 σε 18 γκολ.
1: Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
2: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
3: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
4: Παλαιότουλο.
3: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
5: Ναι, αυτό. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
6: θέλω
5: δύο
6: να ξέρω
5: ειδικά φουσκωτά.
7: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
7: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
7: Βέβαια.
8: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
9: Εντάξει. Ωραία.
10: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
9: Α.
10: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω.
9: Ναι.
10: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6 7.
4: Big Wins Sport FM στους 96

0: φόρτο να είναι. Φλωτάπιταζε.
1: Δηλαδή, είναι και πρωί.
0: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Και έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beamus Sport FM 4,6 και δεν είναι έκπληξη για κανέναν, η Βαλεντίνα αποφάσισε να μου χαλάσει μία ακόμα εκπομπή ενώ εγώ 2 ώρες που είχε πριν, τι ώρα είχες, 8 με 10?
1: Παριστάνει ότι δεν ήξερε.
0: 8 με 10, ούτε έξω από το στούντιο δεν πέρασα, για να σε σεβαστώ, εσύ από ό,τι φαίνεται δεν έχεις...
1: Εγώ αναγκαστικά είμαι έξω από το στούντιο, γιατί είμαι παραγωγή σου, Αλέξανδρε.
0: Λέμε τώρα. να πούμε ότι το σέβομαι, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα της Βαλεντίνας. Έχει έρθει να κάτσει δίπλα μου ενώ φοράω φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γι' αυτό ήρθα, απλά και μόνο για να σου πω τι είναι αυτό το πράγμα που φοράς πάλι.
0: Αυτή τη φορά είναι απλά μια μπλούζα που γράφει Ρεάλ Μαδρίτη πάνω, δεν είναι καν φανέλα. Την άλλη φορά φοράγα και φανέλα του Χριστιανού Ρονάλντο. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Καταλαβαίνω βασικά ότι εσείς η Ρόχη Μπλάνκος.
1: Ναι.
0: Βλέπετε Ρεάλ, ρε παιδί μου, και σας ξυπνάνε όλα τα συμπλέγματα.
1: Στο χωριό μας το βλέπω.
0: Ήταν καλός ο Ράμος το 14.
1: Ήταν καλός ο διαιτητής.
0: Δεν θυμάμαι. Μάλλον, ξέρω. Για να ήταν σε τελικό Champions League, ξέρω, καλός θα ήταν.
1: Τέλος πάντων, ήρθα να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την μπλούζα σου και να αποχωρήσω, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά. Να πω καταρχάς επίσης. Όχι καταρχάς. Καλησπέρα στον Κωστή, το φίλο μας Κυριάκο που πάντα μας τιμάει στην εκπομπή. Ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο και ο φαν του να χάνει Αργεντινή όπως και εμείς. Εγώ δηλαδή. Και η Βαλεντίνα στον τελικό, αλλά εκεί ήταν οπορτουνιστικό ξεκάθαρα. Λόγω της Εθνικής Ισπανίας δεν είναι γνωστή η hater της Αργεντινής όπως εγώ. Έχει κάνει και δεύτερη ασίστ ο Ιωαννίδης. Ένα γκολ και 2 ασίστ ο Έλληνας επιθετικός. Βέβαια η δεύτερη ασίστ είναι από αυτές τις. Που κάνει ο Westbrook στο NBA, ας πούμε, που απλά έδωσε σε ένα παίκτη την μπάλα που ήταν μεταξύ κέντρου και περιοχής και μπουμπούνησε ένα σούτο συμπαίκτης του, πήγε η μπάλα μέσα με λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα και επιστώθηκε assist. Εντάξει, η πρώτη assist ήταν καταπληκτική, το goal του ήταν πάρα πολύ ωραίο, η συγκεκριμένη assist καταγράφεται, αλλά δεν ήταν και κάτι το ιδιαίτερο για να σταθείς. Όπως και να έχει, ο Ιωαννίδης στις 2 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας έχει ήδη 2 γκολ και 2 ασίστ. Δεν είναι και άσχημα. 3-0 προηγείται η Sporting. Στο ημίχρονο φαίνεται ότι θα πάρει το πρώτο της τρίποντο στην Πορτογαλία φέτος.

Να πω ότι δυστυχώς η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η οποία τώρα κανονικά θα συμμετείχε στην κούρσα για τα 200 μέτρα του επτάθλου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ, δεν θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο αγώνισμα, καθώς είχε μια πολύ σημαντική ενόχληση στο δεξί πόδι και αποφάσισε από κοινού μαζί με τον προπονητή της να μην μπει στο συγκεκριμένο αγώνισμα για να αποφύγει τα χειρότερα, καθώς έχει και άλλα αγωνίσματα μπροστά της τις επόμενες μέρες. Είχε πολύ έντονες ενοχλήσεις σύμφωνα με την ενημέρωση του ΣΕΓΑΣ, οι οποίες δεν υποχώρησαν ακόμα και την ώρα που αγωνιζόταν, και προτίμησε στο συγκεκριμένο αγώνισμα να ξεκουραστεί και να επιστρέψει ιδρυμύτερη στα επόμενα. Οπότε για σήμερα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Αναστασία Ντραγκομίροβα, που θυμίζουμε λίγο νωρίτερα βγήκε δεύτερη στη σφαιροβολία και σκαρφάλωσε στη βαθμολογία του επτάθλου στη 14η θέση.

Λοιπόν, πέρα από τον Ιωαννίδη, ένας ακόμη από τους Έλληνες του εξωτερικού έκανε αισθητή την παρουσία του σήμερα και μιλάω για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, τον παίκτη ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο ξεχώρισε με τη φανέλα της Hearts παραλίγο να τη βοηθήσει να φτάσει στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 60 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν το πρώτο πρωτάθλημα της Hearts. Δεν τα κατάφερε τελικά, η ομάδα το έχασε στην τελευταία αγωνιστική από τη Celtic με έναν δραματικό τρόπο. Τέλος πάντων, ο Κιζηρίδης πλέον αγωνίζεται στην τουρκική Τσορούμ, νεοφώτιστη ομάδα του πρωταθλήματος Τουρκίας, και σήμερα στον ντεμπούτο του, στην πρώτη αγωνιστική, κόντρα στη Γαλατασαρά, έχει κόντρα στην οποιαδήποτε ομάδα, ισοφάρισε σε ένα-ένα με ένα τρομερό σούτ εκτός περιοχής. Μπείτε να το δείτε, πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Κιζηρίδη. Μάλιστα η ομάδα του πλέον, η Τσορούμ, έχει και προβάδισμα μέσα στη Γαλατασαρά, έχοντας πετύχει ανατροπή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας.

Λοιπόν, με ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος Λουκάς Χατζής, γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι, αλήθεια είναι ότι 10 λεπτά περίπου αφού έβαλε αυτή την κολάρα, ο Κιζηρίδης αποβλήθηκε με ευθείας κόκκινη κάρτα. Και είδα λίγο το μαρκάρισμα τώρα σε βιντεάκι και ήταν σωστή. Η κόκκινη κάρτα έχει κάνει ένα μαρκάρισμα απευθείας στον αστράγαλο αντιπάλου. Όπως και να έχει, πάντως, το μάτς είναι στο 90, Γαλατά Σαράι Τσορούμ, και οι νεοφώτιστοι στην πρώτη αγωνιστική είναι έτοιμοι να κάνουν κηδεία μέσα στην έδρα της Γαλατά Σαράι και να πετύχουν διπλό με ανατροπή κιόλας, αφού είχε ανοίξει το σκόρ για την Τσιμπομ ο Σιμέν. Είμαστε πολύ κοντά σε μια έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας με πρωταγωνιστή τον κύριο Κιζηρίδη.

Τη γρουσούζευσα, Κυριάκο, την καλή μας Τσορούμ. Μόλις που μίλαγα για αυτή, έφαγε γκολ. Ισοφάρισε 2-2 για τη Γαλατασαράι στο 90 με το Βίκτορ Οσιμέν, δεύτερο προσωπικό τέρμα του Νιγηριανού επιθετικού. Και από ό,τι βλέπω, ο διαιτητής έχει δώσει και 7 λεπτά καθυστερήσεων. Οπότε, με 10 παίκτες η Τσορούμ, μόλις ισοφάρισε η Γαλατασαράι, παίζει και στην έδρα της. Μπορεί να έχουμε και καμιά ανατροπή, έτσι όπως έχει πάει τώρα το παιχνίδι.

Να αναφέρω και μερικές μπασκετικές ειδησούλες που βλέπω ότι προέκυψαν την τελευταία ώρα. Καταρχάς, άλλαξε ομάδα ο όχι και τόσο αγαπητός, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα, Ντένις Σρούντερ. Ο Γερμανός γκάρντ έφυγε από τους Cleveland Cavaliers και μετακόμισε στους Charlotte Hornets. Το αντίθετο δρομολόγιο έκανε ο Τρέμαν. Λέω όχι και τόσο συμπαθή στην Ελλάδα, γιατί θυμάστε ότι είχε γίνει ένας χαμός τότε που μας απέκλεισε η Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ του... πότε ήταν, το 22, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το Ευρωμπάσκετ που μας απέκλεισε η Γερμανία και είχε κάνει τρομερή εμφάνιση τότε ο Σρέντερ. Και επειδή έκανε έτσι και κάποιους πανηγυρισμούς και κάποια χαμόγελα και τέτοια, βγήκανε όλοι και αρχίζανε να τον βρίζουνε ότι προκλητικός και τέτοια. Όπως και να έχει, μιλάμε για αδιανόητο μπασκετμπολίστα, ο οποίος βέβαια στην καριέρα του στο NBA έχει λίγο τη φήμη, και όχι μόνο τη φήμη, είναι λίγο γυρολόγος, η αλήθεια είναι, αλλάζει πολύ συχνά ομάδες. Τώρα θα παίξει στους Hornets, οι οποίοι, έχοντας αποχωριστεί και τον LaMelo Ball, θα μπορούν πιθανότητα να του δώσουν αρκετό χρόνο στον Άσο. Νέα ομάδα λοιπόν για τον Ντένις Σρούντερ. Μεταγραφή φαίνεται ότι πάει να κάνει η Real Madrid, η οποία σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάρκα βρίσκεται πολύ κοντά στο Λέστερ Κινιώνες. Όσοι παρακολουθείτε NBA μπορεί να το ξέρετε, καθώς έχει παίξει κάποια παιχνίδια στους Golden State Warriors και στους Philadelphia 76ers. Η αλήθεια είναι, πολύ περισσότερο καιρό πέρναγε βέβαια στην θυγατρική λίγα του NBA. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε και στην Κίνα. Είναι ένας περιφερειακός νεαρής ηλικίας, νεαρής, είναι 26 χρόνων, σε καλή ηλικία τέλος πάντων, καλός σκόρερ, σε όλη την καριέρα καλά ποσοστά από το τρίποντο, δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη, Δομινικανός είναι, έπαιξε και πρόσφατα στο παγκόσμιο κύπελο με την ομάδα του. Γενικά μία κίνηση που φαίνεται να κάνει Real, έχοντας χάσει δύο πολύ μεγάλους στόχους που ήταν ο Lonnie Walker και ο Armoni Brooks, κατέληξε στον Κινιώνες, έναν παίκτη που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, και αυτές οι κινήσεις πάντα είναι ρίσκου, όπως και να το κάνουμε, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου που έχει δώσει, και όπως βλέπω εδώ, 54 παιχνίδια έχει παίξει στο NBA, δεν τα λες και πολλά, δεν τα λες και λίγα. Να δούμε τι θα κάνει στην Ευρωλίγκα. Τελευταία είδηση που θέλω να πω μπασκετική πριν πάμε σε break και πολιτικό δελτίο είναι ότι η Μονακό, που αντιμετωπίζει, θυμίζουμε, πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα, κλήθηκε σε ακρόαση από τη Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή στις 25 Αυγούστου για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά με την οικονομική κατάσταση της ομάδας, η οποία ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει καν άδεια να συμμετάσχει στο πρωτάθλημά της για την επόμενη χρονιά. Είναι στον αέρα το αν θα συμμετάσχει και στο Eurocup. Δεν μπορεί να υπογράψει παίχτες για την ώρα με βάση την οικονομική της κατάσταση. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά την ακρόαση, για να δούμε τι μέλη γενέστε στη Μονακό, η οποία, όπως εμφανίστηκε ξαφνικά στις ζωές μας και έγινε πρωταγωνίστρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δείχνει τώρα τάσεις ανάλογα ξαφνικά να εξαφανιστεί κιόλας, καθώς τα πράγματα εκεί δεν είναι καθόλου, μα καθόλου καλά.

0: Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο, ανημέρα του 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρητής, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες αιστείες. Περιορίζεται το μέτωπο και στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Κλήθηκαν από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι θα επιβάλλει σκληρά οικονομικά μέτρα στο Ιράν και ότι πολύ σύντομα θα κηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των ΗΠΑ. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται έως αύριο το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Και ο καιρός, γενικά αιθρίος, με λίγη συννεφιά το πρωί, αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
2: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στη συντονισμένη στο WeWin Sport FM 94,6. Να πω ότι τελικά η τσορούμ του Κιζηρίδη δεν έχασε. 2-2 είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης με τη Γαλατασαράι. Δεν είναι και άσχημα για νεοφώτιστη ομάδα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος να πάρει ισοπαλία μέσα στην έδρα της Γαλατασαράι. Τα κατάφερε η τσορούμ με σκόρερ, υπενθυμίζουμε, τον Κιζηρίδη. Μπείτε να δείτε και τον γκολ στο sport.fm.gr. Είναι καταπληκτικό το γκολ που έχει βάλει ο Έλληνας παίκτης. Δύο γκολ σημαίνει για τους γηπεδούχους που ξεκινούν το πρωτάθλημα με απώλεια. Επίσης, στο άλλο μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον, Sporting Vitoria παραμένει 3-0 το σκορ. Είμαστε στο 55ο λεπτό. Για όσους το έχασαν νωρίτερα, θυμίζουμε ότι ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης παίζουν βασικοί. Ο Ιωαννίδης έχει βάλει ένα γκολ και έχει δώσει assist στα δύο άλλα. Απόλυτος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για τη Sporting Λισαβόνας, σε αυτή που φαίνεται, στο μάτς που φαίνεται ότι θα αποτελέσει την πρώτη της νίκη στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Λοιπόν, επειδή παρέλειψα να τα αναφέρω, έχουμε μάτς σήμερα και για το κύπελο Ιταλίας σε πολύ πρώιμο στάδιο φυσικά η διοργάνωση. Ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε είναι προκριματικό, είναι για να εξασφαλιστούν οι ομάδες που θα μπουν στη φάση των 32, των 16, συγγνώμη. Είμαστε νωρίς ακόμη. Όπως και να έχει, έχει 4 μάτς το πρόγραμμα σήμερα. Η Πάρμα επικράτησε 2-0 επί της Κατάνια. Η Κάλιαρη επικράτησε 1-0 επί της Αρέτσο. Η Μόντσα στις καθυστερήσεις προηγείται 3-0 επί της Αβελίνο. Και μάλιστα έχει βάλει 2 γκολ ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, του πρώην αμυντικού του ΠΑΟΚ. Όσοι φαντάζομαι θα τον θυμάστε, ένας παίκτης που σημάδεψε πάρα πολύ έντονα τον ΠΑΟΚ, κεντρικός αμυντικός, ήταν μέρος της ομάδας που έκανε, πήρε εκείνο το αίτητο πρωτάθλημα το 2019, καλά λέω Κυριάκο, καλά δεν λέω, 2019 το αίτητο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Πήρε ο Βαρέλα και 1, 2, 3, 4 κύπελα με τον δικέφαλο του Βορρά. Ο γιος του ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, καθώς εκείνο τον καιρό που βρισκόταν ο Φερνάντο Βαρέλα στη Θεσσαλονίκη, ήταν και ο γιος του μαζί και έπαιξε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τώρα αγωνίζεται στη Μόντσα ο Γκουστάβο Βαρέλα και έχει βάλει και 2 γκολ σε μάτς κυπέλου Ιταλίας. Ομολογώ ότι ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι, οπότε να ευχαριστήσουμε τον Αλέκο που μας έστειλε το μήνυμα για τη συγκεκριμένη πληροφορία. Ήξερα ότι υπήρχε ένας γιος του Βαρέλα που παίζει ποδόσφαιρο στη Μόντσα, δεν ήξερα ότι έπαιζε σήμερα, ότι είχε σήμερα υποχρεώσεις. Το τελευταίο μάτς που είναι στο 61ο λεπτό, αλλά ουσιαστικά έχει καθαρίσει, είναι αυτό μεταξύ Φιωρεντίνα και Μπενεβέντο. Η Βιόλα προηγούνται ήδη με 4-1 και έχει δρόμο το μάτς. Πολύ εύκολη νίκη προβλέπεται για τη Φιωρεντίνα.

Δεν το έχω σχολιάσει όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά συνεχίζονται, έχουν γίνει παράδοση όποτε έχω εκπομπή, νομίζω, τα μηνύματα κατά του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζονται και σήμερα που έγινε γνωστή η παραμονή του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα περισσότερη υποστήριξη από την αλήθεια, αλλά μέχρι στιγμής τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει είναι αρνητικά προς την παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Στο τελευταίο μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος, όπως ήταν λάθος η στήριξη του Γιαννακόπουλου στον Αταμάν, έτσι θα αποδειχθεί λάθος η στήριξη του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρ. Καταλαβαίνω το νόημα αυτού που αναφέρει το συγκεκριμένο σχόλιο, αλλά καταρχάς δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ήταν λάθος η παραμονή του Αταμάν, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γινόταν άμα έφευγε. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε κάποια εγγύηση ότι άμα έφευγε ο Αταμάν, ο επόμενος που θα ερχόταν θα ήταν κάποια πολύ καλή περίπτωση ή ο Παναθηναϊκός θα τα πήγαινε 100% καλύτερα. Εγώ είμαι της άποψης και το έχω πει πολλές φορές ότι οι προπονητές που έχουν προσφέρει, και ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πρέπει κάπως να φεύγουν και με τους δικούς τους όρους, ας πούμε. Εννοώ να μην υποχρεώνονται σε φυγή κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εννοώ. Να λήξει η σεζόν, να γίνει ένα ταμείο και να αποχωρήσουν. Οπότε αυτό που λένε ότι άμα ήταν ο Μεντιλίμπαρ να φύγει, θα ήταν καλύτερα να είχε φύγει πέρσι με το που τέλειωσε η σεζόν. Τώρα μεσούς της χρονιάς, αφού έχει κάνει την προετοιμασία, αφού έχει φτιάξει την ομάδα όπως τη θέλει, να φύγει και να πάει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει από την αρχή με νέο προπονητή, νέους παίκτες, νέα φιλοσοφία και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα.

Λοιπόν, μια πολύ ευχάριστη μπασκετική είδηση. Ο Γιώργης Ερμαντίνη, τον θυμάστε φυσικά, με θητεία και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, πλέον αγωνίζεται στην Τενερίφη εδώ και αρκετά χρόνια. Για όσους δεν το θυμούνται, στο τέλος της προηγούμενης σεζόν ο Γεωργιανός Ψηλός είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με καρδιακές αρρυθμίες. Βγήκε νοκάουτ για την τελική ευθεία της αγωνιστικής περίοδου. Έχασε όλα τα play-off δηλαδή του πρωταθλήματος. Υπήρξαν φόβοι ότι, επειδή είναι και σε προχωρημένη μπασκετικά πάντα ηλικία, 37 χρονών είναι ο Τσερμαντίνη, ότι μπορεί αυτό να σήμαινε και ένα τέλος στην καριέρα του. Όμως με βάση τα όσα αναφέρουν σήμερα τα ρεπορτάζ στην Ισπανία και το επιβεβαίωσε και η ομάδα του, ουσιαστικά η Τενερίφη, έχει ξεπεράσει ο Σερμαντίνη το συγκεκριμένο πρόβλημα, υποβλήθηκε σε ειδικές εξετάσεις, είναι μια χαρά και είναι πλέον έτοιμος για την 22η, παρακαλώ, σεζόν της καριέρας του, καθώς ξεκίνησε το μπάσκετ τη σεζόν 2005-2006. Μιλάμε για τεράστια πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον είδαμε και στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό από το 2008 μέχρι το 2011, Ολυμπιακό το 2012-13 όπου σήκωσε και πρωτάθλημα Ευρώπης, Ευρωλίγκα, και μετά για λίγο και το 2014. Τώρα είναι πολλά χρόνια στην Ισπανία, ουσιαστικά από το 2015 από ό,τι βλέπω μέχρι και τώρα είναι στην Ισπανία, Ανδόρα, Μάλαγα και τώρα Τενερίφη, και παίζει και εκπληκτικά, έτσι, παρά την προχωρημένη ηλικία του. Και αυτός και ο Χουέρτας, που είναι και συμπαίκτες στην Τενερίφη, έχουν αψηφίσει τα πάντα και παίζουν τρομερά, για να το πω χαρακτηριστικά με νούμερα. Πέρσι στην κανονική περίοδο, πριν αντιμετωπίσει το πρόβλημα και τεθεί εκτός, είχε 13,5 πόντους και 5 rebound ένα παιχνίδι ο Σερμαντίνη. Όχι και άσχημα για 37χρονο, στην Ισπανία που είναι και πολύ υψηλό το επίπεδο του ανταγωνισμού. Είχε βγει, θυμίζουμε, το 2021 και MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Γενικά μια περίπτωση παίκτη που έχει καταγράψει πολλά χιλιόμετρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Λοιπόν, η Sporting πάει να πάθει πάλι τα ίδια που πάθε και στην πρώτη αγωνιστική. Το 3-0 έχει γίνει 3-2. Έχει μειώσει η Βιτόρια Γκυμαράες με 2 γκολ μέσα σε 4 λεπτά στο 65 και στο 69. Το μάτς τώρα είναι στο 70. Και με 20 λεπτά μπροστά, όλα είναι ανοιχτά για τη Sporting που, ξαναλέμε, στην πρώτη αγωνιστική πάλι είχε προηγηθεί 2-0 επί της Εστρέλα Μαδόρα και πάλι σοφαρίστηκε και πέταξε 2 βαθμούς. Να δούμε αν θα κάνει κάτι ανάλογο και τώρα, που θα είναι ακόμα χειρότερο γιατί είχε και προβάδισμα 3 τερμάτων, το οποίο και είναι και εντός έδρας στο παιχνίδι σε αντίθεση με το μάτς με την Εστρέλα Μαδόρα που ήταν εκτός. Επίσης να πω, Κυριάκο, είδηση, αυτό που, πώς το λένε, ανοίξτε το, δεν είναι ιός. Μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά έχουμε το πρώτο θετικό μήνυμα για Μεντιλίμπαρα από ακροατή, που έχει πει: ο καπετάνιος δεν πλέει πάντα σε μπονάτσες, έχει και φορτούνες, αλλά τέτοιο καπετάνιο Ολυμπιακός δεν είχε ποτέ. Το πρώτο θετικό μήνυμα για Μεντιλίμπαρα που έχω διαβάσει από την ώρα που μπήκα στο στούντιο. Οπότε ο Γιώργος είναι ένας από τους λίγους και εκλεκτούς που στηρίζουν τον Βάσκο τεχνικό.

0: Έχει έρθει ένα επικό μήνυμα από το φίλο Ντάντε που λέει: Αλέξανδρε, είσαι από τις μεγαλύτερες καλιακούδες ever, για ποδαρικό είσαι. Αλλά τι λέω, Ρεάλ δεν είσαι, μόνο Ατλέτικο ρε. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχω γκαντεμιάσει πολύ κόσμο σήμερα και όχι μόνο σήμερα γενικά. Αλλά σήμερα είπα για τον Κιζηρίδη ότι πάει να κάνει φοβερό διπλό η ομάδα του. Μέχρι να το κοιτάξω, ο Κιζηρίδης είχε αποβληθεί και η ομάδα του είχε φάει γκολ. Τώρα έλεγα για τη Sporting ότι πάει για την πρώτη της νίκη. Είναι 3-2 από 3-0. Δηλαδή δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά σήμερα.
1: Ενώ τις άλλες μέρες.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι υπερβάλλεται. Παιδιά, δεν είμαι τόσο γκαντε. Είμαι λίγο.
1: Είναι περισσότερο.
0: Είμαι λίγο. Έλα, φύγε, εντάξει, φτάνει.
1: Πες όμως ότι την ώρα που έρχονταν αυτό το μήνυμα σου πατούσα το κουμπί στην επικοινωνία και σου έλεγα βρε μολυβιώτη.
0: Ισχύει.
1: Αυτό κοντεύει να χάσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ισχύει και η αλήθεια είναι ότι πριν μου το πεις το είχα σκεφτεί ότι τώρα λογικά κάποιος θα μου πει ότι είμαι γκαντέμις. Τελικά επιβεβαιώθηκα. Για το φίλο που ρωτάει για το αν ισχύει του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, για την ώρα είναι σε επίπεδο δημοσιευμάτων στη Γερμανία. Είχε βγει πριν από λίγο καιρό η Kicker, που είναι γενικά αρκετά έγκυρη η γερμανική εφημερίδα και είχε πει ότι ο παίκτης είναι σαραντάρ της Dortmund. Σήμερα βγήκε ακόμα πιο έγκυρο μέσο, το γερμανικό Sky Sports, και είπε ότι ο παίκτης, ο Κωνσταντέλιας, είναι ένας μεταγραφικός στόχος της Dortmund, χωρίς όμως να αναφέρει αν έχει γίνει κάποια επίσημη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση από πλευράς των Βεσφαλών. Για την ώρα είμαστε στο επίπεδο των δημοσιευμάτων, αλλά από έγκυρα και μεγάλα μέσα, είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, έχει αξία να πούμε κάτι ακόμα. Ανέφερα νωρίτερα την πρόκριση της Λεχ Πόζναν επί της Κλάξβικ. Αυτό που δεν ανέφερα είναι ότι αυτό είχε και μια, αυτή η πρόκριση είχε και μια σημασία για τη βαθμολογία της UEFA, καθώς η Πολωνία είναι μια ομάδα που ανταγωνίζεται η Ελλάδα. Είμαστε έτσι σε κοντινές θέσεις στη βαθμολογία της UEFA. Η Πολωνία πλέον με αυτή την πρόκριση προσπέρασε στην κατάταξη της Τσεχία και είναι αυτή η δέκατη στη βαθμολογία της UEFA. Επενθυμίζουμε ότι η δέκατη θέση είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος και για την Ελλάδα, καθώς βελτιώνει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το μέλλον και στέλνει επίσης τον πρωταθλητή, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League, δέκατη θέση. Τέλος πάντων, η Πολωνία αυτή τη στιγμή είναι δέκατη, η Τσεχία είναι δέκατη και η Ελλάδα είναι δωδέκατη. Το καλό που έχουμε εμείς σε σχέση με τους Πολωνούς που αυτή τη στιγμή είναι κάτοχοι της δέκατης θέσης είναι ότι ακόμη έχουμε πέντε εκπροσώπους. Οι Πολωνοί έχουν χάσει έναν, έχουν χάσει την Κατοβίτσε που αποκλείστηκε από το Conference League. Οπότε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις εβδομάδες που έρχονται και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να κλειδώσουν ευρωπαϊκές θέσεις κόντρα σε πώς το λένε, κόλλησα τώρα, κόντρα στην Μπραν ο ΠΑΟΚ και κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε ο Παναθηναϊκός. Κόντρα στη Χράντετς θα έχει και πολύ μεγάλη αξία του Παναθηναϊκού, ακόμα περισσότερη γιατί είναι και τσέχικη ομάδα. Η Τσεχία είναι επίσης μία από τους ανταγωνιστές και θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός άμα αποκλείσει τη Χράντετς να βγάλει μία ομάδα από άμεσο ανταγωνιστή εκτός Ευρώπης. Να πάμε με ένα 5 στα 5 στις League Phase και να διεκδικήσουμε όσο περισσότερους βαθμούς μπορούμε στη μάχη αυτή για τη βαθμολογία της UEFA.

Λοιπόν, σιγά σιγά ήρθε η ώρα νομίζω να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ όσους ήταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες και έστειλαν και τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την οργάνωση της παραγωγής και για τις ατυχείς παρεμβάσεις της. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί Μάκης Γιώγος στο μικρόφωνο. Από εμένα, καλό βράδυ.

Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβας ο τιμόνι του συνεχίζει ο Ολυμπιακός όπως προέκυψε έπειτα από την πολύωρη συνάντηση του Βάσκου Τεχνικού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η αγάπη και ο σεβασμός δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα. Η απόφασή μας είναι να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ, αναφέρει στην επίσημη ενημέρωσή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Με μία αλλαγή, η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού ενώψει τον αγώνα με τη Χράντα της Κράλοβες στα play-off του Conference League. Τη θέση του τραυματία Παντελίδη πήρε ο Καλάμπρια, με τον Ιταλό μπακ να έχει ελπίδες να προλάβει τη Ρεβάν στην Τσεχία. Αναβλήθηκε και επίσημα το μάτς των Πράσινων με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με 22 παίκτες, η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας. Μέσα στο χαμπό, εκτός ο Αλεξίου, ο Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο Ελίασον που παραχωρείται στην Ιντερνασιονάλ και ο Πενεράης που συνεχίζει στη Ρέιντζερς με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Για την άμεση απόκτηση αριστερού μπακ κινείται η Ένωση. Σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Σερίφ Εντιαγιά έχει έρθει ο ΠΑΟΚ. Ο 25χρονο Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ είναι ο εκλεκτός για το δεξιάκρο της άμυνας, ενώ στο δικέφαλο του Βορρά κινούνται και για ένα ακόμα χαφ. Στα μάτσα απέναντι στην Πραν για τα playoff του Conference League στρέφονται ασπρόμαυροι. Για την Πέμπτη στις 9 το βράδυ ορίστηκε το πρώτο παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα playoff του Europa League. Με ίδια ώρα έναρξη στην Πέμπτη στις 27 του μήνα η Ρεβάν στο Βασιλεύσκι. Η Κρήτη γιορτάζει, συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία το μήνυμα της ΠΑΕ. Συνεχίζουν την αναζήτηση for η Κρητική. Ένα άλμα στα 5,60 ήταν αρκετό για τον Εμμανουήλ Καραλίου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό του ακοντισμού με βολή στα 59 και 82 προκρίθηκε η Ελίνα Τζένκο. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μίτα κατέλαβαν την 11η θέση στον τελικό του ύψους με 2,18. Άγγιξε το μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτες στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου που τερμάτισε τέταρτος με πανελλήνιο ρεκόρ 24-15. Τέταρτη στην Ευρώπη στα 100 μέτρα πεταλούδα Γιάννα Τουντουνάκη με 57-10. 8η Γεωργία Δαμασιώτη. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδας ο Απόστολος Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ 1.55.55. Στην 7η θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη, 10η στη μεικτή ατομικής με πανελλήνιο ρεκόρ 2.12.51 η Νικόλ Παυλοπούλου. Με 16 παίκτες αλλά δίχως τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που πρέπει να συνεχίσει την αποθεραπεία για το πρόβλημα της πελματιές απονεύρωσης, ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Τρουά στο τελευταίο φιλικό προετοιμασία στη Γαλλία με σκόρ τον Μπρέγκου. Να βάγει σε μεταγραφή του Γάλλου Φόρ το Μάνερι που δεν πέρασε τραγωματικά. Για δύο επιθετικούς θα κινηθεί η ομάδα του Γκρινίου. Πρεμιέρα με το δεξί στο Σινσινάτι για τον Στέφανο Τσιτσιπά που νίκησε 2-0 σε τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγέ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα ο Φελίξ Ζέρε Λεσίμ, νούμερο 2 του ταμπλό. Το πρώτο βήμα για την κατάληψη της πέμπτης θέσης στο EuroBasket Under 16 έκανε εθνική ομάδα που επικράτησε 102-84 απέναντι στην Πολωνία στην Οραντέα. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει αύριο στη 1 τη Γερμανία. Η Sporting προηγείται 3-2 της Γκυμαράες στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ένα γκολ και δύο ασίστ ο Ιωαννίδης που αγωνίστηκε βασικός όπως και ο Βαγιανίδης. Την απόφαση να αποσυρθεί από τον ενεργό δράστη 36 του χρόνια πήρε ο Τσίρο Ιμόμπιλε λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Παρίευση. Ο διεθνής Ιταλός στράικερ που συνέδεσε το όνομά του με τη Λάτσιο έκλεισε μια καριέρα με 656 επίσημα μάτς, 350 γκολ και 82 ασίστ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μάκης Διώγος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει,
3: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
2: παρακάτω.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έλα φίλε.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι. Δεν είσαι καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα φίλε. Εσύ.
2: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
2: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Και τρελαίνε, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
4: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
3: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσατε.
5: Ρε, τι νοστίζω εγώ, Μάρκος, τα χρόνια μου έχει πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
6: Ναι, ναι. Ποιος
8: είναι εδώ.
9: Εμείς οι δύο.
10: Άκου κάτι τσακφινιές.
11: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
13: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
14: Γαρίδες αυγολέμωνα.
15: Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
16: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
17: Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
18: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
19: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
11: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
20: Για πες.
11: Λέω,
21: αυτά θα τα πούμε αργότερα. Επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέτη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
20: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
11: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
22: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
20: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
23: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
24: Τσανάκα.
25: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, τάχνετε.
23: Τσακίρι, sorry.
22: Κάντε κύριε, πώς είστε.
23: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
22: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
23: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο για την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
25: Όχι, μη μου το λες!
22: Καρεδάκι το βαλί, το δεύτερο.
23: Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε!
22: Τι διήμερο είπα!
25: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
26: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
11: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ Στεφανός.
26: Αμάν, αμάν.
11: Λοιπόν,
27: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
28: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
11: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
29: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
11: Κεφαλά, συγγνώμη.
23: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
30: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
22: Είπε για μία μωρό μέρα.
30: Για μία μωρό.
22: Συγγνώμη.
30: Γράψτε.
22: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
31: Δεν μου λες γιατί μου κόλλασες.

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, τον Big Win Sport FM, και μέχρι τις 2 το πρωί στο μικρόφωνο θα είναι ο Μάκης Διώγος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Πώς είναι οι ποδοσφαιριστές που γυρίζουν μετά από αρκετά χρόνια στην ομάδα που ξεκινήσανε την καριέρα τους για να κρεμάσουν παπούτσια και φανέλα? Κάπως έτσι νιώθω εγώ σήμερα, καθώς σχεδόν μετά από 19 χρόνια, 18 χρόνια, βρίσκομαι και πάλι πίσω από το μικρόφωνο στις 12 η ώρα τη νύχτα. Και επειδή το ραδιόφωνο είναι σαν το ποδήλατο, όταν το μάθεις δεν το ξεχνάς, νομίζω ότι θα πάμε καλά μέχρι τις 2 με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο εδώ παρέα, και βεβαίως τις δικές σας απόψεις ζωντανά στον αέρα και κάποιες μουσικές. Ναι, είναι ζωντανή εκπομπή, είναι ζωντανή, δεν. Λοιπόν, και κάποιες έτσι μουσικές γέφυρες, γιατί έχω υποσχεθεί στο φίλο μου τον Στέφανο ότι θα βάλω και λίγο Smiths και Morrissey σήμερα.

0: Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς να πω χρόνια πολλά. Παναγιώτη, Παναγιώτα, Μαρία, Μάριε της Παναγίας. Ξημέρωσε 15, ξημερώνει μάλλον 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας. Να είστε κοντά και να σας έχουν κοντά αυτοί και αυτές που αγαπάτε. Λοιπόν, πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν περίμενα τέτοια υποδοχή, ειλικρινά σας το λέω. Εντάξει, η εμφάνιση είναι guest, ενδεχομένως να υπάρχει και Δευτέρα μια εμφάνιση, αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή, γιατί εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια που κάναμε παρέα τα βράδια. Αλλά πέρασαν τα χρόνια βέβαια. Αναστάση, να είσαι καλά από το Σεντροπέ. Χρόνια πολλά στο Γιώργο που γίνεται σήμερα 50. Ένας άλλος φίλος λέει, επέλεξα να επιστρέψω σήμερα που με τη Λίμπαρ θα γίνει χαμός. Εντάξει, έχω περάσει. Να σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα, ότι τις τελευταίες εκπομπές βράδυ τις έκανα όταν έπαιζε ακόμα στο Γιαννούφ στον Πανιόνιο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ παλιά. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, και εντάξει, εδώ είμαστε να, με ψυχραιμία να τα κουβεντιάσουμε όλα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην παραμονή του, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, τέλος πάντων, ο κ. Μαρινάκης αποφάσισε να κρατήσει τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον πάγκο. Ναι, τα τηλέφωνα, σωστά. Είδες, λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Παλιότερα τα έλεγα αέρα αυτά. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στο Belfast. Ναι. Όσοι ρωτάτε αν είμαι ζωντανά, είμαι ζωντανά. Είναι ξημέρωσε Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, οπότε δεν γίνεται να μην είμαι. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θα πω την άποψή μου έτσι και για τους τέσσερις μεγάλους. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του κόσμου, θα ακούσουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να κρατήσει τον με τη Λίμπαρ. Γιατί δεν ευθύνεται ο προπονητής για αυτή την εικόνα. Μάλλον όχι, δεν ευθύνεται. Ευθύνεται και ο προπονητής. Δεν μπορεί να μην φταίει ο προπονητής. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι η συνεχής αλλαγές παικτών, το φύγε εσύ, έλα εσύ, οι συνεχείς αγορές και πωλήσεις παικτών. Να σκεφτείτε μόνο, και σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι διάβασα ότι το γκολ το δεύτερο της Ναϊμέγεν το έβαλε πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και εγώ δεν τον ήξερα. Δηλαδή το κούγκλαρα για να τον βρω, δεν τον ήξερα. Ενώ αν μου πείτε παίκτες της δεκαετίας του 60, του 70, του 80, του 90, τους ξέρω όλους. Και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και του Άρη και του Ηρακλή. Εντάξει, θέλω να πω όμως ότι ήταν πρώην παίχτης και αυτός του Ολυμπιακού. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει την καλύτερη, είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει ένα προπονητή και ένα τεχνικό διευθυντή από πέρυσι που κάναν τρομερή δουλειά. Κράτησε τον κορμό. Έφυγε ένας-δύο παίχτες και οι προσθήκες που έκανε είναι για να καλύψει τα όποια και να έχει. Θα φύγει ο Πενράις, θα πάρει ένα αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει μια καινούργια ομάδα, νέος προπονητής, πολλοί νέοι παίχτες, αυτό θέλει χρόνο. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε μόνο Conference Link ήταν ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα, γιατί ακόμα δεν έχει μπει στο Link Face, νομίζω ότι θα περάσει βέβαια. Αλλά είναι και ο Παναθηναϊκός μια ομάδα η οποία θέλει χρόνο. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη ένας νέος προπονητής με νέους παίκτες να βγάλει αυτό που θέλει. Ο ΠΑΟΚ είναι επίσης στην ίδια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό, μόνο που ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ούτε μεταγραφές. Με το σταγονόμετρο, παίκτες γερασμένοι. Χθες δηλαδή έβλεπα το μάτσο με την Άντερλεχτ και ειλικρινά αυτός ο Τάισον κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει ότι δεν μπορεί να παίζει πια, ρε παιδί μου. τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν μπορεί να παίζει. Πήρε την μπάλα δύο φορές, τρεις φορές. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας ΠΑΟΚ να έχει μέσα δύο παλέμαχους. Γιατί για μένα και ο Ζίφκοβιτς είναι πια ξεπερασμένος. Και κανένα δυο που παίζουν σαν παλέμαχοι. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν περίμενα λέει να ακούω τεχνητή νοημοσύνη εκπομπή. Ναι, όχι, δεν είναι. Και η Ιολάντα λέει, όχι, δεν είμαι ο Μίλη Κοπάτη του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Κλείνουμε τα ραδιόφωνα και ακούμε από το τηλέφωνο. Πόσα χρόνια έχω να το. Πόσα χρόνια έχω να το πω. Θα μας ακούσω από το ραδιόφωνο και όχι από, από το τηλέφωνο, όχι από το ραδιόφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βάκη, καλημέρα, καλημέρα. Χρήστο από Πετρούπολη.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Εγώ παλιός ακροατής από Μπραουδάκη, σε θυμάμαι χρόνια σε κομμένες και δεν παλιόνιος είσαι,
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, σε θυμάμαι, ναι, που έκανα σε κομμένες. Να σου πω και μια ιστορία με τον Παλιόνιο, μια και είσαι μετά από κάτω Ολυμπιακός είμαι εγώ. Καλημέρα και στον Κυριάκο κιόλας.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Δουλεύω με έναν άρρωστο Παλιόνιο και τέλεια και παίρνει ΑΕΚ Παλιόνιο στα Φιλαδέλφια. Επειδή ξέρω αυτό το δίνει ο Ολυμπιακός μου λέει, Χρυσή μου και πιτσιρικά στο αδόδημα από το Χρυσάκι μου λέει θα σου πάρω λεμονάδες, σάντουιτς και τέτοια μου λέει, επειδή δεν έχουμε και φιλάθλους μου λέει, θα πάμε στα Φιλαδέλφια, από να έχεις Παλιόνιο και τέτοια, ό,τι θες εξητήριο, εγώ δεν. Λέω εντάξει. Εντάξει, μ' ακούς.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Είναι ένας ΑΕΚΔΙΝ μου λέει, θα σου δώσω ένα καστό της ΑΕΚ, θα το βάλεις από κάτω από την πλήρα σου. Και μπορεί να βάλει την κόρη. Μεταβουλή ΑΕΚ, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Πανιόνιος, Πανιόνιος, Πανιόνιος. Εγώ και ένα Χριστάρα και τέτοια. Βάζει κόρη ΑΕΚ και βγάζω τον καλκό και με πήγα μέσα στο μυαλό. Το τέλος μου, να πω και εγώ τη γνώμη μου για το Μελτιζίμπα. Εγώ ήμουν 50-50. Με το Μελτιζίμπα. Αλλά αυτή η ανθρωποφαγία που είδα στο Σασόνια και τέτοια με έκανε να θέλω να παραμείνει. Και καλά έκανε ο Μαρινάκης και τους έγραψε όλους εκεί που και τον κράτησε τον άνθρωπο. Με τρεις-τέσσερις καλές ποδοσφαιριστές μεταγραφές νομίζω ότι έχει κάνει λάθος με την Λίμπαρ. Έχει και μονές που δεν έπινε. Δηλαδή τον Αντρέ Λουίς από πέρυσι στο χειμώνα δεν τον έβαλε τον άνθρωπο. Να το δούμε και τέτοια. Δηλαδή όποτε το έβαλε 100. Το Γιάννετουκ, εντάξει, έχει κάνει, αλλά τι να κάνουμε τώρα, να δούμε τώρα, να δώσουμε άλλη μια χρονιά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε από τις ομάδες που να πούμε και τώρα, εντάξει ο Πάπης δεν πιστεύει έχει αδυναμίες. Και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ χάλια, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός όμως είναι μια καινούργια ομάδα που, εντάξει, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να φτιάχνεις ομάδα υπό πίεση. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός έπρεπε να νικήσει, έπρεπε να προκριθεί. Δεν έχει μαξιλαράκι. Το είπε και ο προπονητής. Άρα, τι να πούμε τώρα. Είναι ένα ζήτημα ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι ζήτημα. Και είναι και αυτή η ομάδα δεν είναι εκεί που θα παίξει τώρα η Τσέχικα. Την είδαμε την Πετσίτα σε την Πέλη.
0: Καλή ομάδα είναι. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα.
1: Το Πανιόνιο πώς το βλέπεις φέτος, γιατί εγώ είμαι και δεκαετής στο στρίγμα, στον τρόπο και τέτοια, παίζω και μακροχρόνια στοιχήματα.
0: Ναι. Νομίζω ότι φέτος θα τα καταφέρει να ανέβει.
1: Νομίζω θα τα καταφέρει.
0: Νομίζω.
1: Χάρηκα,
0: να σε καλά κι εγώ, να σε καλά. Να σε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, να σε καλά, καλό βράδυ, να σε καλά, για χαρά. Ναι, εντάξει. Το ότι είπα να συζητήσουμε με ψυχραιμία, δεν είπα. Δεν έριξα πινελίκια. Είπα ότι ο Τάισον. Είπα δύο φορές ακούμπησε την μπάλα. Τη μία έκανε assist στο Ζίφκοβιτς. Τώρα, αν πληρώνεις έναν παίχτη να κάνει δύο πάσες όλο το παιχνίδι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εντάξει. Και ο Ζίφκοβιτς έχει χάσει την άλλη ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Θέλει παίκτες. Όπως επίσης, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Πήρε το Χατζηδιάκο. Ο Μιχαηλίδης είναι σε κακή κατάσταση. Και στο πρώτο μάτς και στο χθεσινό. Τι να πω. Η ΑΕΚ δεν πάει αποδυναμωμένη, εγώ πιστεύω, στο πιο κρίσιμο μάτι της χρονιάς. Έχω άλλη άποψη. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα προκριθεί επί της Λεύσκη. Είναι καλύτερη ομάδα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που λέει, άνοιξα, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω Μάκη Διώγο. Προς τιμή τρόμαξε ότι έχω να διαβάσω, λέει, για την εξεταστική. Όχι, δεν έχεις να διαβάσεις. Μην έχεις να περάσεις τίποτα εξετάσεις. Αίματος και τέτοια. Αλλιώς εξεταστική δεν έχεις. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Μακή.
0: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου, Σέργιο.
2: Λίγο μεγαλύτερο σου.
0: Πόσο μεγαλύτερο.
2: Πρέπει να είμαι, σ' ακούω βέβαια χρόνια, εννοείται.
0: Ναι.
2: Από ό,τι έχω υπολογίσει, από τις φωτογραφίες που έχω δει, δεν σε ξέρω προσωπικά.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είμαι στην ηλικία του Παπί του Χριστόγλου, περίπου, για να σου δώσω ένα στίγμα.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: λίγο
2: φαντάζομαι νέος Μυρνιώτης, από ό,τι ξέρω.
0: Όχι, δεν είμαι. Πετραλωνίτης είναι. Δεν είναι.
2: Α, όχι, okay,
0: Πετραλωνίτης.
2: Πήγα να σου πω τη συντοπίτη του Καρπετόπουλου, αλλά
0: δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Πετραλωνίτης.
2: Μπορώ να πω και εγώ σε πολύ σύντομα.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί με τη Λίβα. Εγώ θα διαφωνήσω και με τον πρόεδρο. Όχι τώρα. Ναι. Έχω βγει δημόσια και το έχω πει και το έχω γράψει κιόλα. Γιατί κάπου γράφω κι εγώ και κάπου με διαβάζω. Θα διαφωνήσω με τον πρόεδρο. Αλλά αφού πήρε την απόφαση ο Έχων, τα κλειδιά και τα ηνία της ομάδος, θα στηρίξω. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει κλείσει τον κύκλο του. Mm-hmm. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι. Θα σου κάνω μια ερώτηση για να κάνω λίγο τον διάλογο ζωντανό.
0: Ναι.
2: Παρακολουθείς όλες τις ομάδες από ό,τι βλέπω.
0: Προσπαθώ να έχω μια ιδέα.
2: Τώρα που είναι. Ολυμπιακός την μπάλα που έπαιξε πέρσι.
0: Ναι.
2: Σου άρεσε.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός έχει.
2: Πέρυσι, για πέρσι.
0: Ναι. Έχει εγγενή προβλήματα. Και στον τρόπο ανάπτυξης και στον τρόπο, δηλαδή γενικώς και στον τρόπο που αμήνεται και στον τρόπο που επιτίθεται. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι καταρχάς η άποψή μου είναι ότι οι προπονητές πρέπει να κρίνονται στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, να τους δίνεις τα υλικά, να κάνουν τη δουλειά τους και στο τέλος να πεις, έλα εδώ, τι στόχους είχαμε, αυτό.
2: Ένα λεπτό. Μπορώ να... για να κάνω διάλογο μαζί.
0: Ναι.
2: Λένε, υπάρχει μια μερίδα ακροατών, καταρχήν είχαμε χωρίσει, όχι ακροατών, οπαδών εννοώ.
0: Ναι.
2: Τους σέβομαι όλους, και αυτούς που έλεγαν πριν την απόφαση τη σημερινή, η οποία είναι δημοσιευμένη, την έχω και μπροστά μου στον υπολογιστή μου, και μετά. Άλλοι έλεγαν να μείνει, άλλοι έλεγαν να φύγει.
0: Σωστό.
2: Ακούμε, επειδή τυχαίνει να ηχογραφώ τις εκπομπές για το δικό μου αρχείο, έτσι μου αρέσει να τα ακούω μετά από καιρό. Ακούμε έκπληξη το προηγούμενο συνεργάτη, νομίζω Τσιριγόρτης ήταν ο Αλέξανδρος, 10-15 λεπτά πριν έρθεις εσύ δηλαδή. Που λέει ότι, μάλιστα με έκπληξη, λέει, παιδιά, λέει, παρότι η διοίκηση είπε να μείνει, έχω πάρει πάρα πολλά αρνητικά μηνύματα. Τσιριγότσι τα πατάω κι εγώ. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Άλλη μερίδα λέει ότι κανονικά αν ήθελα να τον διώξω Μαρινάκη, έπρεπε να τον διώξω τέλος της σεζόν.
0: Mm-hmm.
2: Για να έρθει ο προπονητής ο καινούριος να κάνει την
0: προετοιμασία,
2: να πάρει. Σωστά. Εγώ κάνω τώρα μια ερώτηση στο Μάκη.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει με τη Λίμπαρ. Δεν τον απομακρύνει. Μάλιστα. Ξεκινάει προετοιμασία, γίνονται μεταγραφές. Ξεκινάει τα δύο επίσημα παιχνίδια, γεια σου Κυριάκο, ξέχασα να πω, ανεπιτυχή αποτελέσματα, αποκλείεται από το Champions League, σωστά μέχρι εδώ. Ξεκινάει τώρα το Europa και το Πρωτάθλημα. Και ξεκινάει με ανεπιτυχή αποτελέσματα. Τι πρέπει να τελειώσει τη σεζόν.
0: Όχι, κοίταξε.
2: Για να καταλάβω τι
0: είναι αυτό. Ναι, θα σου πω.
2: Παρακαλώ.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
2: Μάλιστα.
0: Το είπα κιόλας και στην αρχή της εκπομπής. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, αλλά. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν έχει έναν κορμό τα τελευταία 4-5 χρόνια, δεν είναι θέμα προπονητή αυτό,
2: μάλιστα,
0: το οποίο ο προπονητής να έρθει και να προσθέσει, να βάλει και τη δική του άποψη, βεβαίως, αλλά να προσθέσει και από τους ποδοσφαιριστές. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι ο Ολυμπιακός φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Αυτό, δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνεις, ας πούμε, να παίξεις. Σε αυτό είπα ότι έχει ευθύνη, βεβαίως. Βεβαίως, ναι, έχει λοιπόν, ευθύνη, βεβαίως.
2: Ένα λεπτό.
0: Τώρα, αν, έτσι όπως μου το βάζεις, αν αποτύχει.
2: Κοίταξε.
0: Ναι, αν αποτύχει και, το, και στη, στο Europa.
2: Ναι.
0: Που δεν νομίζω, αλλά λέω.
2: Καλά, όχι, γιατί πάω ξύλο.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς θα είναι στο League Face, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
2: Όχι, να μιλάω για το League Face του Europa, εγώ μιλάω.
0: Ναι, θα είναι.
2: Θα είναι, αλλά λέω, αν ξεκινήσει και κάνει τρεις ήττες.
0: Ναι.
2: Το λέω.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Όντως.
2: Όχι, τι πρέπει να κάνει μια διοίκηση, να αποκρατήσει.
0: Όχι, κοίταξε, μετά συζητάς, πρόσεξε. Εκεί μετά μπαίνει σε μια διαδικασία.
2: Μάλιστα.
0: Ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
0: Και στην ομάδα και στη συνεννόηση με τον προπονητή, με τους παίκτες.
2: Ωραία.
0: Οπότε πρέπει να τον αλλάξει. Εντάξει. Ωραία. Εκεί συμφωνώ.
2: Ανεξάρτητα αν είναι μεσού στη σεζόν.
0: Όχι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Άμα πα από ήττα σε ήττα δεν μπορεί.
2: Ωραία. Τώρα λοιπόν, επειδή υπήρχε μια μερίδα φιλάθρων που έλεγε ότι. Δεν ξέρω με τη λίπα, λέει ότι πήρε παίκτες. Τώρα που υπάρχει, έχω μπροστά μου, η έγγραφη ανακοίνωση του Ολυμπιακού που λέει πάμε μαζί, θα πάρθουν παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά στην Ευρώπη, τη διαβάζω ακριβώς. Θα υπερβούμε τα budget, ανεξαρτήτου budget, γιατί θέλουμε να είμαστε στο τελικό του Ευρώπα, λέει η ανακοίνωση, και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ λοιπόν περιμένω με καλή πίστη, δεν είμαι δογματικός ούτε αιμονικός, mm-hmm. να δω τι μπάλα θα παίξω με τη Λίμπαρ, εφόσον βέβαια του πάρει τους παίκτες που γράφει η ανακοίνωση, θα είναι με την έγκριση του με τη Λίμπαρ. Mm-hmm. Δεν είμαι δογματικός να πω, όταν θα δω κάτι καλό, να πω μπράβο ρε παιδί, mm-hmm. παίζει μπάλα Ολυμπιακός.
0: Πάντως
2: έχω
0: να σου
2: κάνω
0: πω...
2: μια πρόβλεψη, mm-hmm. ότι ο Ολυμπιακός, όπως γράφει και ο κύριος Καπετόπουλος σε ένα άρθρο που διάβασα προηγουμένως σημερινό, τον Όλμο να του φέρουνε, τον Όλμο εννοώ, mm-hmm. και τον Ρόντρι, mm-hmm. είναι το σύστημα, δεν αλλάζει ο Μεντελίπα το σύστημα του. Αυτός είναι. Επίσης, χθες δεν βγήκε πρωτοσέλιδο, επειδή παρακολουθήσετε τον τύπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν βγήκε ο πρωταθλητής πρωτοσέλιδο και λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύκλος σου έκλεισε.
0: Και λοιπόν.
2: Όχι, λέω, δεν θέλω να πω, δεν είναι μόνο δική μου άποψη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, κοίταξε, πολλοί κόσμος. Και ο πατέρας μου που είναι Ολυμπιακός ήθελε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Ωραία, σύμφωνα.
0: Αλλά το λέω γιατί. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αρκετοί άνθρωποι λέγανε γιατί θεωρούσαν. Βέβαια, απ' την άλλη, σου ξαναλέω, ναι. για μένα πρέπει στον Ολυμπιακό να βλέπουμε τα πράγματα με λίγο έτσι ένα πιο ευρύ βλέμμα. Γιατί σου ξαναλέω, πάει ο Ολυμπιακός να παίξει και δεν έχει τον κανονικό του τερματοφύλακα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή
2: δεν
0: φεύγει.
2: Τώρα.
0: Για τον. Ορτέγκα δεν θα παίξει βασικός.
2: Ορτέγκα θα είναι βασικός.
0: Ναι, Ορτέγκα. Λοιπόν. Δεν είναι, έρχεται τελευταία στιγμή. Ο Πόποβιτς δεν είναι κακός τερματοφύλακας.
2: Όχι.
0: Μια χαρά τερματοφύλακας.
2: Ένα λεπτό, ερώτησε εσένα.
0: Ναι.
2: Πέρσι το ίδιο δεν έκανε ο Τζολάκης. Εγώ είδα τον Πόποβιτς να κάνει 32 γεμίσματα.
0: Ναι.
2: Τα μέτρησα.
0: Ναι. Όχι. Εγώ δεν λέω από την πλευρά του παιχνιδιού. Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση με τους τερματοφύλακες.
2: Είπες ότι ο τρόπος ανάπτυξης.
0: Ναι. Με τους τερματοφύλακες μου κάνει και εμένα εντύπωση.
2: Όντως. Αυτό δεν είναι του Πόποβιτς, είναι εντολή που έχει πάρει.
0: Όχι. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι, ας πούμε, αριστερό μπακ πουλάει τελευταία στιγμή τον άλλο Ορτέγκα. Τον πουλάει. Τον Ορτέγκα, το αριστερό μπακ. Ναι. Τον πούλησε. Ας πούμε, έχει.
2: Ο LKB. Επειδή εγώ ξέρω μερικά πράγματα, όχι κάνω τον έξυπνο, το έχω διαβάσει. Δεν λέω ότι κάτι δικό μου. Ο Ολυμπιακός, το τμήμα σκάουτινγκ που έχει μεγάλες ευθύνες για μένα, το ξαναλέω, του έφερε τον Όσο με 7 εκατομμύρια και τον απέρριψε.
0: Ναι.
2: Εγώ μιλάω με ό,τι είναι γραμμένα στα ρεπορτάζ. Ναι. Του έφερε τον Όσο πριν φύγει ο Ορτέγκα και τον απέρριψε. Γιατί ο Μεντιλίπαρ λέει πότε θα φεύγει κάποιος παίχτης, το έχει πει από πέρσι αυτό. Ναι. Και μετά θα έρχεται άλλος. Είναι δημοσιευμένο σε όλα τα ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Εγώ, επειδή όμως δεν είμαι κολοτούμπας, συγγνώμη για την έκφραση, δεν
0: όχι, είναι μια χαρά έκφραση.
2: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι λάθος της διοίκησης. Εύχομαι για το καλό του Ολυμπιακού, γιατί για μένα ο Ολυμπιακός, όπως και για σένα, ο Πανιώνιος και η Μάντσεστερ είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
2: Και από το Μεντιλίμπαρ και από το
0: Μαρκάκη. Βέβαια, δεν υπάρχουν πρόσωπα, βέβαια.
2: Μπράβο, γιατί αυτή θα είναι και μετά από
0: το Μεντιλίμπαρ. Έτσι, ακριβώς. Το έχουμε ξαναπεί, βέβαια.
2: Μπράβο. Και επειδή κάτι άλλο, έχω ακούσει σε σένα, επειδή σε παρακολουθώ, πολλές φορές έχεις διαφωνήσει με απόφαση του Πανιωνίου σε επιλογή παιχτών, προπονητών.
0: Προφανώς.
2: Της Μάντσεστερ.
0: Πολλές φορές.
2: Δεν σημαίνει ότι θες το κακό του.
0: Όχι βέβαια.
2: Συνθετικά πολλές.
0: Το ζήτημα είναι το εξής. Κανένας, εγώ το έχω και σαν άποψη και στην προσωπική μου ζωή. Ο σύλλογος είναι αυτός ο οποίος προχωράει και είναι υπεράνω από πρόσωπα, από παίχτες, παράγοντες, προπονητές. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εμείς θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα υπάρχουν και θα υπάρχουν άλλοι που θα λένε αυτά που λέμε εμείς ή άλλα διαφορετικά.
2: Εσύ είσαι Μάντσεστερ, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
2: Όχι άρρωστος, όχι
0: γυστή. Ναι.
2: Ερώτηση. Πέρσι, την χρονιά που μας πέρασε, δεν πήρε το Conference League η Crystal Palace.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο προπονητής της, ο Όλιβερ Κλάσνερ, επειδή παρακολουθώ και ξέρω από Βίτσιο.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι στην Νότιχαμ. Δεν είδα κανένα διαμαρτυρηθεί, κανένα σπέι, κανένα σπέι, όπως το λένε ο παδός, ότι γιατί τον διέταξε, μας πήρε το Conference.
0: Όχι, κανένα δεν. Καλά, δεν υπάρχουν και εκεί είναι και.
2: Δηλαδή, τι σημαίνει, παντρευτήκαμε ένα προπονητή επειδή πήρε το Conference, τον οποίο τον ευχαριστώ προσωπικά για να μην φανώ αγνώμων. Και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή και μεγαλύτερη επιτυχία. Δεν σημαίνει αυτό όμως, αν δεν παίζει μπάλα η ομάδα, εγώ θα λέω είναι καλός. Το ίδιο θα κάνει και εσύ στον Πανιόνιο.
0: Ναι, ναι, καλά. Προφανώς.
2: Το Ιωαννικό στη Μαρκό που πήρε τελικά μεταγραφέ, νομίζω, στον Εραραμπή.
0: Ναι.
2: Δεν θα κάνει κριτική στην ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Μα το κάναμε και πέρυσι με τον Παύλο Σοδερμιτζάκη που είναι ένα καλό προπονητή. Πολύ καλό. Και εγώ τον πιστεύω. Δεν του βγήκε. Δεν μα βγήκε. Εντάξει,
2: δεν βγήκε.
0: Πολύ καλό προπονητή. Πολύ καλό. Και καλό παιδί και καλό χαρακτήρα και καλό προπονητή.
2: Στην τελευταία στιγμή δεν την εκδικούσατε την άποψη.
0: Βέβαια.
2: Αλλά δεν θα κάνει κριτική.
0: Έτσι. Έγινε.
2: Εκτός του Πανιωνίου.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
2: Λοιπόν, κλείνω.
0: Να σε καλά.
2: Θέλω μόνο μια ερώτηση για 10 δεύτερα πριν κλείσω. Σε σένα προσωπικά.
0: Έλα.
2: Στηρίζω. Συγγνώμη, διαφωνώ, αλλά στηρίζω. Ερώτηση, κρίσεως.
0: Ναι.
2: Θα μου απαντήσει ευθέως όμως. Είναι ξεκάθαρη η θέση μου.
0: Βέβαια, προφανώς. Μα εννοείται. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει.
2: Ωραία. Στηρίζω, αλλά διαφωνώ.
0: Τι να κάνω. Έτσι είναι.
2: Και έπαθα πλάκα όταν άκουσα το Magic Bus σε παλιά λιμέρια μετά
0: από. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Υγεία πάνω απ' όλα. Με το Γιάννη Καραλή εκπομπή, όχι, δεν θα κάνουμε. Αλλά τα έχουμε πει, ρε παιδιά. Τα δεν συγκρίνονται οι δύο ομάδες. Μην λέμε τα ίδια. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Θα βγει ο Γιάννης να τα πει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λέει, Καντσέλσκις, Καντονά, Λί Σάρπ, Κίκς. Ναι, η μισή κίτρινη πράσινη φανέλα είναι της Νιούτον Χίθ. Η ομάδα που γεννήθηκε η United. Γι' αυτό τη φορέσανε πετειακά με μαύρο σόλτς. Είναι τρομερή φανέλα. Ναι, 93. Να πω μόνο, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα, επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Δεν το περίμενα, ειλικρινά το λέω, για την αγάπη που εισπράττω και κυρίως από τον κόσμο που παλιοί που θυμούνται τα νιάτα τους. Έτσι είναι. Άμα έχεις να κάνεις εκπομπή βράδυ, γιατί κάνω εκπομπές πρωινές, 18, 17, 18 χρόνια, λογικό είναι. Όταν ο άλλος ήταν τότε 20, τώρα είναι 38, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να, άλλος εδώ, Μάκης Διώγος Ζωντανά, ναι. Λοιπόν, ακούω καναλή βράδυ, λέει. Λοιπόν, πες πότε έγινε η τελευταία συναυλία των Last Drive. Είδες, κάποιοι με ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ήμουνα με τον Γιώργο, τον κιθαρίστα των Last Drive, στους Bad Religion. Οπότε είναι σαν να κάναμε. Σαν να είμαστε στην αυλία, ναι.
1: Ο DJ ποιος είναι?
0: Ο DJ, ο ντραμίστας, ο Χρήστος.
1: Φοβερός.
0: Ναι.
1: Φοβερές μουσικές.
0: Έτσι, ναι. Και ο Αλέξης συνεχίζει βέβαια με διάφορα γκρουπ. Και ήθελα να. Α, ναι, λοιπόν. Μου ζητήσανε μια γνώμη για τον Παυλόπουλο, τον Παϊραμίδη, τον Τζαντίλα, τον Πρίστη και τον Σκαφίδα. Είναι οι νέοι του Πανιωνίου. Είναι όλοι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και θα παίξουν όλοι βασικοί. Εγώ το πιστεύω. Έχει ο Πανιωνίος λαμπρό μέλλον. Να καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε λίγο από τη Β' Εθνική και όλα τα άλλα. Λοιπόν, κονσέρβα Godzilla λέει. Δεν είναι, όχι παιδιά, δεν είμαι κονσέρβα. Τι λέμε, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026. Τι άλλο, τι θέλετε να σας πω. Η Wolves ήρθε 2-2 με την Blackburn και ισοφάρισε ο Χιμένεθ με πέναλτι στο 95. Τι άλλο να σας πω. Τι άλλο θέλετε να σας πω για να αποδείξω ότι είμαι ζωντανά. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Bad Religion θα ακούσουμε, Μάκη.
0: Όχι. Έχω φέρει μόνο Smiths, Joy Division. Καλά έχουμε, ρε.
2: Sweet and Tender Hooligan.
1: Ναι.
0: Είναι χούμπα.
2: Έλα, με αναγνώρισες. Έλα, λοιπόν.
0: Αφού η φωνή σου είναι χαρακτηριστική.
2: Να σου πω, χρόνια πολλά, καλησπέρα.
0: Σε όλους, χρόνια πολλά. Έλα, ζάφτια είναι.
2: Καλά. Έβαλα τυχαία και λέω κάτσε τώρα θα τον πάρω τηλέφωνο ας πούμε και θα πει πάλι θα κάνει εισαγωγή με τα ίδια. Γιατί θα καταλάβεις όπου θα τον πάω. Είχα βάλει εδώ στην πλατφόρμα τέλος πάντων μια πλατφόρμα που δείχνει και αγώνες και τα αρέστα.
0: Ναι.
2: Ένα ντοκιμαντέρ εντελώς τυχαία τώρα μου ήρθε μπροστά και λέω κάτσε θα το βάλω ας πούμε. FIFA Love Family κάπως έτσι ελβετικής παραγωγής
0: ναι.
2: Ή τέλος πάντων Βόρειο Κέντρο Ευρωπαϊκής παραγωγής δεν έκατσα να ψάξω τώρα τόσο πολλά ας πούμε ήταν μια ώρα αποκαλυπτικό και θέλω να σε ρωτήσω ρε Σιμάκη δηλαδή θα σε ρωτήσω τώρα ανθρώπινα δημοσιογραφικά και κλαδικά καταλαβαίνεις τι εννοώ νομίζω. Κάθε ρόλος είναι ξεχωριστός και κάθε ιδιότητα.
0: Βέβαια.
2: Για ποιο λόγο, αν και οφείλω να πω ας πούμε ότι στην ιστοσελίδα του Sport FM τις τελευταίες 15 με 20 μέρες διάβασα κάποια πράγματα. Για ποιος υπάρχει κάποιος ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, που αυτολογοκρίνεται, που έρχεται, ξέρω εγώ, διευθυντής σύνταξης ή ο αρχισυντάκτης και σου λέει, λέμε τώρα εσένα, είσαι κάποιον πιο μικρό, ότι εντάξει ρε παιδί μου τώρα, μην πεις ας πούμε από το μικρόφωνο τώρα για όλα αυτά που συμβαίνουν μία εβδομάδα μετά τη λήξη του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί δεν ενδιαφέρεται μόνο το τοπίο το κοινό, είναι βλάκες. Θέλουν να ασχολούνται μόνο με το στοίχημα, το Μεντιλίμπαρ, τον Καμαρά, τον Πινέιδα να πούμε τη ΣΑΕΚ, το Κωνσταντέλια και τι αν είναι ή δεν είναι ό,τι είναι και ούτω καθεξής και μεγάλες σοβαρές εφημερίδες ασχολούνται εδώ και 3 εβδομάδες με τον Ινφαντίνο και το τι γίνεται FIFA με UEFA και εδώ στην Ελλάδα ας πούμε πάλι τα ίδια παντελάκι τα ίδια παντελή και είδα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μίλαγε, ας πούμε, για, τα, για το πώς δόθηκε το Μουντιάλ στο Κατάρ και πώς ξεφτυλίστηκαν με τον Μπλάτερ και όλη αυτή η κουστοδία, ας πούμε, τότε. Και τελειώνει προφητικά το ντοκιμαντέρ αυτό και δείχνει τον Ινφαντίνο να λέει θα προχωράμε. Το λέω τώρα πολύ εκλαϊκευμένα. Προχωράμε. Λες και το ξέρανε οι άνθρωποι. Λες και ξέρανε τι θα συμβεί.
0: Κοίταξε, θα σου πω ότι...
2: Και ρε Σιμάκη, sorry, τελειώνω το κρεσέντο. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, πραγματικά. Και μην μου πεις τώρα, ας πούμε, ότι αν δεν έβγαινε κάθε... αν δεν βγαίνανε, πώς να σου το πω τώρα, 5 εκπομπές την ημέρα. Δεν θα κρίνω τώρα ούτε Sport FM, ούτε Rasport, ούτε τα site, ούτε... Τα βάζω όλα μαζί. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι το κοινό δεν θα δίνει βάση?
0: Κοίταξε, θα σου πω ότι χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, η κόντρα και η, το στραπατσάρισμα...
2: Η κόντρα είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι, η κόντρα και η, το στραπατσάρισμα...
2: Η κόντρα είναι το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι,
2: η
0: και,

0: ότι όντως, όσο και αν απογοητευτούμε και εγώ και εσύ, δεν ενδιαφέρεται πολύ ο κόσμος. Και το λέω, εγώ δεν το λέω με ικανοποίηση και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Η ιστορία με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ενώ, και εσύ το ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα, ενώ στη Βρετανία, ας πούμε, ο Guardian, οι Times, δηλαδή μεγάλα συγκροτήματα του
1: κύπελλου. Μεγάλα, σοβαρά
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, που τα οποία, ναι, που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπων, όχι μόνο στη Βρετανία.
1: Και τα διαβάζουν και ψηλά στρώματα τώρα.
0: Βέβαια. Είχαν συνεχή ρεπορτάζ για το θέμα του Κατάρ. Λοιπόν, εδώ γράφαμε κάποιοι, δεν έχει σημασία ποιοι, κάποιοι και το Χούμπα ας πούμε και το ένα και το άλλο. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρονται. Θυμάσαι, κάναμε μια εκδήλωση για το
1: Παγκόσμιο
0: Κύπελλο και...
1: Μάκη, πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με το ποιος τροφοδοτεί την επικαιρότητα. Ειδικά μπορεί εντάξει τώρα να μην έχεις ασχοληθεί στα site και τα λοιπά. Γνωρίζω ότι ούτε και εγώ, αλλά έχω ρωτήσει, έχω κάνει και εσύ μπορείς να ρωτήσεις πολύ πιο εύκολα σε σχέση με εμένα. Mm-hmm. Αλλά εγώ πιστεύω, Μάκη, ότι έχει να κάνει με τους ίδιους τους ανθρώπους ας πούμε, που αποφασίζουν να γράψουν και με όσους σαν εσένα, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχετε μια κάποια ελευθερία. Όσο ελευθερία έχετε εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
1: οπουδήποτε
0: τέλος πάντων. Ναι, θα γράψει. Κοίταξε. Αν
1: και
0: είναι,
1: στο λέω αυτό γιατί βλέπεις ότι δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο ονομάζεται, ρε παιδί μου, governance.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, FIFA ή football politics.
0: Ναι. Σωστό. Δεν είναι
1: βλέπεις
0: θέμα.
1: Βλέπεις ότι επηρεάζει και το άθλημα.
0: Βέβαια.
1: Εκτός κι αν θεωρούμε, ας πούμε, ότι δεν επηρεάστηκε το άθλημα. Ναι. Το παιχνίδι, σαν παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι και ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μακαρίτης.
0: Ναι, όχι. Προφανώς και επηρεάστηκε. Λοιπόν, ειδικά στην Αμερική πλέον έχουμε νέο ποδόσφαιρο πια. Ένα νέο πράγμα, ας πούμε. Μια νέα κατάσταση.
1: Τώρα, και τα ίδια παντελάκι, τα ίδια παντέλη. Δεν λέω εγώ, ας πούμε, να γίνει τώρα αυτό σημαία. Αλλά αν δεν κάτσουμε να πούμε πέντε πράγματα με το τι γίνεται, γιατί γίνεται, τι θα γίνει με την UEFA. Η UEFA θα μποϊκοτάρει. Θα μποϊκοτάρουν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της UEFA. Την επόμενη ποδοσφαιρική διοργάνωση της FIFA που αναγκαστικά είναι το παγκόσμιο κύπελλο στις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει.
0: Θα το δούμε. Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον πάντως η κόντρα. Όχι ότι η UEFA είναι καμία παρθένα. Αλλά...
1: Δεν έχουμε αυτά πάτες, Μάκη.
0: Ναι.
1: Η UEFA πέρσι τέτοιο καιρό έβγαλε στο Super Cup ένα μπανεράκι με δύο, και κράταγε δύο Παλαιστινιάκια.
0: Ναι.
1: Και έλεγε, τι έλεγε, ζήτω η ανθρώπινη παγκόσμια ειρήνη.
0: Ναι.
1: Κάτι ανάλογο. Και το Ισραήλ θα παίξει σε ουδέτερο έδαφος τα ΔΕΦΗ Σερβία.
0: Ναι.
1: Ας αναρωτηθούν κάποιοι, αν θέλουν να ψαχτούν λίγο κάποιοι, για ποιο λόγο η Μακάμπη και η Χαποέλ, όχι η Χαποέλ πες Βουλγαρία, για ποιο λόγο η Μακάμπη Τελαβή και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο γενικά, δεν ξέρω τώρα φέτος, δεν έχω ψάξει για τη Μακάμπη, από φέτος δηλαδή, παίζουν στη Σερβία, τι ταραβέρι παίζει με τη Σερβία γενικά, για άλλες εκπομπές και για άλλα μυαλά, ίσως. Θα πάει να παίξει λοιπόν η Ιρλανδία, Μάκη, και κλεισμένο των θυρών στο Nations League που εμείς θα παίξουμε πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Οι Ιρλανδοί θα παίξουν εναντίον των Ισραηλινών. Γιατί φοβούνται, έχουν χεστεί πάνω τους, ενώ όλη η κοινωνία είναι εναντίον, έχουν χεστεί πάνω τους ότι θα τους τιμωρήσει η UEFA. Η οποία η UEFA κοντράρει τη FIFA λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για πουλήμα.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι αν λέγονται αυτά, εγώ πιστεύω ότι κάποια μυαλά θα ανοίξουν. Δεν ξέρω. Αυτό, Μάκη, πήρα να σου πω.
0: Έγινε ζάφη.
1: Ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί
0: καλά
1: σου,
0: έκανες.
1: Γιατί πιστεύω ότι έτσι θα τιμούσα εσένα.
0: Καλά έκανες.
1: Παρότι μπορεί να έχω διάφορες διαφοροποιήσεις σε τριτεύοντα ζητήματα και πέρα.
0: Ναι, παιδί.
1: Ήθελα να τιμήσω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ σου και την παρουσία σου στην απόψηνή με αυτόν τον τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ πιστεύω ότι βενσερέμος. Λοιπόν.
0: Θα τα πούμε. Έγινε. Φιλιά πολλά.
1: Χρόνια καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν. Διάβασα ένα ωραίο. Λέει Κυριάκο για ηχητικό Σαρδάμ, λέει του Διώγου. Βάλε τα πρώτα 15 λεπτά σήμερα. Έκανα τόσα πολλά Σαρδάμ. Τόσα πολλά. Δεν νομίζω.
2: Μέχρι να πιάσει ρυθμό, εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: λογικό.
0: Ναι, πάμε. Είπαμε να βάλουμε ένα Joy Division, να το βάλουμε πιο μετά. Χαίρετε.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορώ, εγώ είμαι.
1: Εσείς. Ναι.
0: Εγώ είμαι Μάκη.
1: Εσείς. Ναι.
0: Γεια σου σε σένα, γεια σου και στον Κυριάκο. Είμαι ο Παπασίκας ο Αλέκος.
1: Γεια σου, ρε. Ο... Ξέρεις ποιος είναι Κυριάκο ο Αλέκος ο Παπασίκας? Δεν το ξέρεις. Ο καλύτερος αμυντικός που έχει παίξει τον Πανιόνιο όλων των εποχών. Και το λέω δημόσια.
0: Σε ευχαριστώ, Μάκη. Χαίρομαι που μετά από 18 χρόνια σε ακούω. Αλλά την εκου... Γιατί ακούω κάθε μέρα Sport FM 12 με 2, αλλά εσένα είχα να σε ακούσω πολλά χρόνια. Είπες... Μόλις άκουσα ότι είσαι, λέει, θα πάρω τηλέφωνο.
1: Μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ να δεις, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Θέλω να πω για την ομάδα τώρα. Δεν μπορώ να το αντέχω να είναι β' εθνική. Ο Πανιόνιος είχε πάει και γάμα μάλιστα και πέσαμε και στο μπάσκετ κατηγορία, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζεμένα. Εγώ είχα την τύχη να παίξω στην καλύτερη ομάδα της ιστορίας του Πανιονίου της δεκαετίας του 70, στις οποίες υπήρξε και αρχηγός 6 χρόνια. Και είναι τώρα αυτό, τι να το πω, να μην πω τη λέξη.
1: Εγώ λοιπόν με την ευκαιρία που είσαι εδώ, θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Πώς χάσαμε το πρωτάθλημα το 70?
0: Όχι, το 71.
1: Το 71, ναι. 70,
0: 71. Ξέρω πως το χάσαμε, αλλά είναι πράγματα που δεν λέγονται.
1: Δεν λέγονται, πράγματα. Μάλιστα.
0: Δεν λέγονται.
1: Ωραία. Πρέπει δεν να λέγονται. Μου τα πεις, θα γράψω βιβλίο, θα κάτσω τώρα που θα βγω στη σύνταξη. Θα γράψω ένα βιβλίο για την ομάδα το 71.
0: Ξέρω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Α, μην πάμε φυλακή όμως.
0: Όχι, γι' αυτό και δεν λέω τίποτα.
1: Σωστά.
0: Εγώ χαίρομαι που έχω ένα μοναδικό ρεκόρ, ξέρεις ότι
1: δεν έχεις πάρει κάρτα.
0: Ούτε κίτρινη, ούτε
1: κόκκινη. Το ξέρω.
0: Ούτε πέναλτι έχω κάνει ποτέ.
1: Και έπαιζες center back, είναι τρομερό πράγμα.
0: Center back, ναι,
1: και,
0: center
1: τι εποχή, back, ναι. Και τι εποχή έπαιζες κιόλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, να μην κρίνεσαι.
1: Πολύ χάρηκα.
0: Χάρηκα και εγώ πάρα
1: πολύ. Αλέκο, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ο Κυριάκος είναι καταπληκτικός σε όλα του. Είναι. Ας το πούμε ο νέος Διακογιάννης, ας το πούμε.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Τον απολαμβάνω. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος η ομάδα του Πανιωνίου του 71 είχε Σκρέκι, Δέδε, Μωραϊτέλη. Παπασίκα, δηλαδή μιλάμε για η Τζόγλου και τον Μπάμπη και τον Θανάση. Μιλάμε για ομαδάρα. Λοιπόν, έρχεται μήνυμα και λέει: κύριε Μάκη, καλά, λογικό είναι όταν είσαι 60+. Κύριε, σας άκουγα όταν έδινα Πανελλήνες και μου κάνατε παρέα. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που σας ακούω μετά από τόσα χρόνια. Πέρασες, ρε παλικάρι, τις Πανελλήνες? Αυτό είναι το ερώτημα. Πέρασες, μπήκες κάπου? Και εκεί που μπήκες, βγήκες? Αυτό να μας πεις. Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ.
2: Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη σήμερα. Εγώ είμαι ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, Ολυμπιακός.
1: Γεια
2: αλλά
1: σου,
2: γνωριζόμαστε, βέβαια.
1: Γνωριζόμαστε.
2: Ναι, έχουμε δοθεί πάρα πολλές φορές και στον Τυροπιτά,
1: και
2: στο Μανιόνιο.
1: Ωραία.
2: Και πρόσφατα εγωθήκαμε στον Αγιασμό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: αλλά είσαι Ολυμπιακός.
2: Ναι, με πανιόνια αισθήματα βέβαια, έτσι εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το συζητάμε καν, αφού νομίζω ότι την Κυριακή θα βγει ο Αντώνης ο Σαμποτζής στο αγωνιστικό χώρο και ο Πάντη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πολλά χρόνια έχεις να κάνεις βραδινή εκπομπή.
1: Πω, είπαμε, τελευταίες που έκανα έπαιζω στο Γιανόφ ακόμα.
2: Λοιπόν, να πω ότι τον κύριο Παπασίκα τον έχω γνωρίσει και εγώ. Ήταν οι εποχές που ήταν το Members στα καλά του με το συγχωρεμένο το Χάρη.
1: Μάλιστα.
2: Που ερχόντουσαν και άλλοι παλέμαχοι και ο κύριος Χριστοδούλου που έχει τους που είναι
1: ο πρόεδρος, ο πρόεδρος, ναι. Ο κύριος Βλάχος, αυτοί όλοι, ναι.
2: Εντάξει, είναι πολύ ιδιαίτερο το περιβάλλον αυτής της ομάδας. Εντάξει,
1: όντως.
2: Εντάξει, λόγω ότι είμαι νέος Βερνιώτης και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει κοντά σε αυτήν την ομάδα, έτσι, έχω φίλους εκεί εννοείται, αλλά έχει αυτό το οικογενειακό κλίμα, ότι βλέπεις ποδοσφαιριστές, γνωρίζεις παλέμαχους, μορφές ας πούμε που εκ των πραγμάτων δεν πρόλαβα εγώ να γνωρίσω γιατί είμαι 45, έτσι, δεν πρόλαβα το ΔΕΔΕ ή το ΜΟΑΙΤΕΛΙ ας πούμε, έτσι. Εντάξει, και τώρα που άκουσα και τον κύριο Παπασίκα θυμάμαι τον είχα γνωρίσει παλιότερα στο Members.
1: Μεγάλη μορφή.
2: Λοιπόν, θέλω να πω επιγραμματικά κάτι.
1: Ακούμε.
2: Διάλεξα σήμερα περισσότερο έτσι επειδή είσαι εσύ στο...
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Θα πω επιγραμματικά κάτι για τον Ολυμπιακό, γιατί συνήθως τα λέω σε άλλες εκπομπές αυτά, στον Ηρακλή, κατά καιρούς, τώρα που λείπει ο Ηρακλής διακοπές, τα λέω στο Μιαούλη. Θέλω να πω μόνο κάτι. Δεν μου άρεσε πολύ αυτή η εξέλιξη. Εγώ ήμουν υποστηρικτής άποψης ότι έπρεπε να υπάρξει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα. Και αυτό θα ήταν μια αλλαγή προπονητή. Το καλύτερο θα ήταν βέβαια να είναι στο τέλος περσινής σεζόν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι προέκυψε. Εγώ θα πω μόνο κάτι, το διάβασα το απόγευμα. Ο Τσικίνιο, έτσι διάβασα, δεν έχω social media στο μεταξύ. Διάβασα όμως ότι ο Τσικίνιο είχε κατεβάσει νωρίς, σήμερα είχε κατεβάσει φωτογραφίες που είχε με τον Ολυμπιακό. Και αργότερα, όταν υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και αυτά, τις ξανανέβασε.
1: Ναι.
2: Σαν να ήξερε ότι θα φύγει ο προπονητής.
1: Και θα φύγει και αυτός.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στον Ολυμπιακό μου θυμίζει λίγο τις πύλες του Ανεξήγητου.
1: Ναι.
2: Με το συγχωρεμένο τον Κώστα το Χαρδαβέλα παλιά. Ήταν οι πύλες του Ανεξήγητου. Αυτά
1: ναι.
2: Ιστορίες μυστηρίου, ας πούμε.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, ο πρωταθλητής έχει πρωτοσέλιδο, σχεδόν αποχαιρετιστήριο πρωτοσέλιδο, να το χαρακτηρίσω. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι ποιο είναι το πρωτοσέλιδο αυτό.
1: Ναι, το χθεσινό, ναι. Αλήθεια.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν τα βρήκε με κάποιους προπονητές, δεν είχε κάτι στα σκαριά και δεν έκατσε, δεν μπορώ να ξέρω. Είναι πολύ μυστήριο πάντως αυτό που συμβαίνει. Ναι. Τον αφήνεις, και δεν ξέρω την άποψή σας παιδιά, τον αφήνεις σοβαρές διαρροές ότι ο προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν και ότι ψαχνόμαστε για κάτι άλλο, και οι διαρροές αυτές γίνονται από μέσα πολύ έγκυρα, έτσι, και site. Και σήμερα, ας πούμε, εγώ στο μεταξύ την ψηλιάστηκα τη δουλειά επειδή ο Μεντιλίμπαρ πήγε και έκανε προπόνηση. Νομίζω εκεί κάπου λες, δεν τον κρατήσει. Γιατί, ας πούμε, σε περιπτώσεις αποχωρήσεων σε άλλες, ας πούμε, ο Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό δεν πήγε να κάνει προπόνηση.
1: Ναι.
2: Πήγε μάλιστα πράγματα, του έφυγε τέλος. Εδώ σήμερα πήγε να κάνει προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ. Κανονικά, ωραία, έκανε το, τους μίλησε το πρωί.
1: Κοίταξε, πάντως, όσο και αν ακούγεται έτσι λίγο, δεν ξέρω, κόντρα στο δημόσιο αίσθημα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι ο κ. Μανέκης έκανε το σωστό σήμερα. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Ξέρω ότι διαφωνείς, αλλά νομίζω ότι...
2: Δεν έχει να κάνει.
1: Κοίταξε,
2: είναι...
1: Ναι, το πρόβλημα, εγώ επαναλαμβάνω, το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι... Και ο προπονητής, ενώ ότι έχει ευθύνη και ο προπονητής, έχει ευθύνη και η διοίκηση, έχουν ευθύνη και οι παίχτες.
2: Ασφαλώς. Ασφαλώς βγάζουμε το κάδρο και τη διοίκηση.
1: Βεβαίως. Αλλά το ζήτημα είναι, κατά την άποψή μου, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να έχει αυτή τη διαδικασία, την μεταγραφική, τη συνεχόμενη με αλλαγές παικτών. Αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να έχει. Δηλαδή δεν μπορεί αρχές Αυγούστου να πουλάς το βασικό σου τερματοφύλακα. Δεν γίνεται. Δεν το κάνει καμία ομάδα αυτό.
2: Για τα του Ολυμπιακού βάζω μία και άνω και κάτω τελεία, γιατί τα λέμε και σε άλλες εκπομπές. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είδα καταρχήν ο νεαρός ο Παυλόπουλος είναι ο γιος του Εβάνς.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Είδα τα δύο φιλικά τώρα στο τουρνουά του Βόλου.
1: Πολύ καλός παίχτης.
2: Πέρα από το ατομικά για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είδα ότι η ομάδα του Πανιωνίου έχει βγάζει μια προσωπικότητα.
1: Ναι,
2: μια...
1: Είναι ευθύνη του προπονητή αυτό, να ξέρεις. Ο Φεράντο είναι πολύ καλός προπονητής.
2: Ναι.
1: Ο Φεράντο είναι πολύ καλός προπονητής.
2: Μια προσωπικότητα που μου δείχνει ότι καταρχήν δέχεται πολύ δύσκολα γκολ.
1: Ναι. Καλά, και πέρυσι είχε καλή άμυνα. Πέρυσι ήταν η καλύτερη άμυνα στην κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι ο Φεράντο φέτος βάζει το στοιχείο που έλειπε από την ομάδα. Δηλαδή η πίεση και η επιθετικότητα. Και εκεί φαίνονται και τα προσόντα κάποιων ποδοσφαιριστών, ανάμεσα σε αυτούς και ο μικρός ο Παυλόπουλος, ο οποίος είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, και ο Αλεξανδράκης και άλλα.
1: Ο Αλεξανδράκης, ο Μπαϊραμίδης. Και ο Μπαϊραμίδης Και ο Τσαντίλας είναι πολύ.
2: Και ο
1: και οι παλιοί βέβαια, και ο Αυλονίτης.
2: Αλλά
1: και ο...
2: στα μάτια τα δικά μου έβγαλε μια ομάδα με προσωπικότητα.
1: Έτσι, έτσι,
2: με προσωπικότητα,
1: έχεις
2: γιατί
1: δίκιο.
2: Κακά τα ψέματα και κλείνω με αυτό για να, μην, για να μιλήσουν και άλλα παιδιά, ότι το ζητούμενο δεν είναι να ανέβει μια ομάδα μόνο. Και ειδικά μια ομάδα σαν τον Πανιόνιο.
1: Όχι, είναι να, να μείνει, βέβαια, να μείνει.
2: Ναι, ναι,
1: να είναι και είναι ανταγωνιστική. Να βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Το παράδειγμα του Όφη.
1: Σωστό, σωστό. Όφη είναι το καλύτερο παράδειγμα. Δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν,
1: έγινε.
2: Παιδιά, καλό 15 Αύγουστο.
1: Να σε καλά.
2: Και θα τα πούμε ξανά.
1: Να σε καλά.
2: Κυριάκο,
1: να σε καλά. Γεια χαρά. Τρίτη Ελευθερά, του λέει Τετάρτη Διώγο, Πέμπτη Γκότζο. Ο λόγο που σαν παιδί αγάπησα το 12-2. Γιώργο 13 Ηράκλειο. Ο φίλος είπε, πέρασε παιδαγωγικό και είναι μόνιμος δάσκαλος πλέον.
2: Μπράβο.
1: Τον βοηθήσαμε, του κάναμε παρέα και έχετε είμαι βέβαιος ότι έχετε βοηθήσει κι άλλους. Ελπίζουμε να έχουμε βοηθήσει και να έχουμε κάνει παρέα σε όλο τον κόσμο και να τον βοηθήσαμε να άκουσε και να έμαθε και πράγματα, γιατί είναι... Τώρα μου λέει κάποιος, η Paris Saint-Germain λέει πούλησε τελευταία μέρα των μεταγραφών τον Ντοναρούμα. Άρα το κάνουν κι άλλοι. Okay. Σηκώνω τα χέρια ψηλά τώρα. Αν η Paris Saint-Germain είναι το κριτήριό μας, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Ή να βάλουμε τραγούδι. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι.
3: Βάλουμε...
1: Είναι μία. Ναι. Πάμε άλλη μία γραμμή. Παρακαλώ.
3: Μετά μία
2: διαφήμιση.
1: Ναι.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά.
2: Πώς πάτε.
1: Όλα καλά.
2: Κατάλαβε ποιο είμαι.
1: Ποιος είσαι.
2: Δεν κατάλαβε ποιο είμαι. Δεν έκανε το μάκι.
1: Θύμισε μου, καταρχάς.
2: Δεν μου λες, εγώ έχω 30 χρόνια που σε γυρεύω και δεν μπορώ να σε βρω. Πού είσαι αγόρι μου γλυκό.
1: Πού να είμαι, εδώ είμαι. Απλά δεν ήμουν.
2: Δεν είσαι εδώ.
1: Δεν είμαι, βράδυ δεν είμαι. Λοιπόν.
2: Δεν είμαι.
1: Ο, λέει ένας εδώ πέρα να μου δώσουν μόνο με. Όχι ρε παιδιά τώρα, είμαι μεγάλος εγώ για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν νεότεροι, καλύτεροι τώρα, πιο.
2: Δεν κατάλαβες ποιος είμαι.
1: Σε έχω ξανακούσει.
2: Αριανός
1: λέει. Ναι, Αριανός το ξέρω ότι είσαι. Το κατά το όνομα δεν θυμάμαι.
2: Ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια, Γιώργο. Μπράβο, ρε Γιώργο.
2: Λίβερπουλ.
1: Έτσι, ο Λίβερπουλ, μπράβο.
2: Άντε, καμπότητε, έτσι. Είσαι ακόμα γυράτε.
1: Πάντα.
2: Καλά, γυράτε, καλά. Πώς έχετε να πάρει πολλά δύο τώρα.
1: Καλά, εσείς είχατε 30 τόσα χρόνια, τι, σιγά.
2: Το πήρατε,
1: πώς το πήρατε τώρα, με τον
2: κόβο. Έλα, το πήρατε τώρα, τι κάνει να κόβει.
1: Εδώ το πήρατε και διώξατε τον προπονητή.
2: Αυτό είναι
1: άλλη
2: ιστορία.
1: Α, ναι.
2: Αυτό είναι
1: άλλη
2: ιστορία.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Έτσι λέω, καλά είμαι.
1: Μπράβο.
2: Εσύ, εκεί που είσαι.
1: Καλά, καλά, εδώ.
2: Κάνεις τώρα διακοπές.
1: Όχι, όχι. Εκτάκτος τώρα εδώ το καλοκαίρι.
2: Α, μάλιστα.
1: Αφού το βράδυ είναι τα παιδιά που είναι σούπερ. Πάνε μια χαρά. Δεν χρειάζεται. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Απλώς λέω κάτι για τον πάρο του κόσμου.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες.
2: Θα του κάνω και λίγο πλάκα, αλλά δεν έπιασες. Στην πλάκα μου.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
2: Οκ, μεγάλες.
1: Να σε,
2: Οκ, τα λέμε και μετά όποτε μόλις.
1: Έγινε Γιώργη μου. Να σε καλά.
2: Έλα,
1: γεια χαρά, γεια χαρά. Είναι, πάμε σε break. Joy Division και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Thank you.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ειλικρινά τώρα τόσα μηνύματα για σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή δεν... ειλικρινά δεν το περίμενα. Αισθάνομαι αμηχανία. Είναι... Εδώ τώρα ο άλλος, ο Κώστας από τη Γενέβη, λέει Joy Diogition. Μάλιστα. Ο Σπύρος από το Λονδίνο, χαιρετισμού στο Σπύρο. Ένα άλλο παιδί που δεν γράφει το όνομά του, άκουγε την εκπομπή φοιτητής με την κοπέλα και τώρα έχουν τρία παιδιά. Να σας ζήσουν, παιδιά. Χαιρετισμού στο Παραλίμνη, στον Κώστα. Το Παραλίμνη το οποίο έχει βαθιά πληγή από, από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Έπρεπε να τα ξεχνάμε αυτά. Το έχουμε πει ότι... Και ξέρετε, εσείς οι παλιοί που με ακούτε, ξέρετε πόσο αγαπάω την Κύπρο και πόσο έχω μιλήσει για την Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο Sport FM. Νάτος. Κι άλλος από την Κύπρο. Είναι το αγαπημένο μου νησί. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Σπύρος από Αθήνα.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Η καταγωγή σου μάκαινε από το Θουριό.
0: Ναι. Το χωριό Βενζινάδικο.
1: Έχει μεγαλώσει εκεί, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Δεν άκουσα.
0: Το χωριό Βενζινάδικο, λέω. Περνάς από μέσα, δεν έχει.
1: Ούτε το ξέρω, έχω μεγαλώσει Λιβαδιά, δεν είμαι βραδική. Έχω περάσει την κατά της κυρίας Αταλάτη και έχω περάσει χιλιάδες φορές.
0: Ναι, γιατί
1: βέβαια. Από το Θουριό έρχεται...
0: Βέβαια,
1: Θουριό. Ολυμπιακός είμαι, συμπαθώ και το Λιβαδιακό, γιατί δεν είμαι Λιβαδίτης στην καταγωγή, αλλά έχω μεγαλώσει στη Λιβαδιά.
0: Μέσα στη Λιβαδιά.
1: Εγώ για το Μεντιλίμπαρ διαφωνώ. Πιστεύω ότι έχει σπάσει το γυαλί και αργά ή γρήγορα θα φύγει. Εγώ πιστεύω μέχρι το 27 αποκλείεται να είναι προπονητής στον Ολυμπιακό.
0: Το 27.
1: Από την κατάλαβε ή διαφωνείς.
0: Το 2027. Δεν, κοίταξε, δεν είναι θέμα διάφωνο ή συμφωνώ. Λέω ότι αν ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε για τον Ολυμπιακό, έπρεπε να φύγει το καλοκαίρι. Για να έρθει ένας προπονητής να φτιάξει μια άλλη ομάδα, μια καλύτερη ομάδα, αν υποθέσουμε ότι δεν είναι καλή. Που δεν είναι καλή ο Ολυμπιακός, δεν είναι καλή ομάδα. Δεν είναι. Μην τρελαθούμε. Αλλά.
1: Τώρα όμως. Ναι, πες.
0: Απλά λέω ότι τώρα, με δεδομένο ότι έχεις μπροστά σου έναρξη πρωταθλήματος, league face του Europa League να μπεις, δεν θεωρώ ότι ένας προπονητής που θα ερχόταν τώρα, θα μου πεις, έτσι όπως έγινε το ποδόσφαιρο, δεν μέσα σε μια εβδομάδα τα μαθαίνεις όλα. Δεν το συζητάω. Τι να πω, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι. Εγώ έχω πει ότι το
1: είναι το. Αν κάνει με τον Ατρόμητο, ας πούμε, και στο Europa League κάνει όμως ήττες, ναι. Μετά να θα υπάρξει, γιατί και ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι, εντάξει, εγώ δεν εντάξει, από εκεί πέρα μακάρι να πετύχει. Εγώ δεν εύχομαι να μακάρι να κάνει να είναι. Αλλά γενικώς, δηλαδή, εγώ νομίζω θα υπάρχει πολύ αμφισβήτηση. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι περίεργος ένα κομμάτι, τέλος πάντων, όλος ο κόσμος, και πιστεύω θα υπάρχει πολύ γκρίνια, θα υπάρχει, ναι, πολύ.
0: Ναι. Δεν αποκλείεται. Αυτό που λες είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Αλλά κοίταξε να δεις. Αν εγώ το λέω, έχω γίνει κουραστικό σήμερα. Για μένα αυτό το. Δηλαδή τώρα διαβάζω. Θα κάνει, λέει ο Ολυμπιακός, 5 μεταγραφές, 6 ενδεκαδάτες. Δεν είναι σοβαρός σχεδιασμός αυτός. Και έχει ευθύνη και ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό. Πρόσεξε. Δεν τον βγάζω έξω. Αλλά δεν μπορεί τώρα 15 Αυγούστου, τα πρωταθλήματα όλα ξεκινάνε. Να πας να πάρεις παίκτες, ας πούμε. Διαβάζω ότι θέλει να πάρει έναν παίκτη Ολυμπιακός, μισό λεπτό να τον βρω, από την... το διάβαζα το πρωί. Μπελγανάσε, πώς τον λένε, ένας Πορτογάλος. Μπραγκάνσα. Από την Sporting. Μπείτε να δείτε, ρε παιδιά, το βιογραφικό του παιδιού αυτού. Είναι 27 χρονών. Δεν έχει, το παιδί δεν έχει παίξει καθόλου. Δεν μπορεί λοιπόν ο Ολυμπιακός να πηγαίνει και να παίρνει τους παίχτες που δεν παίζουν στη Sporting Λισαβόνα. Και σε αυτό επαναλαμβάνω.
1: Εγώ πιο πολύ πασχετικό, γιατί εγώ είμαι γεννημένος το 72.
0: Ναι.
1: Και ήμουν συμμαθητής, μάλιστα είμαι για τον Κόνια το Ντάκι. Αλλά είμαι πιο πολύ πασχετικό. Δεν έχω τόσες γνώσεις, να ξέρω εγώ το.
0: Μα ούτε.
1: Πολύ μου αρέσει το μπάσκετ.
0: Εγώ δεν κάνω τον έξυπνο.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να πάει να πάρει πέσω από το πάνω ράφι, δηλαδή. που λένε τώρα δεν θα μπορεί να πάρει το Νταβιντασβίλη, ας πούμε, να δώσει 15 ευρώ εκατομμύρια.
0: Μπορεί να πάρει.
1: Δηλαδή πρέπει στην Ελλάδα, ίσως.
0: Θα σου πω. Μπορεί να πάρει παίκτες καλούς. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Βιτάλης που πήρε η ΑΕΚ από την Ουγγαρία. Δείχνει ότι είναι ένας καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Επίσης ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός είχε μια ομάδα που πήρε K19, K18, που πήρε το ευρωπαϊκό. Πόσοι από αυτά τα παιδιά παίζουν, είναι στην πρώτη ομάδα? Γιατί δηλαδή πρέπει να παίζει? Ο Κοστούλας έπαιξε και τον πουλήσαμε. Ο Μουζακίτης παίζει μόνο.
1: Μα όταν έρχεται και σου δίνει μια ομάδα 30-40 εκατομμύρια, δηλαδή, και εγώ σου παίρνω μεγάλο, τώρα ο Λεβαδιακός, άμα έρθει ένας και δώσει τον Βίχο 3 εκατομμύρια ευρώ, θα τον δώσει ο Κομπότης, δηλαδή είναι δύσκολο να τον κρατήσει. Δηλαδή να κρατήσει, να έρχονται, δηλαδή πώς θα τον κρατήσει τον παίκτη? Δηλαδή είναι δύσκολο στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε και πολύ κακή νοοτροπία. Έχουμε και πολύ κακή νοοτροπία γενικά. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε. Για πες μου, για συνέχεια.
0: Απλά λέω ρε παιδί μου, ότι δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Εγώ εντάξει, έχω μια άλλη άποψη. Δηλαδή ναι, ήρθε η Μπράιτον και σου έδωσε, ξέρω εγώ πόσα έδωσε ο Κυριακό, 20. Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί? Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός τα 20 εκατομμύρια της Μπράιτον? Συγγνώμη δηλαδή. Ρε παιδιά, μπαίνουμε άστο Λεβαδιακό. Μη συγκρίνουμε το Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Δεν συγκρίνω εγώ.
1: Αντίστοιχα.
0: Γιατί ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει ανάγκη από πόρους. Άρα δεν μπαίνει στην ίδια διαδικασία. Εγώ λέω, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τα 20 εκατομμύρια της Μπράιτον? Όλοι έχουν ανάγκη τα λεφτά. Προφανώς. Όλοι. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Απ' την άλλη όμως, η ομάδα εκείνη είχε 11 παίκτες βασικούς. Λέω για την ΚΑΠΑ 19-18 του Ολυμπιακού που πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Το Youth League, ναι.
0: Το Youth League. Ένας παίζει. Δεν γίνεται. Κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ο Βιτάλης, ας πούμε, ξέρεις, εγώ δεν έχω σου πει, εγώ η γνώση...
0: Ναι, το είπα τυχαία, άκου, το είπα τυχαία.
1: Δηλαδή, μπορεί ο Βιτάλης είναι σίγουρος θα παίξει, δηλαδή είναι τόσο καλό
0: το που θα είπα τυχαία, το είπα τυχαία. Η ΑΕΚ πήρε το Βάργα, τη λέω την ΑΕΚ γιατί έχει πετυχημένες μεταγραφές. Πήρε το Ρέλβας, το center back. Είχε, το λέω, αυτό όμως ξέρεις τι σημαίνει. Δεν ήταν τυχαίο αυτό, δεν τις έκανα εγώ τις μεταγραφές. Τις έκανα ο Ριμπάλτα με τον προπονητή. Είχε έναν τεχνικό διευθυντή η ΑΕΚ, ο οποίος ο άνθρωπος ξέρει καλά τη δουλειά του και βρήκε παίχτες κατάλληλους και παίξανε και δώσανε λύση στην ΑΕΚ. Τυχαία είναι τα ονόματα.
1: Αν ένας παίχτης θέλει να φύγει, δηλαδή πρέπει να το κρατήσει με το ζόρι.
0: Όχι, προφανώς. Προφανώς. Όχι. Προφανώς.
1: Αν έρθει και στην ΑΕΚ τώρα ένας και δώσει για το Γιώβιτς 20 εκατομμύρια, θα τον δώσει. Αν βρεθεί μια βέβαια, αν
0: κοίταξε, ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς όμως είναι ένα μεγάλο όνομα. Ο Γιώβιτς έχει παίξει Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν συζητάμε τώρα για τέτοιους παίκτες.
1: Ήταν μεγάλο όνομα.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, ενώ έχει καριέρα, έχει βιογραφικό. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Όχι, ενώ δηλαδή, αν τώρα έρθει κάποιος και δώσει την ΑΚ 20 εκατομμύρια, σπί, πάρε 20, δεν θα τον δώσει.
0: Κοίταξε να δεις πάντως. Πέρυσι τον Πινέδα δεν τον πούλησε, τον πούλησε φέτος. Και πέρυσι
1: τη λέει. Με 8 κιόλας. Και άμα τη στάδινε και τα λεφτά αμέσως, δεν μπορούσε να πει όχι.
0: Πέρυσι.
1: Θέλω να πω δηλαδή είναι.
0: Βρε, προφανώς ζούμε σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο είναι μια τεράστια οικονομική διαδικασία. Ναι. Αλλά πάρε τον πουλά, αλλά πάρε και έναν καλό. Πάρε, ρε παιδί μου, παίχτη που να είναι αντίστοιχος.
1: Βλέπεις ότι γιατί... παίκτες, ας πω, αυτός του ΠΑΟΚ τώρα, ο Γκρούζης πήγε στην Ισπανία, βλέπεις ο άλλος ο...
0: Ναι, εντάξει,
1: ο άλλος
0: δεν έρχονται.
1: Δηλαδή,
0: δεν έρχονται, εσύ, δηλαδή, δεν έρχονται, συμφωνώ.
1: Ο Κόξης πήγε στην Αϊτχόβεν, δηλαδή εσύ και εγώ αν ήμουν παίκτης και μου λέγανε να πας στην Αϊτχόβεν ή να ήμουν Ούγγρος, θα πήγαινα στην Αϊτχόβεν.
0: Να
1: κάνει, ας πούμε, εμείς νομίζουμε.
0: Βρε, συμφωνώ.
1: Πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι έχετε ευθύνη, δεν λέω, όχι, δεν λέω όλοι.
0: Ναι, δηλαδή, έχουμε.
1: Ότι οι ομάδες μας τι είναι, να πούμε, Λεβαδιακός, όπως σου είπα, ο Ολυμπιακός τι είναι για τον Ισπανό, δεν είναι μεγάλο μέγεθος, είναι πολύ μικρό μέγεθος Ολυμπιακός. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι είναι Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι.
1: Η Άντερλεχτ, ας πούμε, έχει πάρει 3 ευρωπαϊκά. Ο Παναθηναϊκός πλέον ο Ευρωπαίος και Ευρωπαίος, τι ευρωπαϊκά έχει πάρει, δεν έχει πάρει 0 ευρωπαϊκά. Ενώ η Άντερλεχτ έχει πάρει 3 νομίζω. Μπορεί δεν είμαι σίγουρος, δεν έχει πάρει πάντως. Δηλαδή οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολο να κάνεις, είναι πολύ, έτσι νομίζω εγώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις απέξω από το πάνω ράφι. Το Ολυμπιακός που θα μπορούσε να πάει να πάρει τον Νταβιντασβίλη, δίνει 15-20 εκατομμύρια για παίχτη, όχι. Δεν θέλουν, δεν δίνουν 20 εκατομμύρια ελληνική ομάδα για να πάρει παίχτη, όχι.
0: Όχι, δεν δίνει, αλλά σου ξαναλέω, όταν πουλάς, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσεις να κάνεις και υπερβάσεις. Αν θες να κάνεις τη διαφορά. Αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται μόνο να πουλάς ακριβά και καλά κάνεις και πουλάς ακριβά, αλλά από εκεί και ύστερα να μην αγοράζεις. Αυτό
1: ναι, όχι, δεν αγοράσει, εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω αυτό, σου λέω. Να δώσει, να πάρει το Δαβιντάζη, να δώσει 15 εκατομμύρια.
0: Να ψάξει.
1: Θα το κάνει,
0: να ψάξει. Και αυτό αφορά όλες τις ελληνικές ομάδες. Να ψάξουν και κυρίως να κοιτάξουν και εσωτερικά. Να κοιτάξουν και στην Ελλάδα. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, και ας πούμε και δεν ξέρουμε τώρα, ας πούμε, και ΑΕΚ, τώρα να δούμε τι θα και ΑΕΚ, ας πούμε, εντάξει, πήγε καλά πέρσι, ήταν και άλλο αυτό, πρέπει να δούμε αν θα έχει συνέχεια. Αλλά ο Ριμπάλτο όντως φαίνεται, εγώ βλέπω, δεν είμαι σούπερ και παλιδικός, βλέπω το αποτέλεσμα, φαίνεται είναι σοβαρός ο άνθρωπος και αγοράζει καλούς παίκτες, αλλά δεν ξέρω κατά, να δούμε τώρα, γιατί αν τώρα με τη Λεύσκη Σόφιας, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, εγώ υποστηρίζω ποτέ στη ζωή μου, ούτε όταν ήμουν 10 χρόνων, να υποστηρίξω ξένη ομάδα ποτέ. Μακάρι να πάει καλά και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και υποστηρίζω στην Ευρώπη με φουλ με τις ελληνικές ομάδες. Μα και μακάρι ΑΕΚ να περάσει, μένω και τέρμα πατησίων εγώ, είμαι και κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, μακάρι να περάσει. Αν όμως με τη Λεύσκη Σόφια δεν πάει καλά και αποκλειστεί, που είναι μια που είναι πιθανό, δεν πει, γιατί είναι λίγο φαβορή ΑΕΚ. Πιστεύω είναι 55-45, 60-40, δεν νομίζω ότι είναι δεδομένο θα περάσει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Αν αποκλειστεί με τη Λεύσκη θα υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια και μεγάλη γκρίνια.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
1: Δηλαδή τώρα οι ΑΕΚτζίδες είναι, ας πούμε, που λένε μερικοί, οι σούπα και πάνε μεγαλοποιούν, το νομίζουν ότι αυτό, αλλά πιστεύω αν αποκλειστεί, που μακάρι να περάσει, τώρα σπάθει βέβαια στους Champions League δεν έχει καμία πιθανότητα, καμία ελληνική ομάδα πιστεύω να κάνει κάτι, αλλά τέλος πάντων είναι τα λεφτά.
0: Ναι, ναι, είναι, ναι, όχι, μα τι να κάνει, ρε παιδί μου.
1: Να αυτές τις ομάδες, ενώ το Europa League είναι, πιστεύω, πιο προσιτό.
0: Ναι.
1: Όχι, πιστεύω, είναι 100%
0: και το, γιατί, και το conference. Και το conference είναι.
1: Και εννοείται το conference.
0: Το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Το conference το θεωρώ πιο. Αλλά θέλω να πω ότι και το Europa League για τον Ολυμπιακό μια χαρά είναι. Για το να μπορέσει να κάνει να φτιάξει μια ομάδα. Γιατί η Μπράγκα πέρσι που πήγε στους 4 του Europa, τι budget έχει. Η Μπράγκα πέρσι που πήγε στους 4 του Europa με budget πόσο σαν του Ολυμπιακού πρέπει να έχει. Ή μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω ακριβώς, πάντως δεν έχει...
0: Η Μπράγκα είναι ένα ωραίο παράδειγμα.
1: Είναι παραμύθι.
0: Ωραίο παράδειγμα, λέω, ωραίο παράδειγμα, ωραίο παράδειγμα.
1: Α, συγγνώμη, δεν έχω και...
0: Ναι, ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι,
0: είναι ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή, στο μπάσκετ όμως, στο μπάσκετ βλέπεις είναι, παιδε, είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά εκεί, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι όταν δίνεις και κάνεις ο Παναθηναϊκός ή δεσπόδες λεφτά, όταν έρχονται και καλοί παίκτες, και βέβαια είναι πολύ άλλη αγορά και άλλο...
0: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι, εντάξει, το μπάσκετ είναι άλλο πράγμα. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι Ρεάλ και Μπαρσελόνα, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, τεράστιες ομάδες.
1: Ναι,
0: τεράστια κλάμ.
1: Τέλος πάντων, εγώ μακάρι να πάνε καλά, εγώ δεν είναι πολύ ένα, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι έχουμε, και ο Πάγο με την άδεια να έκανε τίποτα, ξέρω, όφι, άλλο όφι, άλλο καπέλο όφι, εντάξει, μπορεί να έχεις απαιτήσει από τον όφι.
0: Ναι, καλή ομάδα έχει, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι όφι.
1: Μια χαρά είναι, αλλά δεν πιστεύω, αν πάει στο Europa League, πιστεύω θα μπορεί να κάνει κάτι με τίποτα.
0: Τι να κάνει.
1: Εντάξει, εγώ σκοπός, δεν σκοπός, έχει εμπειρία όφη.
0: Ο σκοπός είναι.
1: Μπορεί όφη να πάει να κάνει νίκες εκτός έδρας στο κόφερε.
0: Δεν ξέρω με ποιους θα παίξει, αλλά εγώ ο πρώτος στόχος του όφη είναι να μπει στη League Face. Και νομίζω ότι με την Τζέσικα Σόφια μπορεί.
1: Όχι, έχει μπει ήδη. Όφη στη League Face του κόφερε έχει μπει ήδη.
0: Όχι. Παίζει τώρα με την Τζέσικα.
1: Όχι, όχι. Παίζει στα play-off του Europa League.
0: Α, ναι, του Europa League. Α, ναι, συγγνώμη. Κόφερε είπε, συγγνώμη.
1: Αν αποκλειστεί, έχει μπει ήδη. Εντάξει, δεν έχει την εμπειρία νομίζω όφη και δεν μπορεί. Έτσι, σου είπα και πάλι, νομίζω πως δεν μπορεί όχι να κάνει κάτι, ούτε στο conference. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω, βέβαια, δεν σου λέω ότι Και όπως είπα για το Μεντιλίπαρ, μπορεί ο Μεντιλίπαρ να κάνει εκπληκτική πορεία και να πάρει ο Ολυμπιακός στο Europa και να λένε τι έλεγε αυτός.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Έγινε, να σε καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Να σε καλά, γεια χαρά. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Εμπρός. Να στείλω τους χαιρετισμούς στον Νίκο στη Σύφνο που είχαμε τον κοινό μας φίλο. Τον Μάνο. Ναι. Άλλος. Εμπρός.
2: Ναι,
0: ναι παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
2: Ωραία. Μάκη, πριν από 15 χρόνια...
0: Ωραία, μάνα μου. Ήμουνα 48 χρόνια.
2: Ήσουνα αυτό που ήσουνα και εγώ ήμουνα αυτό που ήμουνα.
0: 48 χρονών. Για πες.
2: Ήσουνα 48.
0: Ναι, ναι. Όλε.
2: Ωραία. Εγώ ήμουνα λίγο μικρότερος.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, είμαστε της άποψης πάντα... Τύπησα και εμένα και σένα,
0: ναι.
2: Ότι διαφωνούμε αλλά στηρίζουμε.
0: Ναι. Ναι, όχι πάντα, αλλά ναι, τις περισσότερες φορές.
2: Όχι πάντα. Άμα ήταν πάντα, θα ήμασταν αλλού. Λοιπόν, Αχιλλέας λέγομαι και είμαι ο παδός Σάιτ.
0: Γεια σου, Αχιλλέα.
2: Λοιπόν,
0: πρέπει να έχεις βγει αρκετές φορές στην εκπομπή μου.
2: Σου έλεγα λοιπόν τότε, ναι, ότι είχες πέσει... Νύχτα, εγώ σε παίρνω γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος καταρχήν που σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
2: Είμαι χαρούμενος πάνω απ' όλα επειδή έχω μια σχέση με τα πράγματα που είσαι καλά.
0: Ναι.
2: Γιατί είχα κάποιους φίλους και μάθαινα νέα σου.
0: Ναι.
2: Και έχω δηλαδή, δόξα το πω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, σου έλεγα τότε λοιπόν, επειδή εγώ είμαι πάντα, πώς να το πω τώρα, είμαι ανατρεπτικός λίγο με τα πράγματα. Δεν πηγαίνω δηλαδή με το θυμικό του κόσμου. Αγαπάω τον κόσμο της ΑΕΚ, γιατί και εγώ ένα μέρος του είμαι. Ένας κόκκοσά μου που λέμε. Λοιπόν, αλλά δεν είχα πάντα, ξέρεις, αυτό που έχει με το θυμικό του κόσμου, ρε παιδί μου. Δηλαδή έλεγα τότε, έτρεχε η ΑΕΚ, έκανε σε συνυχτερινές εκπομπές. Σου έλεγα ότι η ΑΕΚ, φίλε μου, θα πέσει. Τότε.
0: Ναι.
2: Γιατί έτσι είναι το σύστημα, ότι πρέπει να πέσει. Θα πέσει, θα σηκωθεί και θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι πριν. Και τότε θυμάμαι, έλεγα ότι θα σηκωθεί σαν τον Γρικόλακα. Λοιπόν, πράγματι έτσι έγινε. Όπως τους έλεγα ότι ο Μελισσανίδης θα φτιάξει το γήπεδο και δεν θα βάλει φράγκο, δεν έρχεται μάλλον για να βάλει τα λεφτά και τα εκατομμύρια που ονειρευόντουσαν. Κάποιοι το νούμερο ένα προσόν του Μελισσανίδη θα βάλει τάξη.
0: Mm-hmm.
2: Και θα αφήσει την ΑΕΚ πολύ καλύτερα από ό,τι την πήρε. Mm-hmm. Και αυτό έγινε.
0: Σωστό.
2: Έτσι λοιπόν θα σου πω και σήμερα ένα πράγμα που από τα 60 μου σχεδόν χρόνια με έχει μάθει το ποδόσφαιρο αλλά και η ζωή, φίλε. Ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δυστυχώς.
0: Έτσι.
2: Δυστυχώς.
0: Ισχύει.
2: Γι' αυτό το πράγμα πρέπει, ξέρεις, δεν το λέω συμβουλευτικά γιατί προσωπικά όπως όλοι μας, δηλαδή στην ηλικία μας, θεωρούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη στην ζωή μας. Το λέω ως διαπίστωση. Την οποία αυτή τη στιγμή πολλές φορές μιλάω με κάτι πιτσιρικάδες, έτσι, έτσι, παραπονιούνται κλπ. Και το ένα και το άλλο. Δυστυχώς είναι μια εμπειρία την οποία δεν μπορείς να την μεταφέρεις. Δεν μπορείς να την κάνεις χτύπα του άλλου. Πρέπει να το περάσει αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι λοιπόν σε άκουγα που έλεγες προηγουμένως για το Ριμπάλτα και λοιπά. Θα θυμάσαι πάντα κάτι το οποίο, με συγχωρείς που λέω, θα θυμάσαι γιατί λογικά εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Mm-hmm.
2: Σημασία σε αυτά τα πράγματα στον επαγγελματικό πλέον αθλητισμό έχω καταλάβει, γι' αυτό έχω αποτραπηχθεί, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος φίλος μου. Έχω πάει πλέον σε ένα βουνό και κοιτάω τα πράγματα από κάτω και τα παρατηρώ. Σημασία έχει ο κύκλος εργασιών, φίλε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και για το Ριμπάλτα και για το Μεντιλίμπαρ και για όλους. Έχει ο κύκλος εργασιών. Ανοίγει ο κύκλος εργασιών. Εντάξει, αστοχίες θα γίνουν. Οι ομάδες μπορεί άλλες φορές να πηγαίνουν καλά, άλλες κακά. Οι οπαδοί μπορεί να βλέπουν κάποια πράγματα εκ των υστέρων και να λένε «Μα πώς έγινε αυτό». Έτσι. Mm. Μπορείς τώρα εσύ ακόμα ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι καλά. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν θεωρούν όλοι.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό θεωρούν.
0: Ναι.
2: Ωραία. Η ΑΕΚ έχει χάσει 6 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, από τους οποίους έβγαλε στην βιτρίνα και δεν πούλησε κανέναν. Ήταν όλοι απαξιωμένοι. Τους έδωσε όλους δεξιά και αριστερά δανεικούς, αναγκαστικά. Έχασε τον Πινέδα γιατί έπρεπε να δώσει λεφτά στο Γιώβιτς. Πρόσεξε αυτά που σου λέω.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Ήταν μια επιλογή. Μπορεί να τη ζητήκα σε καλό. Δεν λέω όχι. Για μένα αποκλείεται. Αλλά για μένα. Υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχουν τύποι οι οποίοι ξέρω εγώ ξέρουν καλύτερη μπάλα από εμένα που σου μιλάω. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Και προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι, αυτό είναι το στενάχωρο για μένα, δεν είναι επιλογές. Το στενάχωρο είναι όταν στο τέλος φτάσουμε και πολύ σωστά είπες να κάνουμε την κριτική, επί ποιων δεδομένων θα κάνουμε την κριτική. Η κριτική στην Ελλάδα πάντα, φίλε, και για το Μεντιλίμπαρ και για τον Νίκολης και για τις διοικήσεις και για όλους, γίνεται επιστρεβλών δεδομένων. Πάντα. Και επειδή γίνονται επιστρεβλών δεδομένων, κάποιοι περνάνε, όπως λέει ο αγαπημένος μου πρόεδρος, ο τωρινός, κάτω από τα ραντάρ και συνεχίζουν να κάνουν αβίαστα τη δουλειά τους. Mm-hmm. Είτε τα κάνουν καλά, είτε τα κάνουν λάθος. Αλλά εμείς μιλάμε για το λάθος. Όταν γίνονται λάθος τα πράγματα, η κριτική πάντα είναι άλλαντάλλων. Αλλά είναι κατευθυνόμενη. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν επομιστεί την κριτική. Και μιλάω για τις 9,5 στις 10 περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει τη μισή περίπτωση η οποία κάτι μπορεί να πει ή να ψελίσει μέσα από τα δόντια.
0: Mm-hmm.
2: Όχι φωναχτά, πρόσεξε. Ποτέ φωναχτά. Μέσα από τα δόντια της. Πας και πούμε κάτι για να είμαστε κεντάξει με τον εαυτό μας, αλλά μη μας φάνουν και πολύ χαμπάρι. Για να μπορούμε αύριο να πούμε ή θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει. Αυτή είναι η ιστορία, φίλε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το αθλητισμό, ενδεχομένως και στην ελληνική κοινωνία. Πήγα στη Φιλαδέλφεια πρόσφατα, γιατί μου είχε φύγει το σηκώτη να γίνει γήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Και καλώς έγινε και για μένα είναι, ίσως δεν πρόλαβα να πάω το συγχωρεμένο τον πατέρα μου με καροτσάκι, το οποίο είχε χτίσει το γήπεδο, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Το καροτσάκι δεν μπορεί να μπει από εκεί που πάνε τα ασθενοφόρα. Ή να έρθει μια μέρα η οποία είναι καινή. Μα λέω, ρε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός έχει ζήσει σε κόσμο. Θέλει να δει τον κόσμο. Όταν έβλεπε το γήπεδο γεμάτο, άνοιγε η ψυχή. Θα τον πάω σε ένα κουφάρι άδειο. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ έκανα λάθος. Πώς ήταν ένας φίλος μου δικηγόρος που έκανε μήνυση στο κουκουέ γιατί κοντέστρωσε στη ζωή. Λοιπόν, καταλαβαίνεις.
0: That's...
2: Λοιπόν, πήγα λοιπόν στη Φιλαδέλφεια και έβλεπα αυτό το πράγμα. Ξέρεις ποια ήταν η μεγάλη μου, δεν θα πω πίκρα, θα πω χαρά, αλλά επειδή έβλεπα πολύ κόσμο, όπως το παρατηρείς και εσύ νομίζω, έτσι. Ξέρεις ποια ήταν. Ήταν ότι η ΑΕΚ σαν ομάδα, σαν διαδικασία, σαν αυτό είναι η αφορμή, δεν είναι η αιτία. Που βρίσκεται ένας κόσμος εκεί.
0: Εντάξει.
2: Που πηγαίνει γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Το κατάλαβες αυτό, ναι, που σου είπα.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί
0: αλλά...
2: το είπα και στο...
0: ναι.
2: Γιατί το είπα και στον Πάνο και δεν το πιέσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, επειδή ο Πάνος είναι πολύ έξυπνο.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις κάτι.
2: Εννοώ το ρίλο.
0: Ναι, ναι. Χρειαζόμαστε αφορμές όμως.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό είναι. Ναι. Και είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι. Αυτή η κουφάλα, η κρίση μας έχει κάνει μεγάλο κακό.
0: Έτσι.
2: Μεγάλο κακό, αδερφέ. Αυτό κατάλαβα βαθιά. Δεν είναι θέμα της ΑΕΚ. Μην το πάρουμε
0: όλοι. Όχι, όχι, όχι.
2: Επειδή είσαι πολύ ψαχμένος άνθρωπος και το γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω σε σένα. Mm. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Εγώ πήγαινα στην ΑΕΚ, είτε η ΑΕΚ είχε ωραίες τουαλέτες, είτε μπορούσα να κατουράσω.
0: Πες τα αυτά, γιατί με αυτά τσακώνομαι τώρα με τους δικούς μου εγώ.
2: Είτε πήγαινα στο Αλσάκι. Κάναμε την ανάγκη μας, θα μου πείτε δεν είναι ωραίο να έχεις όλες το
0: βέβαια,
2: αλλά εμένα Η χαρά μου δεν ήταν να θα κάτσω στο τσιμέντο ή θα πάω στο κάγκελο στη θύρα 3 από εκεί, ξεκίνησα να μεγαλώνω. Ή θα κάτσω σε καρεκλάκι ωραίο, καθαρό κλπ. Ωραία είναι όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο πράγμα.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά η χαρά μου ήταν, όλο μου το είναι, ήταν όταν έβλεπα το φίλο μου εκεί πέρα να βγαίνει και να βλέπω το Μίμη με τη χρυσοκίτρινη φανέλα να βγαίνει μπροστά αρχηγός, πίσω ο Θωμάς, πίσω ο Τούσαν, πίσω ο Τσάμις, πίσω ο Τάσος, πίσω αυτό και μετά τα άλλα παιδιά. Μπορμπόκης, Κασάπης και όλοι αυτοί. Και μετά τα άλλα παιδιά. Αραούχο κλπ. Αλλά αυτό ήταν για μένα αιτία. Δεν ήταν αφορμή επειδή δεν είχα να πάω κάπου άλλο. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος τώρα που από επάγγελμα δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κάνει διάφορα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Αλλά η τιμή μου η μεγάλη ήταν όταν είδα έναν άνθρωπο ο οποίος αδελφό μου από τα παιδικά μου χρόνια, ο οποίος πούλαγε τη σχεδία στο σταθμό της Καλλιθέας και μου λέει Αχιλέα πήρα διαρκείας γονάτισα κάτι.
0: Έτσι. Ωραία, ωραία εικόνα. Έτσι. Ακούει τώρα. Ο Αλεφάντης ακούει γιατί μου στείλε μήνυμα να πω για τον Γκλοπ. Ακούει τώρα, θα ακούει για, για τα παιδιά της σχεδίας.
2: Δεν μπορούσα όμως, ξέρεις ποιο ήταν η πίκρα μου ρε Σημάκη. Δεν μπορούσα να μοιραστώ τη χαρά του. Κατάλαβες.
0: Έγινε. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά. Break. Πάμε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τα κορδεύω. Bwin Sport FM 94,6.

0: Όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είναι ο Big Wings Sport FM. Είναι ένα βραδινό μεταμεσονύχτιο Magic Bus. Ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και να στείλω χαιρετισμούς στον Νίκο τον Επαλέ που είναι στον Ειρηνικό. Και να πω ότι για άλλη μια φορά ότι με έχετε συγκινήσει με τα μηνύματά σας. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους και όλες που σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα αυτό το βράδυ και κουβεντιάζουμε για ποδόσφαιρο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Νίκος από Ήλιον, με ακούς?
0: Γεια σου Νίκο από το Ήλιον, σ' ακούω.
1: 55 λεπτά, 56 ναι. Και 30 αυτή τη στιγμή, ναι. Περιμένω για να μιλήσω με το συμπαθή Μάκη Σόχο, άκουσα εγώ και λέω θα είναι καινούριος αυτός.
0: Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Εγώ είμαι 48 χρονών και πραγματικά σήμερα πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο για να πω ότι συγκινήθηκα που σου ξανακούω.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γιατί το ραδιόφωνο έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι σε κάποιους που δουλεύουν βράδυ πολλές φορές έχουν πολλά προβλήματα. Το να ακούσω ραδιόφωνο το βράδυ και εκπομπές είναι τρομερή ψυχοθεραπεία.
0: Το ξέρω.
1: Τρομερή ψυχοθεραπεία.
0: Να σε καλά.
1: Θα πω και ένα γεια στον κύριο Σταθερόπουλο.
0: Ναι.
2: Να σε καλά,
1: δε σε. Έχουμε γνωριστεί σε άσχημη στιγμή.
0: Έγινε και τι, τον μπλάκωσες?
1: Όχι βρε, έφερε τον πατέρα του κάποια στιγμή να δει κάπου φωτογραφίες και μιλήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για το Μεντιλιμπάρ, λοιπόν.
0: Για πες.
1: Είπες ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να τον σιώψει. Ποδοσφαιρικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει μια κακιά συνήθεια. Να διώχνει και να φέρνει. Είναι πολύ κακιά η συνήθεια αυτή που έχει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όταν χάσαμε 4-0, 4-1, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μάρτης. Καλοκαίρι. Χρονιά πήραμε το conference.
0: Μακάμπι.
1: Μακάμπι, λοιπόν. Αλλάξαμε 3-4 προπονητές μέχρι να αρθείο με τη Λιμπά. Ναι. Ο οποίος βρήκε μια ομάδα η οποία έχει τρομερούς παίχτες, αλλά ήταν ένα φιλοθύλεμα. Η πρώτη χρονιά λοιπόν του Μεντιλιμπάρ στον Ολυμπιακό, που ήταν φιλοθύλεμα, που δεν παρέτησε στο πρωτάθλημα, έφτασε να πάρει ένα conference, ένα ευρωπαϊκό, που είναι ψιλοδύσκολο για μένα για τις ελληνικές ομάδες, και να φτάσει μέχρι την προτελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟ να παίξει στο πρωτάθλημα στην Τούμπα, έχοντας το παιχνίδι με την Άστον Βίλα μες στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Η ομάδα έπαιζε καλά τότε.
0: Εντάξει, εκ του αποτελέσματος με την κατάκτηση.
1: Δεν είναι μόνο εκ του αποτελέσματος, γιατί ξέρεις πολλές φορές δεν θυμόμαστε και τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Από εκείνη την ομάδα ο Μεντιλιμπάρ ή ο Ολυμπιακός επένδυσε σε εκείνη την ομάδα ή τη διέλυσε όλη.
0: Από ό,τι θυμάμαι δεν επένδυσε.
1: Ακριβώς. Ναι. Τη διέλυσε λοιπόν όλη εκείνη την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Έφυγε ο Φορτούνης από μόνος του. Βρήκε χαφ που να σου έχει 19 assist και 11 γκολ. Όχι. Βρήκε Ποντένσε να σου έχει 15 γκολ και 17 assist. Όχι. Βρήκε παίκτη στα χαφ να σου κουβαλάει την μπάλα όπως τον Όρθα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άρα πολλές φορές λέμε ότι είχε Ελαραμπή των 32 χρονών, των 31. Όχι. Πολλές φορές λοιπόν κάνουμε το ίδιο λάθος πάντα. Έχουμε μια ομάδα η οποία είναι καλή, κάνουμε κάτι πολύ καλό και μετά πηγαίνουμε και τη διαλύουμε όλοι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπες ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να πουλάει με 20, 25 και 30. Δεν νομίζω ότι τα έχει πλέον τόσο πολύ ανάγκη.
0: Όχι να πουλήσει, όχι να σου πω κάτι. Να πουλήσει, όλοι πουλάνε.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, όλοι πουλάνε. Απλά να είναι εκεί μεταγραφές.
1: Άργησε λοιπόν ένα χρόνο. Δεν μπορείς παραδείγματος χάρη να πουλήσεις τον Κοστούλα που σου βγήκε σαν δεύτερος επιθετικός και σου δώσε τεράστια τεράστια βοήθεια τη δεύτερη χρονιά του με τη Λιμπάρ, να τον πουλήσεις 20 με τα μπόνους να φτάσεις 30 και εσύ να πάει να πάρεις παραδείγματος χάρη τον Λουίς Πάλμα που δεν έπιασε ούτε στη Δανικό, που δεν έπιασε ούτε στον Άρη. Αυτό κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Επενδύουμε, παίρνουμε, βγάζουμε παίχτες κατά καιρούς, πουλάμε. Θέλουμε να πουλήσουμε πολύ ακριβά, αλλά κάτι θέλεις να πουλήσεις πολύ ακριβά. Αλλά κάποια στιγμή το ρημάδι πρέπει να το πληρώσεις. Και συμφωνώ τώρα σε αυτό που λες. Πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να πάρει τον Μπραγκάντσο. Εγώ τον έχω δει το παιδί, έχει πάει δύο χιαστούς αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Την μπάλα δεν την ακουμπάει. Είναι ντελικάτος παίκτης, ωραίος.
0: Καλός είναι, ναι ρε παιδί μου, αλλά...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ντελικάτος παίκτης. Δεν νομίζω ότι του λείπει το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ένας ντελικάτος παίκτης. Ή στο παιχνίδι του Μεντιλιμπάρ. Δεν του λείπει ένας ντελικάτος παίκτης. Ο Μεντιλιμπάρ θα πω ότι θέλει 5 Αραούχο που είχε η ΑΕ. Mm. Μπορεί να τους βρει. Τα έχει δύναμη.
0: Πρέπει να τους βρει όμως. Κάποιοι πληρώνονται για να βρίσκουν παίχτες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Εφόσον όμως αποφασίζεις και κρατάς αυτόν τον προπονητή, και για μένα καλά έκανε και το σώμα, τουλάχιστον στήριξε τον, και εφόσον ξέρεις το ποδόσφαιρο που παίζει, που θέλει ταχυδύναμη, δεύτερες βαλιές, γρήγορο ποδόσφαιρο άμεσο, εξτρέμπου να τρέχουν και να έχουν και μια τρίπλα, ψάξε και βρες τους. Τον έχεις 3 χρόνια. Του έχεις πάρει από την περίοδο του conference, του έχεις πάρει ποτέ κανένα τέτοιο παίκτη? Δεν νομίζω. Αυτά.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ, να σε καλά. Να σε καλά. Πάνω δεν έχει πάθει καμία παράκουση. Εγώ είμαι, είπαμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μάκης Γιώργος στο μικρόφωνο. Δεν λέω τα τηλέφωνα 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πω, παλιά το έλεγα πιο γρήγορα. Χαίρετε.
2: Γεια σας. 52 λεπτά.
0: Ναι.
2: Αναμονή.
0: Ναι.
2: Για να ακούσω. Τον παλιό φίλο. Δεν πιστεύω να με ξέχασες.
0: Τώρα είναι...
2: Όχι, είπα είναι αδύνατον αφού βγήκες να μην σου πω ένα γεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Να ρωτήσω τι κάνεις.
0: Καλά είμαι.
2: Η Αναστασία είμαι.
0: Γεια σου Αναστασία. Καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ.
2: Θυμάσαι τι κουβέντες κάναμε
0: έτσι
2: το βράδυ.
0: Βέβαια.
2: Καλά καταρχήν.
0: Όλα καλά.
2: Και
0: καλά.
2: Στον Κυριάκο, την καλησπέρα μου.
3: Γεια σας,
2: Κυριάκο. Εύχομαι για αύριο. Όποιοι γιορτάζουν να είναι καλά, να περάσουν καλά, υγεία να έχουν.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Ναι. Θυμάμαι όταν πρωτοπήρα στο βραδινό που είχες, σου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι πήρε μια γυναίκα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Αν το θυμάσαι.
0: Βέβαια, δεν έβγαινε.
2: Γιατί δεν έβγαινε άλλη γυναίκα.
0: Δεν έβγαινα, ναι, όχι.
2: Ναι. Εγώ είχα βγει πιο μπροστά στον Μπάμπι, όταν πρώτο άκουσα κατά τύχη κάτι να λένε. Και θυμάμαι που με ρωτάς, με συγχωρείς, τι ηλικία είσαι κυρία μου? Και εγώ σου απαντώ, στις κυρίες δεν ρωτάνε ποτέ
0: έτσι,
2: την ηλικία.
0: Έτσι.
2: Σκέψε από τότε που περάσανε 20 χρόνια,
0: έτσι, ακούσα.
2: Να με ρωτήσεις σήμερα.
0: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, εντάξει, προσπαθώ κι εγώ. Εγώ ήταν η τελευταία χρονιά που είχα το διαρκείας αυτή η φετινή. Μέχρι αυτή τη σεζόν ήμουνα στο γήπεδο, 72 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αλλά τώρα για λόγους υγείας δυσκολεύομαι, οπότε άσε που με βλέπανε καλά, εκτός από τους φίλους που ήμασταν στην ίδια θέση με τα διαρκείας 20-21 χρόνια. Κάποιοι άλλοι που με βλέπανε χωρίς να ξέρουν, μέρος ένα χρόνια. Κάποιοι άλλοι που με βλέπανε χωρίς να ξέρουν, με ρωτούσαν

0: αυτό που γίνεται όμως, εγώ τώρα δεν θα πω τι φταίει και τι δεν φταίει στον Ολυμπιακό. Εγώ τον ήθελα πάρα πολύ καλά τον προπονητή μας. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε και σε 2,5-3 μήνες παραπάνω δεν ήτανε. Θα μου πεις τότε ήτανε αλλιώς η ομάδα. Ναι, αλλά η ομάδα πάλι προερχόταν από κάποιον που είχε φύγει. Mm-hmm. Για να φύγει ο προπονητής ο προηγούμενος, κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Ναι, ήρθε λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ. Πήγαμε, πήραμε και το τρόπαιο και με τα παιδιά τα μικρά. Από εκεί και πέρα, για να συγκρίνουμε τώρα, δεν είναι το ίδιο. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, όλοι πουλάνε, Μάκη, όλοι πουλάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν έρχεται και σου λέει ο άλλος, θα σου δίνω 30 εκατομμύρια, αλλά δεν είναι πάντα, είναι και πολλοί παίκτες που ρωτάνε σε ποια ομάδα θα πάει, στην ομάδα που είναι, και του λέει, κάποιος μας δίνει 40 εκατομμύρια για σένα. Θα πει αυτός, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να πάω στον Ολυμπιακό, θέλω να πάω σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Άρα τώρα περιμένουμε να δούμε. Δεν φταίει ο προπονητής. Εγώ λέω ότι δεν φταίει. Άλλα πράγματα έπρεπε να γίνουν που δεν έγιναν. Mm-hmm. Ίσως νομίζαν ότι θα γίνουν πιο εύκολα. Τώρα λοιπόν αρχίζει το πρωτάθλημα και από τώρα θα αρχίσουμε να πάρουμε άλλους 5, άλλους 7 όπως λένε, mm-hmm, για να δούμε πότε θα γίνουν ομάδα όλοι αυτοί. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα, πολύ. Υγεία, να είστε καλά.
0: Και, εγώ το
1: και χάρηκα ήταν... πάρα πολύ.
0: Και εγώ το ίδιο με το που άκουσα να κάνεις την εκπομπή. Λέω είναι αδύνατο
1: να είσαι καλά.
0: Δεν θα μπορέσω να τον βρω.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και πολύ χαίρομαι.
1: Καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά. Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Λοιπόν, από το κατακόκκινο Σικάγο. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Γιατί έχουμε και περιορισμό χρόνου. Άλλα 10 λεπτά έχω.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας, ταξιάρχης από Μυτιλήνη, ΑΕΚ είμαι.
1: Γεια σου, ταξιάρχη.
2: Είμαι και Manchester United όμως.
1: Καλά να πάθεις κι εσύ.
2: Λοιπόν, και για αυτήν θέλω να μιλήσουμε λίγο, αν δεν σε πειράζει.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, φέτος νιώθω μια αισιοδοξία με την ομάδα. Ότι φέτος θα πάει καλά και ότι μπορεί να χτυπήσει ακόμα και το πρωτάθλημα.
1: Δεν βλέπω
2: κάποια ομάδα. Δεν βλέπω κάποια ομάδα η οποία να πεις δεν την νικάς με τίποτα, ναι, όπως ήταν η City και η Liverpool
1: δεκαετία. Εδώ πέρυσι τους νικήσαμε όλους τους μεγάλους. Αν είχαμε νικήσει τους μικρούς θα παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Ναι, βλέπω ότι ο Κάρικ, ο οποίος είναι πιο μικρό όνομα από όλους τους προηγούμενους που ήρθε, έφτιαξε μια ομάδα η οποία και ωραίο ποδόσφαιρο παίζει.
1: Σωστό.
2: Και είναι μια ομάδα η οποία χρόνο με το χρόνο έχει ανωδική πορεία.
1: Ακριβώς. Και βέβαια έκανε και το πιο σημαντικό. Πήρε τερματοφύλακα και έδιωξε τον Ονάνα.
2: Ναι.
1: Γιατί ήταν
2: ναι,
1: τεράστιο πρόβλημα αυτό. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Οπότε.
2: Ναι.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι ο Κάρικ έχει τα φόντα. Αν τον βοηθούσε και λίγο η δίκηση παραπάνω με τις μεταγραφές, δηλαδή. Θα ήταν, αν και πήρε καλούς παίχτες.
2: Και είναι τον Τίλεμανς, είναι καλή
1: μεταγραφή. Τίλεμανς βέβαια, αλλά... και ο Σάντος, δηλαδή στο κέντρο.
2: Από την Τζέλσι, ναι,
1: ναι.
2: Αν και εγώ θέλω και ένα στόπερ. Δηλαδή ναι, πάλι με Μαγκουάιρ.
1: Μια χαρά είναι ο Μαγκουάιρ. Αν γίνει καλά ο Ντελίχτ. Ο Ντελίχτ
2: ήταν
1: τότε
2: σταθερός, δεν έκανε γκάφες.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω
1: ένα αριστερό μπακ. Ένα αριστερό μπακ θέλουμε. Φτάνει πια με το Σο. Δεν αντέχω άλλο να βλέπω το Λουκ Σο. Βαρέθηκα πια.
2: Έχει και τον Ντόργκου, αλλά τον βάζει εξτρέμ.
1: Ο Ντόργκου είναι πιο επιθετικός. Δεν είναι καλός αμυντικά.
2: Βέβαια, ναι, και ως εξτρέμ που παίζει είναι πολύ καλός. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα πέρυσι με μεταγραφές του Μπεούμο και του Κούνια.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή την ανέβασε.
1: Βέβαια. Και βέβαια και η απόδοση του Καζεμίρο ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Ναι, ο Καζεμίρο πέρυσι ήταν καλός.
1: Από ένα σημείο και μετά ήταν σούπερ.
2: Βέβαια, είναι μεγάλο upgrade ότι καθιστά τον Καζεμίρο με τον Τίλεμανς.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι καλός ο Βέλγος.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι καλός. Έμπειρος παίχτης, δηλαδή.
2: Ήταν σημείο αναφοράς και στη Λέστερ και στη Βίλα.
1: Και στη Βίλα, βέβαια.
2: Ναι.
1: Α, δούμε.
2: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι θέλει ένα στόπερ και δεν ξέρω με το Σέντερ Φόρ τι θα κάνει. Δηλαδή, αν ο Σέσκο, ας πούμε, θα έχει τον ίδιο ρόλο που είχε πέρυσι.
1: Κοίταξε, γύρισε και ο Ράσφορντ.
2: Α, μπράβο, και ο Ράσφορντ που γύρισε, ναι.
1: Νομίζω ότι. Εντάξει, μπροστά δεν έχει. Σου λέω ένα αριστερό μπακ πρέπει να πάρουμε.

0: Οπωσδήποτε. Και δεξιμπακ θέλουμε, αλλά είναι ο Μαζράουι εκεί, εντάξει. Αλλά αριστερό μπακ θέλουμε οπωσδήποτε. Ελπίζω να πάρει.
1: Μαζράουι και ο Νταλότ είναι καλή παίχτης.
0: Καλή είναι, καλή.
1: Μαζράουι σε βοηθάει κιόλας το ότι μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της άμυνας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Παίζει και αριστερό μπακ, παίζει και στόπερ.
0: Βέβαια.
1: Σε βοηθάει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά, ναι. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Δηλαδή δεν βλέπω η City για παράδειγμα φέτος περνάει σε μια άλλη εποχή. Ναι. Είναι καλός ο προπονητής ο Μαρέσκα, αλλά είναι...
0: Δεν είναι Γκουαρδιόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Χωρίς βέβαια να λέω ότι δεν θα πετύχει. Μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο Σλότ.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει και ο Ιραόλα πάρα πολύ που πήρε η Λίβερπουλ. Το ποδόσφαιρο που έπαιξε στην Μπόρνμουθ, δηλαδή έπαιζε με τους μεγάλους και έπαιζε φουλ επιθετικά να κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμάς μας κέρδισε συνέχεια στο Old Trafford. Μόνο πέρυσι νομίζω δεν μας κέρδισε. Ή μας κέρδισε.
0: Όχι, ισοπαλία.
1: Το 4-4 ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ισοπαλία.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Εντάξει, θα δούμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά και εσύ.
0: Χάρηκα. Και εγώ, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στη Στουτγκάρδη και στον Κώστα που δεν πιστεύει ότι, ότι με ακούει στο ραδιόφωνο βράδυ. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ηλίας από Καλλιθέα.
0: Γεια σου, ρε Ηλία.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
2: Θα ήθελα να μπεις 4 αγώνες από το στοίχημα.
0: Δεν παίζω στοίχημα.
2: Δεν σε... έχεις μπροστά σου τίποτα.
0: Θα σε κάψω. Όχι.
2: Όχι, ε.
0: Όχι. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Έγινε. Να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια.
0: Γεια χαρά. Χαίρετε. Μόνο για στοίχημα, παιδιά, με ρωτάτε εμένα, γιατί... Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Κοϊτά από Γαλάτσι.
0: Κοϊτά από Γαλάτσι.
4: Ο Λιβάη Γκαρσία τι έγινε.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία...
3: Πάει αυτό, δεν υπάρχει τώρα.
0: Πάει. Και ο Κοϊτά, όχι, ο Κοϊτά έμεινε, ο Πινέδα έφυγε. Ναι.
3: Ο Κοϊτά είναι στην ΑΕΚ, μισό λεπτό.
0: Ναι.
3: Να καμλώσει το ράδιο.
0: Κάτσε, μην έχουμε τίποτα. Ναι. Κλείστο εντελώς.
3: Κατάλαβε ποιος είμαι.
0: Κατάλαβα. Λιβάη Γκαρσία. Καλά.
3: Εδώ. Κοίταξε. Τι είχε πει ο Ολυμπιακάκης που είπε ότι δεν έχει μεγάλο όνομα ο Γιώβιτς. Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Είπε ότι ήταν μεγάλο όνομα.
3: Είναι. Δεν ήταν. Ήτανε και είναι. Αν βάλει όμως πάλι στο πρωτάθλημα 50 με 55 γκολ, τι θα έχει να πει. Θα έχει να πει τίποτα. Αυτός στην ομάδα του έχει τέτοιο παιχταρά.
0: Εντάξει, ο Ελκαμπή είναι καλός παίχτης. Καλός
3: εδώ. Ήτανε.
0: Καλός.
3: Τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, απλά ήτανε. Τώρα είναι κουρασμένος και με το Μουντιάλ.
3: Ήτανε. Τώρα αυτός δεν υπάρχει. Τώρα είναι ανύπαρκτος. Να λέμε αλήθειες τώρα. Yeah. Πρώτα ήτανε, τώρα δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, ο Γιώβιτς είναι παιχταρά. Θα βάλει 50 με 55 γκολ. Λοιπόν, σημείωσέ το και να δεις.
0: Έγινε. Άλλο, θα περάσει τη Λεύσκη.
3: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται.
0: Μ' αρέσει η αισιοδοξία.
3: Γιατί η ΑΕΚ έχει παιχταράδες, τι να λέμε τώρα. Έχει τον Κοϊτά, έχει τον άλλο τον παιχταρά, τον Κροάτι, τον Μάγκερ. Έγινε. Δεν είναι. Έγινε, παιχτεγέλασε. Εγώ νομίζω ότι η Λεύκη δεν είναι, ας πούμε...
0: Όχι, και εγώ το πιστεύω ότι, δηλαδή, μια σοβαρή, αν παίξει σοβαρά η ΑΕΚ, νομίζω θα περάσει.
3: Δεν είναι μεγαθύριο η Λεύκη.
0: Όχι και μεγαθύριο, εννοείται. Εννοείται ότι δεν είναι.
3: Έχει κάτι παίχτες εκεί πέρα, καλούς παίχτες, αλλά αν είναι σοβαρή θα περάσει.
0: Έγινε. Πάμε σ' άλλον ένα γιατί κλείνουμε.
3: Για μεταγραφές δεν βλέπω τίποτα.
0: Μεταγραφές, κοίταξε, νομίζω ότι θα πάρει ένα αριστερό μπακ, θα πάρει σίγουρα τώρα που φεύγει ο Πενράις.
3: Πότε, εγώ νομίζω μετά το μάτι με τη Λεύσκη.
0: Κοίταξε να δεις το πότε, να σου πω κάτι, το πότε, λες τώρα το πότε. Ναι, εγώ νομίζω ότι ο Νίκολιτς θα τον ήθελε χθες. Αλλά είναι εύκολο να βρεις 15 Αυγούστου. Αυτό που λέω και για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο να βρεις καλό παίχτη 15 Αυγούστου.
3: Άμα σκάσει το χρήμα είναι εύκολο.
0: Εντάξει.
1: Το χρήμα, φυσικά,
0: ναι, να σου πω κάτι όμως, πρόσεξε. Να σκάσει το χρήμα, αλλά πρέπει να θέλει και ο παίκτης να έρθει. Κατάλαβες, είναι όλα. Δεν είναι μόνο το χρήμα, εντάξει. Συμφωνώ, το χρήμα, αλλά.
1: Γιατί, κοίταξε. Γιατί ένας ποιοτικός παίκτης δεν θα έρθει με 500 χιλιάρικα και με ένα εκατομμύριο.
0: Όχι.
1: Θα τον ακριβοπληρώσει.
0: Βέβαια.
1: Άμα δεν τον ακριβοπληρώσει, δεν έρχεται. Απλά
0: έτσι.
1: Πράγματα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν.
0: Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Χρόνια πολλά. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ από καρδιά στο Θούριο. Θέλω να ανέβω. Τώρα, λογικά, κάποια στιγμή θα ανέβω. Έχουμε και εκεί τους ανθρώπους μας. Πάμε και τους βλέπουμε. Οπότε, πρέπει να περνάμε. Τι λέει. Μου λέει ένας. Τέσσερις αγώνες, τα αποτελέσματα δεν θέλει, λέει ο άλλος. Δεν το κατάλαβα. Μου λέει, τι τρόλ είσαι, λέω, παιδιά, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Αν ήθελε ο άνθρωπος, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλαβα. Να στείλω, εγώ νόμιζα προγνωστικά, ναι. Είναι χαιρετισμού στο Δημήτρη από την Άνω Γλυφάδα και επαναλαμβάνω, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά σήμερα, πολύ συγκινητική. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες. Ενδεχομένως τη Δευτέρα το βράδυ να έχω πάλι μια guest εμφάνιση. Λοιπόν, αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε, αλλά φεύγω γρήγορα γιατί δεν πρέπει να συνηθίσω. Λοιπόν, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τον Μάριο, τη Μαρία. Υγεία σε όλους και τα λέμε πιθανότατα τη Δευτέρα.